όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψω την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι

αυτό που δεν σ' αγγίζω. Ούτε καν τα βασικά για σένα δεν γνωρίζω.

0: βιογραφικό σου.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική, η μουσική στα καλύτερά της.
1: Πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά. Μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Μύθια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδέμια σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25 3%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 25% δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σήμερα το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τους συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παραλληλό, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδριο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς δηλαδή να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσω ότι πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, πρόσθεσε. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, τραυματίστηκαν κατά τα ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους και με μη επανδρωμένο αεροσκάφη στο Κίεβο και στο λιμάνι της Οδυσσού τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία, σημειώθηκαν επίσης πλήγματα στις πόλεις Ντνίπρο και σε Ζαπορίζια. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 στα 65 με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή ανά ώρα αυξάνεται στα 20 από 15 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και ότι παραμένει στα 4 ευρώ και η ελάχιστη χρέωση. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ τις προσεχείς ημέρες. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος της Γλυφάδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο ταχύ κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Καλυψούς στο ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος προς Αθήνα. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από το όχημα 2 άντρες. Συνολικά 5 άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα, κάποια εξ αυτών σοβαρά, με ασθενοφόρα στο Ασκληπείο Βούλας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Άρης 1-0 την Μαρκό. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Σιγά μην έχουμε ζήσει όλα τα δύσκολα. Έχουμε ακόμα μπροστά μας. Μην στεναχωριέστε. Θα περάσουμε υπέροχα. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Sky 100,3. Η ώρα τι ώρα είναι? 6 και 11 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα. Ο μήνας έχει 17. Δεν λέω. Μπράβο. Θυμίζω έχουμε ρίζο σήμερα. Ρίζο στις 8 παρατέταρτο. Τα λέω από νωρίς. Για να στείλετε ερωτήματα είτε στο Viber, το οποίο είναι πολύ εύκολο από ό,τι καταλαβαίνω για εσάς. Επαναλαμβάνω το νούμερο, τον αριθμό δηλαδή, το νούμερο, που είναι 698-123-1003. Πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό. Είναι κινητό τηλέφωνο ουσιαστικά, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μην καλείτε, απλώς πάρτε και περάστε στο αρχείο σας να το έχετε στο τηλέφωνό σας και μας θέλετε το ερώτημα, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, ό,τι τέλος πάντων θέλετε εσείς για να τα πούμε εδώ στην πρωινή παρέα που όλο και μεγαλώνει και χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες που γιορτάζουν σήμερα και είναι η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη και η σοφία, όλα μας λείπουν. Και η αγάπη, εντάξει τώρα, αγάπη. Okay. Και η ελπίδα, και η πίστη και η σοφία. Επίσης γιορτάζει λέει και ο Αγαθοκλής και ο Αγάπιος και η Σόνια και η Σοφιανή και ο Σοφιανός. Χρόνια πολλά και καλά κυρίες και κύριοι για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, ήταν η Σοφία που ήταν η μαμά και η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη που ήταν οι κόρες. Εντάξει. Η κατάγοντα λέει από επιφανή ιταλική οικογένεια και νωρίς πήγανε λέει στη Ρώμη με τη μητέρα του Σοφία. Η χείρα μητέρα τους λέει τις εξέθρεψε κατά το παράγγελμα του Παύλου εν παιδεία και νουθεσία κυρίου επί Ανδριανού στο διωγμό. Οι τρεις αδελφές λέει με προσευχές και ενθάρρυνση της μαμάς υπέμειναν με καρτερία μαρτυρικό θάνατο. 12 ετών η πίστη, 10 η ελπίδα, 9 η αγάπη. Η μητέρα λέει η Σοφία, η οποία αντίκρισε λέει τη θαυμαστή υπομονή των θυγατέρων της, έζησε λέει μετά το θάνατο μόλις 3 μέρες τόσο όσο χρειαζόταν για να φροντίσει λέει για την ταφή τους, λέει το αγιολόγιο της σημερινής ημέρας. 7 και 9 πρώτα λεπτά ανατολή του ηλίου, 7 και 31 η Δύση. Ωραία, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται με τον καιρό, πως πάντα πράγματα. Είχε μια ψυχρασία εδώ στο λεκάνιο πεδίο, να ξέρετε. Δηλαδή κατέβηκα με 20 βαθμούς Κελσίου, δεν το είχαμε δει. Βέβαια η κυρία Σούζη μας είπε ότι θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, τι γίνεται τώρα για να δω. Βλέπω 14 στην Αλεξανδρούπολη, ωραίο, 8 η Φλόρινα, 10 η Καστοριά, 12 η Κοζάνη, αλλά 22 η Πρέβεζα, 16 η Θεσσαλονίκη, καλημέρα Αβραάμ, 22 η Σκύρος, 14 η Λαμία, 15 ο Βόλος, καλημέρα Γιάννη, 19 η Καλαμάτα, καλημέρα Σωσό, τι γίνεται, σήμερα βρέχει στο χωριό σας, θα τον πας το σκυλοβόλτα ή όχι? Λοιπόν, πω, βλέπω φυσάει και βρέχει στην Κρήτη πάλι, στο Ηράκλειο 21 βαθμούς Κελσίου, μάλλον με βροχή. Στην Παλαιόχωρα φυσάει αρκετά, εντάξει, 24 βαθμούς στην Κάσο, περίεργος και στην Κάρπαθο και δεν φυσάει. Εντυπωσιακό. Σαντορινάρα 23 βαθμούς Κελσίου, με, εντάξει, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο όσον αφορά τους ανέμους. Συννεφιά στα νότια της χώρας, να ξέρετε, εδώ στο Λεκανοπέδιο 22 η Ραφίνα, 23 το Λαύριο αλλά με αρκετό αέρα, 21 στο Βενιζέλο και εδώ στα νότια προάστρια 22 βαθμούς Κελσίου, έτσι ξεκινάμε. Έτσι ξεκινάμε, ξαναλέω. Ωραία, ωραία. Τι γίνεται, παιδιά? Πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε? Αισιοδοξία υπάρχει? Πάντως μέτρα, άκουσα τον κύριο Πιερακάκη χθες, λέει ότι θα έρθουν μέτρα με αφορμή τα καύσιμα, γιατί τα πράγματα έχουν ζοριστεί πάρα πολύ και πού είστε ακόμα δηλαδή, διότι μου λέγανε από την περιφέρεια, αλλά έβλεπα εδώ και ένα site τέλος πάντων, το οποίο σε πραγματικό χρόνο δίνει τις τιμές των καυσίμων. Εντάξει, λέμε εμείς τώρα εδώ πέρα για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το Λεκανοπέδιο ή ξέρω εγώ τη Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά η περιφέρεια και τα νησιά, 2,40 λέει η... Έβλεπα χθες, το ψάχνα λίγα και αναλυτικά, 2,40 η 95, 2,20 το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο έχει και ενίσχυση. Σκεφτείτε πού θα ήτανε. Εν τω μεταξύ, επειδή κάποιοι από εσάς μου στέλνετε διάφορα μηνύματα του στυλ ότι μα πώς είναι δυνατόν με 107 ευρώ το βαρέλι να είναι τόσο ακριβή η βενζίνη και το πετρέλαιο, ενώ λέει με άλλες παλιότερες πιο ακριβές τιμές ήταν πιο χαμηλά. Μα να ξέρετε ότι πάντοτε στις διεθνείς αγορές, μην τρελαίνεστε ιδιαίτερα, αυτό υπάρχει παντού, δηλαδή είναι δεδομένο. Καταρχήν οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Τώρα έχουμε θέμα όσον αφορά την ομαλή ροή των καυσίμων. Ένα και δεύτερον, προφανώς υπάρχουν κερδοσκοπικά φαινόμενα στις παγκόσμιες αγορές. Μην νομίζετε ότι όλοι πάνε με το σταυρό στο χέρι. Ω, δεν έχει τέτοια παιδιά. Παγκόσμιες αγορές κάνουν τα παιχνίδια τους. Δεν το κουβεντιάζω καθόλου. Να ξέρετε ότι η ιστορία αυτή έχει πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Όταν λέμε πάρα πολλά λεφτά, το εννοούμε. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα τι, από πού να ξεκινήσουμε? Από αυτά που είδα χθες στη Βουλή και απογοητεύτηκα γενικώς. Από τις δημοσκοπήσεις, από αυτά που άκουσα από τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Ούρσουλα έκανε την έκπληξη χθες, ε. Εμφάνισε τον Καναδό Πρωθυπουργό, τον κύριο Μακάρνεϊ, και είπε, λέει, ότι πρέπει να ανακοίνωσε μάλλον μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, να γίνει, λέει, το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το που ανακοινώθηκε αυτό, βγαίνει το Βερολίνο, λέει, όχι, εμείς δεν θέλουμε. Ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν είχε ρωτήσει όμως η Ούρσουλα. Βούνταμπα, τι γίνεται, παιδιά, άμα δεν ρωτάς, δεν γίνεται δουλίτσα. Στα ελληνικά, ο Φιντάν πάλι λέει τα δικά του, τα πατερημά του. Πώς το είπε? Το είπε ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών συνιστά απειλή για τη χώρα. Βρε άνθρωπε του Θεού, έρχομαι και σου λέει η Αθήνα. Αν πεις τώρα, για αυτός πρέπει να παίξει τα παιχνίδια του. Σωστό και αυτό, αλλά εμείς δεν απειλούμε, δεν θα μπούμε μέσα. Δεν θέμε. Πώς το λένε, ρε παιδί μου? Δεν θέμε. Εσείς θέτε να έρθετε πρώτα δόθε. Και ακόμα έχουμε μια πληγή εκεί. Πονεμένη πληγή στην Κύπρο. Κατάλαβες? Απάντησε βέβαια το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά ο Φιντάν, Φιντάν. Εν τω μεταξύ υπάρχει, λέει, μια πληροφορία στο τουρκικό τύπο που αναφέρει ότι οι Τούρκοι μετέφεραν, λέει, μια. Καλά, θα μου πεις και τι έγινε τώρα, ψάλτη. Εντάξει, ρε παιδί μου, απλώς και ως θέμα. Ότι η Τουρκία, λέει, μετέφερε μια μονάδα ειδικών δυνάμεων κοντά απέναντι από τη Σάμου. Ναι. Ταξιαρχία, λέει. Καταδρομής, Παναγιά μου, που είναι η μάνα η δικιά μου. Και όπως λέει και ένας φίλος μου, εδώ, λέει, είμαστε και σας περιμένουμε. Αλλά εγώ δεν είμαι και πολύ φίλος όλων αυτών των ιστοριών, να ξέρετε. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δημιουργείται ένα κλίμα τώρα. Έτσι δεν είναι? Δημιουργείται ένα κλίμα που δεν ξέρω, ή μάλλον μπορώ να υποψιαστώ ποιοι θέλουν να παίξουν μπάλα με το κλίμα αυτό. Αλλά. Τώρα στα ταξί, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Αυξάνεται, λέει, το κόμιστρο για το αεροδρόμιο. Από 40 πάει σε 50 τη μέρα και τη νύχτα, τέλος πάντων. Από 45 σε 55. Και λίγα είναι, να σας πω την αλήθεια. Εγώ, δηλαδή, με αφορμή το τι γίνεται με τα καύσιμα, και οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες φορτηγών, δεν ξέρω βέβαια, προφανώς έχουν στείλει και άλλα τιμολόγια από ό,τι καταλαβαίνω, διότι έχουν ακριβήνει πολύ, παιδιά, τα πράγματα. Άρα πάει περίπατο η ιστορία της ακρίβειας, με την έννοια πια ότι θα ανέβουν κι άλλο. Αυτή η ιστορία είναι δυστυχώς αλληλένδετη. Ξέρετε τώρα, όσο τα καύσιμα ανεβαίνουν και όσο υπάρχει αυτή η ανακατοσούρα, ο πληθωρισμός θα τσιμπάει σταθερά και αμετάκλητα. Και απροκάλυπτα επίσης. Θα τσιμπάει κανονικότατα. Και η ακρίβεια είναι εδώ. Δεν ξέρω αν είδατε τις δημοσκοπήσεις. Δύο είχαμε χθες. Έχω τα στοιχεία αναλυτικά. Κυρίως τα ζητήματα τα ποιοτικά έχουν, επιμένω να λέω, ενδιαφέρον. Η ακρίβεια είναι εδώ. Χτυπάει την πόρτα μας σταθερά, καθημερινά. Και αυτό δεν είναι καλό. Γενικότερα. Τώρα, όσον αφορά το Σύνταγμα, να πω και δύο κουβέντες εκεί. Πέρα από τα πολιτικά, από καθένας, ρε παιδί μου, έχει μια άποψη. Άλλοι στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, άλλοι στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ που δεν εκφράστηκε. Το ΣΥΡΙΖΑ, λέω, την ΕΛΑΣ που δεν εκφράστηκε γιατί δεν υπάρχει προς το παρόν το κόμμα. Άλλοι το ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι, ξέρω εγώ, το ΚΚΕ, άλλοι το ΠΑΣΟΚ και πάει έτσι. Αλλά επιτρέψτε μου, διότι εντάξει, καταλαβαίνω, εγώ δεν είμαι σε άλλο τόπο. Έρχεται η ώρα της κάλπης, άρα πρέπει σιγά σιγά να μπουν τα διλήμματα, να υπάρξει αυτή η, πώς το λένε, η υπερθέρμανση προς τα τέλη της προεκλογικής περίοδου του κλίματος. Αλλά πραγματικά στο άρθρο 86, για το οποίο όλοι ή το μεγαλύτερο κομμάτι των κομμάτων συμφωνούν, για την ποινική ευθύνη υπουργών, γιατί να μην υπάρχει μεγαλύτερη σύμπνοια? Ξαναλέω, το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών. που έχει γίνει τόσο μεγάλη συζήτηση. Τεράστια συζήτηση. Που ξαναλέω, το μεγάλο κομμάτι των κομμάτων και των βουλευτών συμφωνούν να αλλάξει. Γιατί να μην υπάρξει αυτό το όριο των 180 πλάς βουλευτών, ώστε στην επόμενη Βουλή, όποια και να είναι αυτή, να περάσει όπως ορίζει το Σύνταγμα με 151. Εντάξει, ας πούμε το άρθρο 16 περί μη κρατικών πανεπιστημίων, καταλαβαίνω γιατί έχουν γίνει διάφορα εκεί πέρα, αλλά υπάρχουν και άλλες διατάξεις περί δημοσιονομικών δικλείδων, περί μονιμότητας στο δημόσιο, και εκεί πάλι πολλά μπορεί να κουβεντιάσει κανείς. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πιο ξεκάθαρα, να σας πω. Και αυτό, κατά ταπεινή μου άποψη, αν πεις πρωί, τι φωνάζεις, σωστό και αυτό, τι φωνάζω, να πιούμε κανένα καφεδάκι, σωστό και αυτό. Αλλά για να ξαναγυρίσω, αυτό όλο το ζήτημα του να μην μπορεί το πολιτικό σύστημα σε κέρια ζητήματα τα οποία όλοι συμφωνούν, αλλά τα βάζουν σε δεύτερη μοίρα γιατί πρωταρχικός στόχος είναι το κόμμα και η άποψη και ο αντίπαλος. Αντίπαλοι, εντάξει. Την επόμενη μέρα όμως, ανάλογα με το τι θα πει ο λαός, θα δούμε ποιος είναι αντίπαλος πιανού. Κατά ταπεινή μου άποψη, ξαναλέω. Αλλά επανέρχομαι. Βρείτε τα μεταξύ σας. Έτσι απαξιώνεται γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Και μην ακούσω κάποιον να πει όχι η κυβέρνηση έκανε αυτό, όχι η αντιπολίτευση έκανε αυτό, όχι το ένα κόμμα έκανε το άλλο κλπ. Παραμύθια της καλημάς. Καλές οικογορομαχίες για αυτούς οι οποίοι ακόμα είναι στο Μαντρί. Μη φύγει από το Μαντρί, γιατί που πας μεγάλα, μα φύγεις από το Μαντρί. Αλλά καλύτερο το Σύνταγμα. Κατά την ταπεινή μου ξαναλέω άποψη. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ενδεχομένως να κάνω και λάθος, αλλά εσείς δηλαδή πώς το βλέπετε, ρε παιδί μου? Εκτιμάτε ότι κερδίζουν πόντους τα κόμματα γενικότερα όταν στο μείζον θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, που δεν είναι πρώτη φορά που πάει άκλα αυτή η ιστορία, να ξέρετε, δεν είναι. Εντάξει, θα μου πεις ναι, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει την επόμενη μέρα, ψάλτη. Σωστό και αυτό, αλλά μετά τις κάλπες, αλλά προς το παρόν αποδεικνύεται ότι μετρήθηκαν, ζυγίστηκαν και βρέθηκαν λειψοί. Κατά την ταπεινή μου ξαναλέω άποψη. Το έχω πει 10 φορές αυτό, έτσι. Υποκειμενικό είναι το ζήτημα αυτό. Για το θέμα, επαναλαμβάνω, της συνταγματικής αναθεώρησης. Τώρα, όσον αφορά τη ΦΕΤ, μάθατε τα νέα. Αύξησε τα επιτόκια 25 μονάδες βάσης. Παρά τις αντιδράσεις, λέει, επισήμως και του Λευκού Οίκου, έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος Τραμπ. Άλλη μεγάλη επιτυχία, παιδιά. Λίρα 100, πρόεδρος Τραμπ. Είπε χθες. Όχι χθες, πριν λέει από λίγες ώρες, είπε, λέει, ότι με τον πόλεμο, λέει, του Ιράν, θα τελειώσουμε κάποια στιγμή. Επιζητούν, λέει, οπωσδήποτε μια συμφωνία. Έκαναν, λέει, μια συνάντηση το Σαββατοκύριακο, και είναι γνωστό χθες αυτό. Μια συνάντηση, λέει, το Σαββατοκύριακο οι Αμερικανοί σε ουδέτερο έδαφος με τους Χούθη. Κάνανε, λέει, μια συζήτηση. Συνεχίζουν οι Χούθη να χτυπάνε τη Σαουδική Αραβία. Πλοκάρανε οι ροές των καυσίμων, χτυπάνε τα πλοία, χτυπάνε από εδώ, χτυπάνε από εκεί. Λέει, παιδί μου, λες και το κάνουν οι Χούθοι επίτηδες, ας πούμε, για να κερδίσουν, λες και κερδίσουν αυτοί από την ιστορία των καυσίμων. Έβλεπα λοιπόν το χάρτη της Σαουδικής Αραβίας. Είναι ο περίφημος αγωγός πετρελαίου που μεταφέρει εκεί στο Γιαμπού. Στο Γιαμπού θυμίζω ότι είναι και η συστοιχία των ελληνικών Patriot, οι οποίοι προστατεύουν τις εγκαταστάσεις εκεί, μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τα γνωστά ζητήματα στο Ορμούς. Κάθε μέρα κοιτάμε το Ορμούς. Αν περάσουν τα πλοία, δεν θα περάσουν τα πλοία. Θα περάσουν τα λοιπάσματα, δεν θα περάσουν τα λοιπάσματα. Ακριβένουν τα λοιπάσματα. Έχουμε το άλλο, το Μπαπ Ελμαντέπ από την κάτω μεριά, γιατί εκεί είναι οι Χούθοι. Χούθοι, πως τους λένε αυτούς τους κυρίους. Χτυπήσανε, λέει, σε δύο σημεία και τον αγωγό Ανατολής Δύσης που έδινε περίπου, λέει, 7 εκατομμύρια βαρέλια, και είχαμε έρθει σε μια ισορροπία, τέλος πάντων, με αφορμή τα γεγονότα εκεί. Κάποια ψυχή μου λέγε χθες, καλή ψυχή, αλήθεια είναι, πώς και δεν χτυπάει πουθενά το Ισραήλ ακόμα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους Χούθη. Λέτε. Τέλος πάντων, πονεμένη ιστορία και αυτή. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή δύο θέματα. Το ένα είναι, λέει, ότι έλειωσαν 12 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου τα τελευταία 47 χρόνια. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι τόσος πάγος, γλυκό νερό δηλαδή, το χάσαμε, έλειωσε. Διαβάζω στο αναλυτικό ρεπορτάζ ότι μόλις, λέει, για μισό λεπτό, μόλις, 3 εκατοστά λέει αυξήθηκε η στάθμη της θάλασσας μετά το 79. Και πού πήγε το άλλο νερό, το ήπιαμε. Ξαναλέω, 12 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου έλειωσαν τα τελευταία 47 χρόνια σε Γρυλανδία, Ανταρκτική. Πριν από 3 χρόνια είχα πάει στην Ισλανδία, να ξέρετε, και μας δείχνανε εκεί τους πάγους, οι οποίοι τους βλέπεις, δεν τους βλέπεις. Και μας δείχνανε και παλιές φωτογραφίες πώς ήταν πριν. Οι πάγοι. 12 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου. 11,3, τώρα σας ζαλίζω με τα νούμερα, συγγνώμη, 400.000 λίτρα νερού προσθέθηκαν στις θάλασσες. Γλυκό νερό έπεσε μέσα στη θάλασσα. Και αυτό αύξησε, λέει, την επιφάνεια κατά 3 εκατοστά. Παραμύθια της Χαλιμάς, λέει, τίποτα. Ε, τίποτα. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, αυτό με τις τηλεφωνικές απάτες υπάρχει, λέει, παγκοσμίως. Ούτε λίγο ούτε πολύ, σε μια έκθεση, λέει, το 2025 πραγματοποιήθηκαν διεθνώς 68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις και τηλεφωνικές απάτες. Το πρόβλημα, λέει, είναι πιο έντονο σε Ασία, Λατινική Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, πολλές από τις τηλεφωνικές αυτές απάτες γίνονται μέσα από τη φυλακή. Μέσα από τη φυλακή ο άλλος παίρνει τηλέφωνο. Ωραίος. Άμα το έχεις το επαγγελματικό, της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Λέω και για τους δικούς μας λεβέντες. Θα τα πούμε μετά αυτά. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, Sky 100,3. Επιστρέφουμε.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
12: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
10: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
14: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
10: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο κ. Γιαννακούλιας υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεντρώνει 30,5%. Η Ελλάς 17, το ΠΑΣΟΚ 12, η Ελληνική Λύση 8,5, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθούν σήμερα το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατ' επίγουσα προκατακτική έρευνα, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει κατηγορηματικά στο μεταξύ τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 7 παρα 25, είναι ο Sky 100,3 στην Ιταλία, στην κυρία Μελώνη δηλαδή. Ωραία, κυρία Μελώνη, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έμαθα, λέει, μια είδηση ότι ανακοίνωσε, τώρα θα μπείτε, το κάνει τυχαία, ότι καταργεί τα τέλη ΙΧ για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Ωραίο. Αυτή είναι η είδηση. Να ξυπνήσει ένα πρωί και να μάθει ότι δεν θα πληρώνει τέλη κυκλοφορίας για το αυτοκίνητό σου. Δεν καλό.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, το μέτρο, λέει, έρχεται καθώς η Ιταλική κυβέρνηση αναζητά τρόπους ενίσχυσης της δημοτικότητάς της εν ώψη των αθλητικών εκλογών που έχουν και αυτοί το 2027. Η κυβέρνηση, στη Ρώμη όλα αυτά, έτσι, μην δεν μπερδευόμαστε, καταργεί έναν από τους φόρους που απεχθάνονται περισσότερο οι Ιταλοί. Ρωτήστε εμάς, Ιταλοί, ρωτήστε εμάς, εμάς εδώ. Πάρε ένα τηλέφωνο, θα σου απαντήσω εγώ. Το μέτρο, λέει, θα αφορά όλες τις μοτοσυκλέτες και περισσότερα από τα μισά, γύρω στο 70%, μικρά και μεσαία αυτοκίνητα. Οι εκλογές, λέει, του επόμενου έτους θα είναι μια αμφίροπη αναμέτρηση ανάμεσα, λέει, στο συνασπισμό της Μελώνη και την αντιπολίτευση. Δεξιά υποτίθεται η Μελώνη και το αριστερή είναι η αντιπολίτευση εκεί, μάλιστα. Ωραίο, ξαναλέω. Δεν ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάμε παρακάτω. Και ας τα κοίτα μεγάλα αυτοκίνητα και λοιπά να πληρώνουν, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι. Ας πληρώνουν. Βλέπω κάτι μηνύματα που έχουν έρθει από τους οδηγούς και ιδιοκτήτες ταξί με αυτά που έλεγα νωρίτερα. Γιατί, παιδιά, δεν είπα εγώ κάτι κακό. Μπαίνει, λοιπόν, ένα 10 ευρώ για το αεροδρόμιο της Αθήνας και λιγότερο για τη Θεσσαλονίκη. Πάει στο 50 από 40 η διαδρομή Αθήνα αεροδρόμιο και Τούμπαλιν. Και τη νύχτα πάει από 55 σε 65. Στη Θεσσαλονίκη από 25 τη μέρα πάει σε 35 και τη νύχτα από 28 πάει σε 38 και η αναμονή, λέει, πηγαίνει από 15 ευρώ την ώρα σε 20 ευρώ την ώρα. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες ταξί της περιφέρειας μουρμουρίζουν και λένε, ναι παιδιά, εντάξει για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά εμείς οι υπόλοιποι τι κάνουμε εδώ πέρα όσον αφορά την ακρίβεια. Εδώ σας θέλω. Εδώ σας θέλω για τα ζητήματα αυτά. Τώρα για την άλλη υπόθεση δεν θέλω να πω πολλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια υπερδόση ζητημάτων. Άδικα τελικά καταλάβατε ότι έφυγε ο Μαζονάκης, έτσι. Τελείως άδικα. Άσχετα τα ζητήματα τα δικά του, τα προσωπικά, αυτό που λέμε, τις ερηνίες του. Αλλά άδικα. Ακόμα όμως δεν μπορώ να καταλάβω, ή μάλλον μπορώ να καταλάβω, αλλά λέω πως δεν μπορώ να καταλάβω, πως όλη αυτή η κατηγορία εκείνων των γιατρών οι οποίοι κάνουν οτιδήποτε παράνομο μέσα στο ιατρείο τους να μην μπορεί να εντοπιστεί. Άκουσα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να λέει τηλεοπτικός, νομίζω, ότι χτύπησαμε, λέει, την πόρτα, λέει, σε έναν έκτατο έλεγχο, λέει, και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάνουμε, να μπούμε το παράθυρο? Εκεί να μείνεις απ' έξω να περιμένεις και να ψάξει όλους τους χώρους. Θεωρητικά έχει την ευθύνη για όλη αυτή την ιστορία. Δεν έχει την ευθύνη. Όταν παίζονται ανθρώπινες ζωές και υπάρχουν και καταγγελίες ενδεχομένως. Και τώρα άκουσα ότι ψάχνουν στην Πάτρα, ψάχνουν στη Θεσσαλονίκη, ψάχνουν στο Ηράκλειο. Καλά, τα ψάχνουνε. Okay. Έφυγε ένας άνθρωπος. Δεν έχει σημασία ποιος. Έφυγε ένας άνθρωπος. Εν τω μεταξύ, πάλι, χθες έκανα μια κουβέντα. Ψάχνω κι εγώ να βρω, ρε παιδί μου, αυτή η ιστορία των ζητημάτων τα οποία έχουν να κάνουν με την ευεξία, με το αυτό, με το εκείνο, τι είναι αυτό που συμβαίνει, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, τι κομμάτι της ιατρικής μπορεί να είναι αυτό, αν κρύβει κινδύνους, τώρα μάθαμε και για υπνοθεραπευτή, δόξα το μεγάλο δύναμο κλπ. Μάλιστα, αυτές οι αναγεννητικές θεραπείες. Μίλαγα, λοιπόν, με έναν γιατρό ο οποίος ανήκει στην κατηγορία αυτή, ήταν πολύ ευγενής ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται να πω το όνομά του, κάποια στιγμή θα τα πούμε και στον αέρα, και έλεγα, ρε παιδί μου, μου έλεγε ο άνθρωπος αυτός, για να το πω σωστότερα, ότι αυτού του είδους το τμήμα ιατρικής εντός αγωγικών δεν είναι απέναντι στα υπόλοιπα τμήματα που λένε δεν κόβεις τα φάρμακα ή ξέρω εγώ κάνεις κάτι παράλληλο, υπάρχει μια λογική ότι επικουρικά λειτουργούν αυτού του είδους οι θεραπείες, δεν κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν την υγεία του ασθενούς. Ξαναλέω, για ένα κομμάτι που φαίνεται ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον κάποιας κατηγορίας, κυρίως θα έλεγε κανείς οικονομικά ευκατάστατων ανθρώπων, οι οποίοι επιλέγουν τις συγκεκριμένες θεραπείες. Αλλά επιμένω να λέω ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η υπόθεση αποδεικνύει για μια ακόμα φορά, κανονικά έτσι πρέπει να ξεκινήσω σήμερα, τώρα προκύψανε και τα υπόλοιπα από την μπλέξαμε κλπ, ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να παίζουμε το τραγούδι «Η Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ της ΑΕΚ της Καλαμάριας». Αυτό είναι ο συγχωρεμένος, ο Κλίν, αυτό είναι «Ντάλε κουάλε». Λοιπόν, δεν αντικαθιστά φαρμακευτική αγωγή η χειρουργία ή ιατρική του τρόπου ζωής, διαβάζω σήμερα σε δηλώσεις που έχει κάνει ένας γιατρός ο οποίος είναι σε αυτόν τον κλάδο. Δεν αντιτίθεται στη σημαντική ιατρική, δεν υποκαθιστά την επίγουσα περίθαλψη, τη φαρμακευτική αγωγή, τις χειρουργικές επεμβάσεις σε συγκεκριμένους χώρους που επιτρέπεται κλπ. Κλπ. Αλλά ξαναλέω, εν τω μεταξύ, θα έρθει αργότερα ο αρμόδιος υπουργός υγείας στον Άρη, αν δεν κάνω λάθος, στον Πρωτοσάλτε, θα εξηγήσει κάποια πράγματα, γιατί έρχεται, λέει, η ώρα να ξαναενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό των ελέγχων, των αυστηρών ελέγχων, και όχι από τον Ιατρικό Σύλλογο, που κατά την ταπεινή μου άποψη έχει αναλάβει ένα μερίδιο σημαντικό ευθυνών γύρω από αυτή την ιστορία. Ναι μεν συνάδελφοι οι γιατροί οι οποίοι κάνουν τους ελέγχους, αλλά πρέπει να είναι μεταξύ μας άτεγκτοι όσον αφορά την ιστορία του τι μπορεί να γίνεται και τι παρανομίες να εντοπίζονται. Άτεγκτοι, όταν σας λέω άτεγκτοι, άτεγκτοι. Και να κόβουν κεφάλια εφόσον αυτό πρέπει να γίνει για την προστασία τον ασθενών.

0: στον φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο για τη δουλειά. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Χαλκίδα. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στη Λάρισα. Ωραία, πάει πρωί-πρωί δρομολόγιο. Λάρισα Βόλος, ε. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα στον κύριο Διβάνη, ο οποίος είναι στην παρέα μας. Να είστε καλά, αγαπητέ μου φίλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κατερίνα τα έχει πάρει στο κρανίο. Λοιπόν, καλημέρα κλπ. Μου λέει δύο παράπονα, λέει. Η Κρήτη μου λέει δεν είναι νησί. Τα καύσιμα εδώ είναι πιο ακριβά, λέει. Το κόστος για να ανέβουμε, λέει, στην κεντρική Ελλάδα αυξημένο. Μπορείτε να μάθετε γιατί υπάρχει εξαίρεση. Ναι, γιατί δεν είναι για όλα τα νησιά μικρότερο το ΦΠΑ. Είναι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, είναι. Πού αλλού, στα Δωδεκάνησα, αλλά όχι στη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος. Το ΦΠΑ είναι πιο φτηνό. Και στην Κρήτη δεν υπάρχει. Δεν είμαστε, λέει η φίλη μου η Κατερίνα, όλοι οπακεπέδες. Και τα πάση φύσεω πάση είναι άδικα. Λέει. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη στήριξη όλοι που είμαστε στη λεγόμενη μεσαία τάξη, που μπορεί μετά από 30 χρόνια δουλειά να βγάζουμε και 40.000 ευρώ χωρίς να κρύβουμε ούτε ένα ευρώ. Φαντάζομαι, γνωρίζετε πόσοι υποφελούνται από τα επιδόματα, γιατί απλά μπορούν να κρύβουν τα εισοδήματά τους. Σωστό είναι αυτό που λέει η Κατερίνα. Να μειώσουν τον φόρο άμεσα στα καύσιμα. Καλημέρα, Κατερίνα. Καμιά γκρίνια, δεν είναι γκρίνια. Την καταλαβαίνω. Γιατί η ακρίβεια είναι εδώ. Καλημέρα, Φωτεινή. Γεια σου, Αμαλία. Μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο. Έχουμε το Ρίζο, έτσι, στις 7 παρατέταρτο. 8 παρατέταρτο. Κανονίστε την πορεία σας. Καλημέρα στο Σάβα, που είναι οδηγός σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Γεια σου Σάβα μου. Καλημέρα Γιώργο, ωραία εκάρα ο Γιώργος. Καλημέρα. Καλημέρα στο Λεωνίδα, στην Αμάρινθο της Εύβοιας. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα Δημήτρη. Με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου, λέει, τηλέφωνο από τη Σουηδία και με ρώτησε τι γίνεται, λέει, με τα παράνομα ιατρία στην Ελλάδα λόγω Μαζονάκη. Του λέω, θυμάσαι ένα λαμόγιο, λέει, που πουλούσε ρούχα που δούθε θεράπευαν τις κλίνες κατά πλάκας. Μάλιστα. Το διάβασα αυτό Δημήτρη μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, και τον υπουργό λες, Οκ. Ο καθένας αναλαμβάνει όλα αυτά που τα οποία έχει να κάνει με την ιστορία αυτή. Καλημέρα στην Ασπασία. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Θοδωρή. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα πάνω από τη Ραφίνα. Ο Πάνος λέει: ποιος θα βάλει χέρι στο μεγάλο θέμα με τους ελέγχους παιδικών σταθμών Λούνα Πάρκ, χώροι αθροπαιδιών, ιατρών, κλινικές, καρτέλ, διπλώματα οδήγηση, σταθμάρχες κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Ο Κώστας μου έχει στείλει ένα μήνυμα. Που αναφέρεται, λέει, σε ένα πρόβλημα στη σύντηση των νεοσύλλεκτων στο στρατόπεδο της Θήβας, όπου μάλιστα μου έχει στείλει και μια φωτογραφία με μουχλιασμένο φαγητό. Να μην μιλήσουμε, λέει, για ποντίκια, λέει, και κοριούς. Έχω, λέει, δικό μου άνθρωπο αυτή τη στιγμή μέσα στο στρατόπεδο που το επιβεβαιώνει, λέει ο Κώστας. Μετά μιλάμε, λέει, για τόσα δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά, ενώ εμείς δεν μπορούμε να ταΐσουμε σωστά τον ελληνικό στρατό. Απαράδεκτο. Προφανώς, Κώστα μου, αν αληθεύει, εγώ πιστεύω ότι τα στοιχεία που μου δίνεις είναι αληθή. Προφανώς είναι απαράδεκτο. Δεν το κουβεντιάζω. Με όλη τη σημασία της λέξης απαράδεκτο. Δεν το κουβεντιάζω. Προφανώς, ξαναλέω. Γεια σου Γιάννη στο σχηματάρι, καλημέρα. Καλημέρα Πέτρο. Λοιπόν, ερώτημα για τον κύριο Ρίζο είναι ο Πέτρος. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία. Γεια σου Ελένη. Έτοιμη, λέει, για το καθημερινό ταξίδι Παλαιό Φάληρο, Ανολιώσια και Τούμπαλιν. Σε καλό δρόμο είσαι, αγαπητοί μου φίλοι. Λοιπόν, και ο Βαλάντης, δρομολόγιο, λέει, από Ασπρόπυργο σε Ριτσόνα. Την καλημέρα μου. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα θέμα που θέλω να σας πω από την τηλεόραση του Sky για να μας εντάξει. Διότι μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά έρχεται στην τηλεόραση του Sky και έχει λίγο απ' όλα. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα είναι η νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά που κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντράριστούν. Η σειρά έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη. Στον πρώτο κύκλο, guest Απόστολος Τότσικας και Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky. Γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Τι λες, ρε παιδί μου. Και εκεί έρωτας. Είναι το γνωστό έρωτά μου αγιάτρευτε. Διαφημίσεις, γυρίζουμε.
1: Εγώ ο Σερ.

0: Ρόζης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: 8. Ο Χρήστος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τι ωραία, μου λέει. Έρχομαι και δροσούλα το καλοκαίρι τέλος. Για να εντάξει, το καλοκαίρι τέλος. Έχουμε ακόμα το φθινόπωρο ή το αποκαλόκαιρο κατά κάποιους άλλους, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, γρήγορα στον κύριο Γιώργο Γεραμιτζόγλου, τον συνάδελφο, διότι έρχεται, λέει, νόμος για τα παράβολα και τα πρόστιμα για αυθαίρετα σε εκτός σχεδίου περιοχές. Καλημέρα σας, κύριε Γεραμιτζόγλου.
8: Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά. Όσοι λοιπόν έχετε καταπατήσει γη,
7: ναι.
8: Όσοι λοιπόν έχετε κατασκευάσει ένα αυθαίρετο, θα πρέπει να έχετε πάντα στο νου σας τον καινούριο νόμο 5306 του 2026. Ένας νόμος λοιπόν ο οποίος καθορίζει τι πρόστιμο και τι παράβολο θα πληρώσετε ανάλογα με την αυθαιρεσία που έχετε κάνει. Έτσι λοιπόν αυτός ο νόμος λέει ότι αυθαίρετα τα οποία έχουν κατασκευαστεί έως τον Ιούνιο του 1975,
7: ναι.
8: θα μπορέσετε να το τακτοποιήσετε, δηλαδή θα μπορέσετε να γλιτώσετε την κατεδάφιση για πάντα με ένα μικρό παράβολο των 250 ευρώ. Όσοι λοιπόν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή
7: 250 ευρώ λοιπόν μέχρι τα 75.
8: Δηλαδή όσοι το έχετε χτίσει μέχρι το 75,
7: ναι.
8: 250 ευρώ. Όσοι έχετε κάνει το αυθαίρετό σας μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη του 82,
7: ναι.
8: Εκεί θα πληρώσετε και παράβολο των 250 και το πρόστιμο το οποίο προβλέπετε ανάλογα με την αυθαιρεσία που έχετε κάνει. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, στη δεύτερη κατηγορία, είναι και παράβολο συν πρόστιμο ανάλογα με τα τετραγωνικά και τον όγκο που έχετε καταπατήσει εκεί στην περιοχή που έχετε
7: σπίτι. Μάλιστα.
8: Λοιπόν, υπάρχει μια τρίτη κατηγορία σύμφωνα με τον νόμο η οποία αφορά μικρές αυθαιρεσίες, τις πολύ μικρές αυθαιρεσίες, και εσείς λοιπόν προβλέπετε μόνο ένα παράβολο των 250 ευρώ. Άρα λοιπόν, ανεξαρτήτου το πότε το χτίσατε, αν έχετε κάνει μικρές αυθαιρεσίες,
7: με 250 ευρώ καθαρίσατε.
8: Καθαρίσατε για πάντα.
7: Μάλιστα.
8: Δηλαδή δεν υπάρχει
7: τώρα,
8: όριο.
7: Μισό λεπτό τώρα, κύριε Μητσόγλου, ναι. Γιατί εγώ τα πρέπει και λίγο στο
8: κάνω. Ναι.
7: Ωραία, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
8: Ναι.
7: Αλλά τώρα και μόνο που βάζουμε δίπλα-δίπλα, εσείς που έχετε καταπατήσει, ένα, καταπατώ, και αφαίρετα, ναι. Και δίπλα ένα μικρό πρόστιμο και τελειώσαμε, Με συγχωρείς δηλαδή, αλλά δεν δείχνει σοβαρότητα αυτό το πράγμα. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, πάντα γκρεμίσουμε.
8: Μιλάμε για χιλιάδες. Το κράτος αποκλείεται να φέρει μπουλντόζες.
7: Καλά, ρε παιδί,
8: να αρχίζει να κατεδαφίζει. Δεν το έχει κάνει ποτέ, δεν θα το κάνει ούτε και τώρα. Και σου λέει, από τη στιγμή που δεν μπορώ να τα κατεδαφίσω.
7: Ναι, ας τα πάρω καλά φράγκο.
8: Ας πάρουμε κανένα έσοδο.
7: Μάλιστα.
8: Με αυτή την έννοια.
7: Συγγνώμη, ρε Καραμπιτζόγλου. Όχι, ναι. Εσύ που τα κυνηγά και όλα αυτά, γιατί 30 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνουμε. Να σου πω, συγγνώμη. Αυτά λοιπόν τα αυθαίρετα τα οποία είναι. Μέσα. Περίμενε.
8: Περίμενε.
7: Ωραία, απάντησε.
8: Εξαιρούνται από το νόμο, δηλαδή δεν μπορεί να τακτοποιήσει αυθαίρετα σε αρχαιολογικού χώρου, δασικέ εκτάσει, προστατευόμενε ζώνε και για αλλού. Άρα λοιπόν όλοι εσείς που έχετε καταπατήσει.
7: Είσαι σίγουρος?
8: Βεβαίως. Υπάρχει λοιπόν αυτό και καινούριος νόμος 5306, να το θυμάστε πάντα.
7: Okay.
8: Και επίσης ισχύει και το όριο της 28ης Ιουλίου του 2011. Δηλαδή αφαίρετε τα οποία έχουν κατασκευαστεί και καταπατήσεις που έχουν γίνει μετά τον Ιούλιο του 2011 δεν τακτοποιούνται.
7: Μάλιστα.
8: Okay. Είναι το όριο που βάζουν και όλοι οι νόμοι περί τακτοποίησης αφαιρέτων, που είναι το όριο που βάζουμε και με τους ημιπαίθριους χώρους.
7: Μάλιστα.
8: Και όλα αυτά. Δηλαδή όλοι οι νόμοι αυτοί έχουν αυτή την ημερομηνία από το καλοκαίρι του 2011. Ό,τι χτίζεται από τον Ιούλιο του 2011 και μετά
7: δεν τακτοποιείται.
8: Όσο και να προσπαθείτε.
7: Προς το παρόν, λέω εγώ και ευχαριστώ.
8: Βέβαια. Τα μάτια μας έχουν
7: έτσι, κύριε Κεραμπιτζόγλου. Μ' αρέσετε. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
8: Συνάδελφε.
7: Εγώ ευχαριστώ. Γιώργος Κεραμπιτζόγλου, κύριε και κύριοι, ο άνθρωπός μας εξήγησε κάποια πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Όπως λέει και ο Χρήστος, σχετικά λέει με τα αυθαίρετα, είναι η επιβράβευση των απαταιών. Όχι απαταιών, εγώ δεν θα λέγα απαταιών, αλλά θα λέγα τέλος πάντων αυτών των πονηρών οι οποίοι έκαναν αυτά που έκαναν και ενδεχομένως είχαν στο μυαλό τους στο μέλλον. Και ήρθε αυτό το μέλλον, είναι εδώ. Λοιπόν, Αντώνη, το αριθμός του Viber είναι 698-123-1003. 698-123-1003. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου ουσιαστικά, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Στέλνετε μόνο μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, αλλά δεν μπορεί κάποιος να σας απαντήσει. Όλα έρχονται εδώ μπροστά στον υπολογιστή που έχω μπροστά μου και τα βλέπω τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, έχετε το νου σας, έχουμε το ρίζο, άρα περιμένω ερώτημα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στον Ασπρόπυργο, χαιρετισμούς. Λοιπόν, ναι Τάκη, τα πάμε αυτά, έχεις δίκιο. Τελεία και παύλα, τώρα μην ξαναλέμε πάλι τα ίδια. Αλέξανδρε, το μεταφέρω το μήνυμά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάκης μου λέει καλημέρα πρωί-πρωί στο Facebook. Λέει διαφήμιση για λιπαναρρόφηση. Λέει 7 κιλά με 199 ευρώ σε ένα μήνα. Η λιπαναρρόφηση δεν είναι, λέει, μια ιατρική πράξη? Είναι. Καλημέρα, Γιάννη. Χαιρετισμούς κάτω στην Κρήτη. Λέει ο Γιάννης, όλοι έχουμε βρει τη μεσαία τάξη, λέει, και την ξεζουμίζουν. Ο Βασίλης μου λέει, αυτοί που κάνουν, λέει, μη πιστοποιημένες διαδικασίες ευεξίας δεν είναι θύματα, είναι, λέει, έξυπνοι, ευκατάστατοι και το επιλέγουν συνειδητά, πιέζοντας μάλιστα τα μη πιστοποιημένα κέντρα. Δεν συμφωνώ, Βασίλη μου, μαζί με την άποψη αυτή, διότι εκεί υπάρχουν κάποιοι γιατροί οι οποίοι καλή ώρα τους προτείνουν κάποιες θεραπείες. Πού να ξέρουν αυτοί, πραγματικά τώρα πες μου. Εγώ το λέω γενικότερα να το δούμε. Πες ότι έχεις ένα θέμα υγείας, ρε παιδί μου. Ωραία. Σούλαχε η μοίρα να έχεις ένα θέμα υγείας, που η αλήθεια είναι ότι όλοι μας περνάμε από τέτοιους κάβους. Και προσπαθείς να πάρεις διάφορες απόψεις για την αντιμετωπίση στο θέμα αυτό. Και άλλο σου λέει, αυτό κάνε. Πλασμαφαίρεση. Λέω εγώ τώρα. Ως λύση. Πού να ξέρεις εσύ τι είναι αυτό το πράγμα? Το ξέρεις? Όχι. Και σου λέει ότι έχω κάνει 150 και είναι πάρα πολύ αυτό και επιτυχία και αλλάζει και αυτό. Σε πείθει και το κάνεις. Και προκύπτει ένα πρόβλημα. Πού να ξέρεις εσύ ως ασθενής τι, αν δεν σε προστατεύσει η ίδια η πολιτεία με δικλείδες ασφαλείας γύρω από κάθε λογής, γιατί υπάρχουν προφανώς οι καλοί γιατροί, καλή δεν μπορεί να επιβάλλει ότι υπάρχουν γιατροί διαμάντια, αλλά δυστυχώς υπάρχει σε όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν οι καλοί και υπάρχουν και αυτοί που δεν είναι καλοί. Τους λέμε και λαμόγια ενίοτε. Αλλά πού, τους βλέπεις όλους με τα ακριβά ρολόγια, με τα αυτοκίνητα, με τα σπίτια, με αυτά. Δεν έχουν καλή λεφτά. Πώς θα προστατευτούμε όμως από αυτούς είναι το βασικό ζήτημα. Λοιπόν, αυτά, με συγχωρείτε που φωνάζω πρωί-πρωί. Είναι και η ηλικία, να ξέρετε. Το ηλικία, άμα περνάνε τα χρόνια, η ηλικία δεν έχει μετά stop. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά, αναλυτικό μαγαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη σήμερα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα μιλήσουμε για την Γαλλική Γουιάνα, κυρίες και κύριοι.
9: Πήγε. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Για το σπίτι του μέλλοντος.
10: Για τον αγρότη του σήμερα.
9: Για τον εργολάβο του τώρα.
10: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
9: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
10: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
9: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
10: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
9: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
10: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
11: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
12: Η Μερούλα.
11: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
14: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
16: Έλα, Νούλη μου.
17: Έλα, μαμά.
16: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
17: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά? Κι αν είχα δουλειά, 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου?
16: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
17: Καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες?
16: Ε, εγώ. Έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
18: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Αξιτοπούλου στην αρχή συνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και ο Θανάσης Καραγιάννης στην επιμέλεια παραγωγής και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο κ. Γιαννακούλιας υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος. 13,5 μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής συμπαράταξη στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Συγκεκριμένα, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 17%, το Πασόκ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθούν σήμερα το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καταπιούσα το προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελίας Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος Αθήνας, δεδομένου το 23 διαφήμιζαν στη συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Τετάρτη να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από τα 55 στα 65 με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 που ισχύει σήμερα. Και ο καιρός γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας. Και στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με προφορίες του Σκάι και του Γιάννη Σουλιώτη, με τη διαχείριση παράτυπης μετανάστευσης, τα θέματα αλλά και την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του όλα αυτά τον Οκτώβριο εδώ στην Αθήνα. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστηρίκτος αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος σε περίπτωση άσκησης νομίμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές αυτές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προς έντυπος ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδος με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κλειοποίηση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφυκτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν όψη και του αυριανού Eurogroup στις 18 του μηνός. Σύμφωνα λοιπόν με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη από περίπου 1,75% το λίτρο πέρσι έχει φτάσει φέτος στα 2,17 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 42 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα, αυξημένες είναι και οι τιμές στο υγραέριο και στο πετρέλαιο κίνησης. Εχθές το Μέγαρο Μαξίμου εξέτασαν όλα τα τελευταία στοιχεία, κυρίως για το πετρέλαιο θέρμανση και τον ντίζελ, και προετοίμασαν τις κινήσεις που μπορούν να γίνουν ώστε εφόσον χρειαστεί παρέμβαση, αυτή να έχει ουσιαστικό αποτύπωμα στην τσέπη του καταναλωτή. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Γενικής Πωλήσεως Ελλάδος. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
12: Όλα αυτά μας επιτρέπουν να μπορούμε να υλοποιούμε μια πολιτική όπου τελικά οι Έλληνες πολίτες να αισθάνονται ότι έχουν πραγματικό όφελος από την πρόοδο της οικονομίας. Διότι αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Σε ένα περιβάλλον όπου το αυξημένο κόστος ζωής μονοπολεί ουσιαστικά την συζήτηση, όπου βρισκόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με καινούργιες κρίσεις. Βλέπετε τώρα τι γίνεται, ας πούμε, στον τομέα των καυσίμων. Πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ότι έχει και ο ίδιος ένα μέρισμα, ένα όφελος από αυτήν την ανάπτυξη.
19: Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα Δημοκρατίας από 5,5%, η Φωνή Λογικής 3,5% και το Μέρα 25,3%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 28% τώρα δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκου Ανδρουλάκη. Με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στην Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Νωρίτερα, τα ψήφους τους διασταύρωσαν στην Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, όσο και τον Αλέξη Τσίπρα, ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για κοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά τον φόβο. Από το Μητσοτάκης ή χάος, πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης.
20: Ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Όπως μικρή σημασία έχει αν οι πολέμοι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν ή δεν θέλουν να συνεργαστούν μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας.
21: Και δεν φτάνει μόνο. Το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς.
20: Όχι κύριε Ανδρουλάκη.
22: Το ευδίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος.
20: Επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά ωφέλη. Αυτή η θεώρηση κύριε Ανδρουλάκη είναι εθνικά επικίνδυνη.
19: Να περάσουμε τώρα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Η δικαστική λειτουργή έκρανε ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν αλλά και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, προϊστάμενος εισαγγελίας Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε και για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το εάν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδεικνύεται. Την σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην έννοια του retail politics, σημειώντας ότι στην πολιτική, όπως και στο λιανεμπόριο, δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ανθρώπινη επαφή και τη σχέση εμπιστοσύνης. Αναφερόμενος σε εξαγγελίες της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως ανέφερε ο ίδιος, η χώρα έχει ήδη καλύψει περίπου τα 2/3 της απόστασης αυτής που χωρίζει την Ελλάδα με την Ευρώπη μετά και την κρίση, έχοντας επιτύχει οικονομική σταθερότητα και διατηρήσιμη ανάπτυξη χωρίς δημοσιονομικούς κινδύνους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Αναφερόμενο στο διεθνή ανταγωνισμό και ειδικότερα στις κινέζικες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ο Πρωθυπουργός μίλησε για ανισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία, σημειώνοντας ότι η Κίνα ως εμπορική υπερδύναμη διοχετεύει τεράστιο όγκο προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Σε ερώτηση του Προέδρου του ΣΕΛΠΕ για το αν η Ευρώπη εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις απέναντι στις ασιατικές αγορές, πέραν του υφιστάμενου φόρου των 3 ευρώ, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετου εστοχευμένου φόρου με τη μορφή δασμού.
0: Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, πιστεύω στο εμπόριο. Η Ελλάδα είναι πάντα μια ανοιχτή οικονομία, ναυτική υπερδύναμη. Στηριζόμαστε στο παγκόσμιο εμπόριο, αλλά με ίσους κανόνες. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα επιβάλλουμε, όπως το κάναμε ήδη, ένα πρώτο φόρο, flat, καλώς το κάναμε. Και αν χρειαστεί να βάλουμε και δεύτερο φόρο προσθετικού ενδεχομένως και πιο εξειδικευμένο ανάλογα με το προϊόν το οποίο θα εισάγουμε, και αυτό πιθανώς να είναι μια λύση την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε σίγουρα για την ελληνική προεδρία όμως. Τα ζητήματα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά.
19: Στις ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 στο 3,75-4% τα επιτόκια δανεισμού, προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια για τις ΗΠΑ και γρήγορα, υπογραμμίζει με ανάρτησή του ο Truth Social Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσω ότι πως πρόκειται για εθνική ή εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Βιτ'Αντώνιο Λοβάλο, ο οποίος κατήχε τον τίτλο του γυραιότερου άνδρα στην Ευρώπη. Ο Λοβάλο γεννήθηκε στο Αβιλιάνο στις 25 Μαρτίου του 1914, λίγους μήνες πριν το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική του League Phase του Europa League. Επόμενο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους με την Μαρσέη εκτός έδρας 15 Οκτωβρίου. Σε αναμετρήσει για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Αντρόμητο, νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 την Μαρκό και ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει Καλαμάτα Λάρισα που θα μεταδοθεί στις 4.30 από την υβριδική τηλεόραση του Sky και ΑΕΚ Πανσεραϊκός ζωντανά σε εξπαρδέρω από την τηλεόραση του Sky.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
24: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ας υποτιθέσουμε πως από τα λιπάσματα στον Πειραιά πηγαίνουμε προς το λιμάνι του Πειραιά. Περνάμε το Υπουργείο Ναυτιλίας και στο ύψος της πύλης Ε2 θα συναντήσουμε κίνηση μέχρι να πάμε στον Άγιο Διονύσιο, μετά μέχρι να πάμε στον Ισάπ στα τρένα και μετά μέσω της Κόνωνος να οδεύσουμε προς την πλατεία Εποδαμίας και μετά την Ομυρίδου Σκυλίτσι μέχρι να φτάσουμε 34ου Συντάγματος. Συνοψίζω. Από την Ε2 λοιπόν και την Ιετιώνια Ακτή από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας προς και μέχρι την 34ου Συντάγματος, όλος αυτός ο άξονας είναι γεμάτος αυτοκίνητα. Είναι μια δυσκολία μεγάλη. Ακόμα, αρχίζει ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου να πιάνει πολλά αυτοκίνητα. Φυσικά έχει κίνηση η Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, ως Καραμαγκάς και δειλά-δειλά έχει αρχίσει το πρώτο 1,5-2 χιλιόμετρο, 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, Δημήτρη.
19: Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος του Sky Extra Solutions στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
3: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 Μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται κατά τόπου στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία όμως από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση του καιρού στην Κρήτη από το απόγευμα και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με απογευματινές μπόρες το Σαββατοκύριακο, όχι την Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Δημήτρη.
19: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη και περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι 7 και 19 πρώτα λεπτά. Όλο και απλώνεται το μαγκαζίνο. Όλο και απλώνεται το μαγκαζίνο σε χρόνο. Το παρατηρώ κι εγώ. Να σας πω, από χθες είναι σε πλήρη εφαρμογή ο νέος νόμος για το κληρονομικό δίκαιο. Αλλάζουν ζητήματα αρκετά. Αύριο το πρωί έχουμε ήδη συνεννοηθεί να είναι στην παρέα μας ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης για να πούμε κάποια πράγματα γύρω από αυτές τις αλλαγές, επαναλαμβάνω, στο κληρονομικό δίκαιο που αλλάζουν. Έχουν εφαρμογή από χθες. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι παρακολουθούμε και την ιστορία με τη φωτιά στην Κόνιτσα, που είναι μια έρπουσα πυρκαγιά. Έχει κάνει όμως ζημιές. Είδα κάποια πράγματα τα οποία μας έστειλαν κάποιες οργανώσεις οι οποίες έκαναν μία επίσκεψη στην περιοχή. Έγινε αυτοψία και πρώτος απολογισμός. Ελπίζω αύριο να έχουμε τη δυνατότητα να πούμε 5 πράγματα παραπάνω γύρω από το ζήτημα αυτό, γιατί και εσείς το θέτετε. Γιατί είναι μεγάλη πληγή και αυτή η πυρκαγιά. Φαίνεται ότι αλλάζουν τα πράγματα και με αφορμή τέτοιου είδους πυρκαγιές που ξεκίνησαν από κεραυνούς, και πώς εξελίσσονται και πώς αντιμετωπίζονται όμως. Λοιπόν, τώρα στην παρέα μας ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, όχι για να μας πει για τον καιρό, τον ακούσατε τον καιρό νωρίτερα από την κυρία Σούζη. Ο κύριος Γιαννόπουλος τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε στη Γαλλική Γουιάννα. Για ψάξτε να βρείτε πού είναι η Γαλλική Γουιάννα. Λοιπόν, διότι εκεί έγινε μια εκτόξευση 2 πυράβλων που είχαν και μετεωρολογικό ενδιαφέρον. Έχουμε πληρώσει και εμείς ως Ελλάδα, γι' αυτό πήγε ο κύριος Γιαννόπουλος εκεί. Του αρέσουν αυτά, να μας πει τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο έγινε πριν από 2 μέρες εκεί και τι σημαίνει η ύπαρξη αυτού του προγράμματος το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Πόσο ήταν, μια μισή μέρα να έρθετε, πόσο ήταν?
1: Είτε κανένα χθες από το ξενοδοχείο μέχρι το σπίτι μου, 23 ώρες, κάπου εκεί περνάω.
0: Μια μέρα ολάκυρη, αυτά είναι τα ωραία.
1: Ναι, τέλος πάντων, όλα καλά. Ήταν ένα πολύ σύντομο και βέβαια έτσι περπλάνε, ένα σύντομο ταξίδι, αλλά μεγάλη ουσία. Να σας πω καταρχήν που είναι η Γαλλική Γουιάννα. Η Γαλλική Γουιάννα είναι κοντά στη Βραζιλία.
0: Μάλιστα. Γαλλικό υπερπόντιο έδαφος, ευρώ δηλαδή.
1: Ναι, είναι ευρώ. Με τα κινητά μας λειτουργούσαν κανονικά και έτσι έκανα και τις συνδέσεις στο Sky.
0: Βγήκαμε
1: κανονικά.
0: Ναι.
1: Να πω ότι ούτε ο Μπλέτερ δεν έχει πάει. Ο ευτυχής, μάλιστα το έστειλα και μήνυμα χθες.
0: Ναι, βέβαια, μην χάσουμε να έχουμε και επικοινωνία με τον κύριο Μπλέτσα, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Είναι αλήθεια, δεν μου είπε ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι γιατί είναι εκεί. Γιατί είναι εκεί η ευρωπαϊκή βάση, είναι η πύλη της Ευρώπης για το διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Από το 1970 είναι το ευρωπαϊκό κοσμοδρόμιο εκεί, είναι η βάση της Ευρώπης από την οποία εκτοξεύονται όλοι οι δορυφόροι της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Εγώ ήμουν καλεσμένος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Εκεί ήμασταν 15 άτομα από 6-7 χώρες για να δούμε από κοντά την εκτόξευση ενός πυράβλου που είχε όμως 2 δορυφόρους.
0: Ναι.
1: Ο πύραυλος λέγεται Vega C και είχε ένα σύστημα για να κουβαλήσει 2 δορυφόρους, το οποίο το ονόμασαν οι Ιταλοί Vespa. Άρα με τη Vespa φύγανε οι 2 πύραυλοι, οι 2 δορυφόροι.
0: Αυτή είναι η μετεωρολογική δορυφόρη.
1: Τώρα οι δορυφόροι αυτοί είναι, να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα που είπατε και με τα 2 για την ακρίβεια, είναι περιβαλλοντική δορυφόρη. Ο πρώτος λέγεται Flex και μετράει την φωτοσύνθεση των φυτών του πλανήτη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μετράει την υγεία των φυτών του πλανήτη, των φυτών των δασών. Έχουμε και στην Ελλάδα θέματα με κάποια δάση, στην Πελοπόννησο, με κάποια έλατη εκεί που έχουμε θέμα. Άρα παρακολουθεί την υγεία των. Είναι καινούργιος δορυφόρος, ερευνητικός. Δεν υπάρχει δηλαδή αλλού στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Παρακολουθεί την υγεία των φυτών και των δασών.
0: Ωραία.
1: Του πλανήτη.
0: Μάλιστα.
1: Από το διάστημα. Ναι. Ο δεύτερος δορυφόρος είναι ένας σημαντικός δορυφόρος. Λέγεται Sentinel-3C και είναι της οικογένειας Κοπερνικός. Όταν λέω οικογένεια, μιλάμε, είναι πολλοί δορυφόροι, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει σημαντικά στο διαστημικό πρόγραμμα. Οι δορυφόροι λοιπόν αυτοί που Sentinel σημαίνει φρουρός, παρακολουθούν και φρουρούν την γη από το διάστημα. Για παράδειγμα, είπατε για τη φωτιά στην Κόνισσα. Σε όλες τις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών έχουμε τα δεδομένα από τους δορυφόρους και στις πλημμύρες. Και αυτά τα βλέπει ο κόσμος, δηλαδή ο δορυφόρος αυτός θα συνεχίσει τη δουλειά που έκανε ο δορυφόρος 3α που έφυγε το 2016. Εδώ και 10 χρόνια έχουμε αυτά τα στοιχεία. Άρα θυμάστε στον Ιαννό για παράδειγμα, βλέπουμε ή στις φωτιές. Έχουμε εικόνες και τώρα στην Κόνιτσα θα έχουμε εικόνες από αυτούς τους δορυφόρους. Από το διάστημα βλέπουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Ακόμα και την έναρξη των πυρκαγιών μπορούν να παρακολουθήσουν.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι ότι παρακολουθούν την έκταση του θαλάσσιου πάγου, των παγετώνων, πόσο επηρεάζεται η κλιματική αλλαγή, πόσο έχουν μειωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Και το τελευταίο είναι βέβαια η θερμοκρασία της θάλασσας. Κάποιες φορές βλέπετε ανακοινώσει ότι η θερμοκρασία στη Μεσόγειο, ότι έχουμε κάμπτωνα.
0: Ναι, τι γίνεται, τι συμβαίνει.
1: Ή το Ελνίνιο τώρα, τι γίνεται, το παρακολουθούμε. Δεν μπορεί να μην πει κανεί το Ελνίνιο να βάλει τώρα θερμόμετρα στον ελληνικό ωκεανό.
0: Όλα αυτά παρακολουθούνται.
1: Γίνεται
0: δορυφορικά.
1: Γίνεται με το δορυφόρο το συγκεκριμένο, ο οποίος εκτοξεύτηκε χθες και θα αντικαταστήσει τον 3α, ναι, που έφυγε εδώ και 10 χρόνια. Άρα συνεχίζει η Ευρώπη το διεθνικό της πρόγραμμα.
0: Σε αυτό συμμετέχει και η Ελλάδα. Πληρώνουμε και εμείς.
1: Συμμετέχει η Ελλάδα, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος μέλος και η Ελλάδα, νομίζω, από την αρχή.
0: Ναι.
1: Είναι η σημαντική συνδρομή της Ελλάδας και η οικονομική. Βέβαια, οι μεγάλες χώρες πληρώνουν περισσότερα.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί και η ελληνική σημαία και συγκινήθηκε λιγάκι. Ήταν η ελληνική σημαία στο πουθενά τώρα. Έτσι, γιατί εκεί εμείς πήγαμε μόνο στο διαστημικό κέντρο, δεν πήγαμε πουθενά αλλού βέβαια.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί όμως και η σημαία μας. Φαντάζομαι είναι και Έλληνες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
0: Ναι. Να σας πω. Παρακαλώ για να κλείσουμε.
1: Και κλείνω λέγοντας ότι συνάντησα τη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Παρατήρησης της Γης, μια Ιταλίδα, Σιμονέτα Κέλλη, η οποία μου είπε από μόνη της χωρίς να σας πω τίποτα, είναι εδώ και η Ελλάδα. Συμμετέχω και εγώ, λέει, έχω βοηθήσει στο διαστημικό πρόγραμμα της Ελλάδας. Γιατί και η Ελλάδα τώρα κάνει και αυτή τα δικά της βήματα με την εκτόξευση με μικροδορυφόρων.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Άρα εμείς παίρνουμε λοιπόν τα στοιχεία, αφού πληρώνουμε, είμαστε
1: φυσικά,
0: και παραλήπτες, ναι, των δεδομένων.
1: Φυσικά παραλήπτες, οι επιστήμονες, οι Έλληνες τα χρησιμοποιούν. Είμαστε κι εμείς μέλος αυτής της προσπάθειας της ευρωπαϊκής, της μοναδικής, θα έλεγα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σας ζηλεύουμε, κύριε Γιαννόπουλε. Να σας πω, ήταν ακριβή η βενζίνη. Παρεμπιπτόντως.
1: Ήθελα να το δω, να σου πω την αλήθεια, γιατί ήμασταν στην Ευρώπη και ήθελα να δω, δεν είδα ούτε μία τιμή, να δω τι γίνεται, πόσο κοστίζουν τα πράγματα.
0: Τόσο γρήγορα πήγατε, μπαμ και ήρθατε, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Από το ξενοδοχείο πήγαμε στο κέντρο, από το κέντρο στο ξενοδοχείο και φύγαμε. Δεν κάναμε τίποτα εδώ.
0: Α, αυτά είναι τα ωραία. Καλημέρα σας, καλή επιστροφή, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη, εκεί στο σχολικό λεωφορείο, που μου είχε ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Θυμίζω ότι έχουμε Ρίζο σε περίπου 20 λεπτά. Έχετε χρόνο είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-48-00-170-174, είτε μέσω του skyradio.gr πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, είτε μέσω του Viber 698-123-1003. Όλα αυτά τα ερωτήματα για να τα βάλουμε στον κύριο Ρίζο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια νέα διευρυμένη χρωματική παλέτα έρχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των διακοσμητικών ακριλικών επικαλύψεων Agril Deco της Isomat, προσφέροντας σε αρχιτέκτονες, designer, εφαρμοστές και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου 101 επιλεγμένες αποχρώσεις για τη δημιουργία εξατομικευμένων επιφανειών. Οι διακοσμητικές ακριλικές επικαλύψεις Agril Deco συνδυάζουν σε ένα σύστημα τη δυνατότητα δημιουργία.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
10: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
9: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
10: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
9: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
10: Τηλέφωνο 697-3300-961.
9: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
16: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Στην Αθήνα αναμένεται να ευρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS συγκεντρώνει 30,5%. Ελληνική Συμπαράταξη συγκεντρώνει 17%. Ακολουθούν PASOK με 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η μεταγωγή στις φυλακές του Κορυδαλλού των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να διερευνηθεί μεταξύ άλλων σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος διέψευσε τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους είχε χορηγήσει άδεια για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων μηχανημάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλερο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
19: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, είναι 8:25, είναι ο Sky 100.3. Σήμερα γιορτάζει η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη και η σοφία. Μας λείπουν όλα. Το ξαναλέω. Και η ελπίδα, η πίστη, η σοφία. Πού να είναι η σοφία άραγε? Εντάξει, η αγάπη πάει και έρχεται. Τι λες εσύ, νερά απέναντι? Συμφωνείς, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Μαρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Να μιλήσουμε λοιπόν για την έρευνα και την καινοτομία στον τόπο μας. Το λέω αυτό διότι ήρθε στα χέρια μου μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου της Ένωσης που έχει μια μουρμούρα, μπορώ να πω, αλλά αυτό που κυρίως με εντυπωσιάζει και θα το κουβεντιάσουμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης, από ό,τι καταλαβαίνω, ο αριθμός των ερευνητών οι οποίοι φεύγουν για το εξωτερικό φαίνεται να μεγαλώνει. Βέβαια, η πολιτεία, η κυβέρνηση λέει άλλα πράγματα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα σας.
20: Καλή σας μέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Κάθε φορά που τα λέμε, δεν τα λέμε για καλό πάντως. Δηλαδή, μια φορά να σας βγάλω στα τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε και να μου πείτε, ρε παιδί μου, πετάμε, τελείωσε. Θα σταματήσω. Αλλά πάλι μουρμούρα διαβάζω. Τι γίνεται?
20: Δεν είναι μουρμούρα. Ξέρετε, εμείς οι ερευνητές έχουμε μάθει και οι ερευνήτριες να μιλάμε με νούμερα.
0: Okay.
20: Μας αρέσουν να μιλάμε με δεδομένα. Λοιπόν, και γι' αυτό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα. Θα ξεκινήσω με το θέμα των νέων επιστημόνων, που είναι και ένα θέμα που καίει πάρα πολύ όλους, όλη τη χώρα, για τους νέους επιστήμονες. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι δικά μας, είναι δημοσιευμένα ήδη από τις αρχές από το Μάιο του 2026, ότι στους νέους επιστήμονες, στο υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό, υπάρχει αύξηση 12% σε αυτούς οι οποίοι διαμένουν, στους Έλληνες που διαμένουν σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες όπως η Ελβετία, η Νορβηγία, η Ισλανδία και
0: τα λοιπά. Άρα φεύγουν από την Ελλάδα και πηγαίνουν μπροστά εκεί, θέλετε να πείτε.
20: Ακριβώς.
0: Αυτό,
20: ακριβώς.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν στην ουσία.
20: Το εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Ναι, ναι, το εξειδικευμένο προσωπικό. Ναι. Αυτό γίνεται γιατί και τα πράγματα, οι συνθήκες είναι καλύτερες, τα οικονομικά δεδομένα, τα κονδύλια που υπάρχουν για την έρευνα και την καινοτομία είναι καλύτερα γι' αυτό.
20: Υπάρχει ένα σταθερό, πιο σταθερό εργασιακό περιβάλλον, θα πω εγώ.
0: Ναι.
20: Ξέρετε, το θέμα δεν είναι, γι' αυτό και δεν αναφερόμαστε μέσα σε αυτό το δελτίο τύπου στο θέμα του μισθολογίου, στο θέμα των χαμηλών μισθών, γιατί αυτό είναι γενικότερο θέμα για πολλές κατηγορίες επαγγελματικές στην Ελλάδα. Αλλά δεν υπάρχει, βλέπουν οι νέοι επιστήμονες ότι υπάρχει ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν τους δίνει, δεν τους σέβεται και δεν τους δίνει μία προοπτική. Δεν είναι λοιπόν το πρόβλημα η μισθή.
0: Άρα
20: υπάρχει, σε αυτές τις χώρες υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός και μία σταθερότητα και κανόνες χρηματοδότησης οι οποίοι δεν αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο.
0: Εδώ έχουμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή να αλλάζουν.
20: Βεβαίως. Εδώ μιλάμε οι ερευνητές, αυτό το οποίο παίρνουμε από το κράτος είναι μόνο ο μισθός μας. Όλα τα υπόλοιπα καλύπτονται από τα έσοδα που έχουμε από τα ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράμματα.
0: Στο εξωτερικό, να πω εδώ, στο εξωτερικό δεν συμβαίνει αυτό,
20: παρακαλώ. Θα σας πω, στα ευρωπαϊκά είμαστε 7η σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πλαίσιο, 7η στην Ευρώπη.
0: Άρα καλά είναι, το 7ο δεν είναι καλά.
20: Στην Ευρώπη ναι, γιατί εκεί ξέρουμε πότε θα βγει το έργο, πότε θα χρηματοδοτηθεί, πότε θα έρθουν τα χρήματα.
0: Είναι ξεκάθαρο, εδώ είναι το πρόβλημα.
20: Εδώ λοιπόν ξεκινάς, υποβάλεις, θα σας πω για το ερευνό καινοτομό που το έχει διαφημίσει πάρα πολύ η κυβέρνηση και έχει σχέση και με τη συνεργασία ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα.
20: Βγήκαν τα αποτελέσματα πριν λίγες μέρες, μετά από 23 μήνες. 23 μήνες.
0: Σχεδόν δύο χρόνια. Δύο χρόνια.
20: Δύο χρόνια που στην έρευνα, δύο χρόνια πλέον έχεις ξεχάσει τι έχεις υποβάλει και μπορεί να είναι και λίγο παροχημένα
0: αυτό,
20: πλέον.
0: Αυτό είναι συνήθες ως γεγονός ή ήταν...
20: Βεβαίως.
0: Α, μάλιστα.
20: Καθυστερούν πάρα πολύ. Να μην πω για το Trust Your Stars που αφορά περισσότερο τα πανεπιστήμια, όπου μετά από... μήνες και εκεί που έγινε μια διαβλητή αξιολόγηση που και ο κύριος Πρωθυπουργός πέρυσι το παραδέχτηκε, γίναμε, να το πω, επιτρέψτε μου, ρεζίλη, υπήρξε ένας διεθνής διασυρμός, όχι μόνο εγχώριος διασυρμός γι' αυτό, διότι την ημέρα που δίνανε τα αποτελέσματα στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν υποβάλει τις προτάσεις, εκείνη την ημέρα υπήρχε έγγραφο που το είδαμε τους επόμενους μήνες, όπου απεντάχθηκε το έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Άρα δεν υπήρχαν κονδύλια.
20: Δεν θέλανε να τα δώσουν στο συγκεκριμένο έργο.
0: Mm-hmm.
20: Αυτό είναι μια μεγαλύτερη...
0: Η δουλειά, κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, μου επιτρέπετε, επειδή βλέπω και ερωτήματα ακροατών με αφορμή τη συζήτηση που κάνουμε. Η δουλειά που κάνουν οι Έλληνες ερευνητές, σε τι αντικείμενα είναι, πρώτον, και δεύτερον, έχει αποτέλεσμα αυτό το πράγμα το οποίο παράγεται. Τι αποτέλεσμα έχει?
20: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ, πολύ καλό ερώτημα και εμείς εστιάζουμε πάρα πολλές φορές στα άρθρα μας και στις συνεντεύξεις και στις ανακοινώσεις, έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε τη δουλειά μας.
0: Ωραία, για πάμε.
20: Με την κοινωνία. Θα σας πω το εξής. Καταρχάς, στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ δυναμικό και παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό και στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια. Οι θεματικές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε είναι θεματικές που υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προϊόντα.
0: Ωραία.
20: Πάρα πολλές φορές η κοινωνία ζητάει τη συνδρομή των ερευνητικών κέντρων για διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την υγεία, το περιβάλλον, ατυχήματα, πυρκαγιές, πάρα πολλά θέματα. Να σας πω ότι χώρες ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι αποδεδειγμένα κρίσιμη μοχλή οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Χώρες όπως η Πορτογαλία, δηλαδή με το ίδιο μέγεθος οικονομικό, να το πω έτσι,
0: ναι,
20: που είχε και εκείνη πρόβλημα με το brain drain, με την διαρροή των
0: επιστημόνων, οι οποίοι έφευγαν στο εξωτερικό,
20: ακριβώς,
0: ναι,
20: έδωσε... έκανε αλλαγές και μετασχημάτισε την παραγωγική βάση και με αποτέλεσμα εστίασε στην έρευνα και την καινοτομία τα τελευταία 20 χρόνια με αποτέλεσμα και να έχει αναστροφή brain drain αλλά και να ανέβει στην

0: υπάρχουν δεδομένα που σου δείχνουν πως όταν επενδύεις στην έρευνα, πως αυξάνεται το ΑΕΠ σου. Να πω ότι τα ερευνητικά κέντρα από τα έσοδα που έχουν από τα ανταγωνιστικά προγράμματα,
1: ναι,
0: για κάθε ένα ευρώ που παίρνουν από το κράτος για τη μισθοδοσία, η απόδοση είναι από 4 ευρώ μέχρι 12.
1: Ναι, μεγάλη διαφορά.
0: Πολύ μεγάλη διαφορά. Και να κλείσω λέγοντας, όπως το γράφουμε και στο δελτίο τύπου, όπως είπε ένας από τους Αμερικανούς που κέρδισαν το 2025 το Νόμπελ Χημίας, είναι ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας χωρίς την επιστήμη. Και χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορούμε να κάνουμε επιστήμη.
1: Μάλιστα, κατανοητό απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντοπούλου.
0: Άστε, θα καλά.
1: Θα ξαναπούμε, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ, ευχαριστώ. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, η κυρία Μαρία Κωνσταντοπούλου. Γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο μας.
1: Καλώς τον.
2: Αρχίσαμε στην προηγούμενη σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά, με εξαιρετικές δυσκολίες, και συνεχίζει να είναι αρκετά δύσκολο. Από πού? Από την Ε2 και την Ιετιώνη ακτή, από την πλευρά δηλαδή της Δραπετσόνας, προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα, την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας, και εν συνεχεία λιγότερο τώρα πια στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Αλλά έχει προκύψει και στην παραλιακή προς τον Πειραιά πλέον κίνηση κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Στο κέντρο της Αθήνας, ανωδικός άξονας Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Δύο ρεύματα κυφισούν με τις συνήθεις δυσκολίες, κυρίως η άνοδος είναι σημειωτών από τα ΚΤΕΛ προς την Αχαρνών.
1: Ναι.
2: Ως Καραμάγκας όπως τον ξέρουμε.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη μας, για τις πληροφορίες αυτά. Για τα πρωινά, ξέρετε τώρα εσείς, και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να σας καλέσει η υπηρεσία, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω και συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρουμε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξουμε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. 210-55-98-700.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων.

0: Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
1: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
9: ερχόμαστε!
8: Θοδωρής Μαμβακάρης.
9: Τάκης Γιαννούτσος.
8: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
9: Στο Sky 100,3.
10: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί είναι στην παρέα μας και αυτή την Πέμπτη ο Διονύσης Ρίζος, ο δικηγόρος Παύλα Εργατολόγος, για να κάνουμε παρέα και να απαντήσει στα ερωτήματά σας. Καλημέρα, Διονύση.
11: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
10: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε στα ερωτήματα?
11: Όχι, δεν έχουμε κάτι καινούργιο στην επικαιρότητα. Το επίδομα του Νοεμβρίου είναι το σημαντικότερο θέμα της επικαιρότητας. Τα 400 ευρώ που θα τα πάρουν περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καταρχήν από το τηλεφωνικό κέντρο για να μην τα χάσω αυτά. Παναγιώτης από την Ηλιούπολη, είναι δημόσιος υπάλληλος. Πήρα, λέει, 5 χρόνια εκπαιδευτική άδεια. Αυτά τα 5 χρόνια, λέει, πιάνουν συντάξιμα?
11: Αν η εκπαιδευτική άδεια είναι μεταποδοχών, πιάνει κανονικότατα συντάξιμα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να παραμείνει στο τριπλάσιο από την υπηρεσία, έτσι ώστε να μην επιστρέψει πίσω χρήματα.
10: Α, αυτό έχει ενδιαφέρον, ε. Αυτό ισχύει για τα 5 χρόνια, δηλαδή 15 χρόνια εννοείς?
11: Ναι, υπάρχει μια διάταξη η οποία ορίζει ότι όταν κάποιος παίρνει άδεια σπουδών, εκπαιδευτική άδεια μεταποδοχών,
10: ναι,
11: μετά τη λήξη της υποχρεούται να παραμείνει στο τριπλάσιο στην υπηρεσία.
10: Μάλιστα. Η Φρίντα, 67 ετών, μετέβη και ΙΚΑ με 35 χρόνια εργασία. Παίρνει ολόκληρη σύνταξη?
11: Είναι 67 χρονών, ναι, αλλιώς μειωμένη. Για να πάρει ολόκληρη θέλει 40, άρα πρέπει να αγοράσει 5 πλασματικά.
10: Okay. Ο Μιχάλης, φίλος οδηγός σχολικού λεωφορείου, έχει ένσημα από το 86. Κολλάω βαρέα τα τελευταία 20 χρόνια συνεχούς εργασίας, γύρω λέει στα 230 ένσημα ανά έτος. Έχω περίπου 4.500 βαρέα και ακόμα 4.500 μεικτά απλά ένσημα. Τον Ιούνιο του 27 κλείνω τα 62. Βγαίνω με το καθεστώς των βαρέων σύνταξη?
11: Προφανώς, ναι, δεν θα έχει δυνατότητα να συμπληρώσει 12.000 ένσημα έτσι ώστε να πάρει τα βάρεα σαν προσάυξηση, άρα θα τα χρησιμοποιήσει για να βγει στα 62 με πλήρη σύνταξη.
10: Ο Ανδρέας, τον Μάιο του 27 κλείνω τα 60, έχω περίπου 7.000 ένσημα βαρέα οικοδομικά και περίπου 1.200 απλά. Είμαι ασφαλισμένος στα βαρέα από τον Μάρτιο του 87. Βγαίνω κανονικά σε σύνταξη?
11: Για να πάρει τα 60 θέλει 7.500 βαρέα, άρα του λείπουν 500. Υποχρεωτικά θα βγει στα 62.
10: Okay. Χρήστο, δεν υπάρχει αναδρομικότητα στο νέο δεδομένα με τα κληρονομικό δίκαιο. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Μην μπεδεύεσαι. Ο φίλος ο Χρήστος, εργάζομαι στο δημόσιο. Αν μπορώ να πάρω σύνταξη και να συνεχίσω να δουλεύω, αν το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι η σύζυγός μου έχει πάρει 2 χρόνια σύνταξη και ακόμα δεν έχει βγει το επικουρικό. Έχουμε κάποιο νέο γύρω από το ζήτημα αυτό?
11: Πρώτον, τα επικουρικά καθυστερούν αρκετά. Υπάρχουν γύρω στις 70.000 εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις. Περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει κάποια επίσπευση. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι νεότερο μέχρι σήμερα. Δεύτερον, στο δημόσιο δεν επιτρέπεται να εργάζεσαι και να λαμβάνεις τη σύνταξη, αφού όταν υποβάλλεις το αίτημα συνταξιοδότησης πρέπει μαζί να παραιτηθείς.
10: Μάλιστα. Η Κική, φίλη μας, λέει: έχει γεννηθεί τον Αύγουστο του 67. Μέχρι τον Αύγουστο του 26 έχω 8.444 ένσημα και εργάζομαι κανονικά μέχρι και σήμερα. Πότε πρέπει να καταθέσω για σύνταξη μειωμένη ή πλήρη?
11: Μειωμένη στα 62 με τη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας της, πλήρη επειδή δεν μπορεί να φτάσει 12.000 ημέρες στα 67.
10: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, ελεύθερος επαγγελματίας με διακοπή εργασιών, δεν μου χορηγήθηκε ταμείο ανεργίας λόγω οφειλών το 14. Σήμερα είμαι συνταξιούχος, έχω εξοφλημένες όλες τις οφειλές. Μπορώ να διεκδικήσω αυτά που δεν πήρα?
11: Όχι, φυσικά. Είναι πολύ μακριά το χρονικό διάστημα για να διεκδικήσει κάποιο ποσό από αυτό που δεν έλαβε το 2014.
10: Μάλιστα. Ο φίλος ο Γιάννης, μόνιμος καθηγητής στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού αποχωρήσει από την εργασία του με πλήρη μειωμένη σύνταξη, μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται στη δημόσια ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με την ιδιότητα του καθηγητή ή με κάποια άλλη ιδιότητα?
11: Στην ιδιωτική εκπαίδευση μπορεί να εργαστεί με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς κανένα πρόβλημα. Στο δημόσιο όχι.
10: Είναι αυτό που είπες και νωρίτερα, σωστά? Yeah. Λοιπόν, πάμε στην Κωνσταντίνα. Προλαβαίνουμε. Γεννημένη το 68, πρώτο ένσημο το 88 στον ΟΠΑΠ, Ρωμίστια. 6 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, 27,5 χρόνια εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πότε μπορώ να υποβάλω για πλήρη σύνταξη? Γεννημένη το 68, ξαναλέω.
11: Εδώ υπάρχει, αν έχει κατοχυρώσει δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου το 2010, θα μπορούσε και στα 60 της, δηλαδή στα 60 και 2 μήνες που του είναι από το 28. Εάν δεν έχει κατοχυρώσει δικαίωμα με κάποια ειδική διάταξη γονέα, θα πάει στη γενική διάταξη το 62.
10: Okay. Ο φίλος ο Μανώλης βάζει ένα άλλο ζήτημα. Λέει το εξής: για ποιο λόγο ένας συνταξιούχος ναυτικός του ΝΑΤ άνω των 65 δεν μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται στα πλοία, ενώ άλλος συνταξιούχος ανεξαρτήτως επαγγέλματος μπορεί να εργάζεται μετά τα 65 δηλώνοντας κανονικά την απασχόλησή του στον ΕΦΚΑ?
11: Για να πάρεις τη σύνταξη από τον ΝΑΤ υπάρχει μια ειδική προϋπόθεση, να καταθέσεις το ναυτικό φυλάδιο. Επομένως, από τη στιγμή που καταθέτεις το ναυτικό φυλάδιο, κάνεις την ιδιότητα του ναυτικού.
10: Ναι.
11: Ο μόνος τρόπος να επανεργαστούν ναυτικοί,
10: ναι,
11: είναι είτε να ανοίξουν ναυτικό φυλάδιο σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλοί κάνουν στην Κύπρο, δηλαδή εγγράφονται στον Κυπριακό φορέα.
10: Τι λες,
11: και παίρνουν ναυτικό. Φυσικά, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο.
10: Είδες τρίπλα. Ναι.
11: Φυσικά. Ναι. Ή υπάρχει μια ειδική διαδικασία που επανυποβάλλεις μετά τα εγγραφά σου στο Υπουργείο και σου χορηγείται ξανά, αλλά με μια είναι λίγο πιο πολύπλοκη διαδικασία πλέον.
10: Εντυπωσιακό, είδες, λοιπόν, να
11: μάθεις. Αυτό, ναι, το ίδιο με τους ναυτικούς, ναι, συμβαίνει και στη ΔΕΗ που πρέπει να σταματήσει την εργασία για να κάνει την αιτήσια σύνταξη και στον ΟΤΕ που πρέπει να σταματήσει την εργασία για να κάνει την αιτήσια σύνταξη.
10: Άρα κάνουν ότι
11: το δημόσιο είναι δηλαδή συγκεκριμένες οι περιπτώσεις.
10: Μάλιστα.
11: Οι οποίες πρέπει να υποχρεωτικά να διακόψει την εργασία.
10: Μάλιστα.
11: Δυστυχώς στους ναυτικούς έχει παραμείνει αυτή η καταστατική διάταξη που κατατίθεται το ναυτικό φυλάδιο.
10: Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Μ' άρεσε αυτή η απάντηση, δεν την ήξερα τόσο καιρό που τα λέμε. Πάμε σε ένα ακόμα ερώτημα για να κλείσουμε. Διονύση, ο φίλος ο Μιχάλης, γεννημένος το 68, από το 88 και ως το 89, 23 μήνες θητεία, από το 89 στο 91 ΙΚΑ, 91-97 ιδιωτική, πώς το λένε, η ΔΑΧ στο δημόσιο, από το 97 έως σήμερα μόνιμο στο δημόσιο, οπότε μπορεί να βγει στη σύνταξη.
11: Πότε έχει γεννηθεί?
10: Γεννημένος το 68, μικρός μου φαίνεται ακόμα.
11: Πάλι το ίδιο, αν έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις για συνταξιδότηση ως πατέρας ανηλίκου τέκνου θα μπορεί να βγει κάποια στιγμή 61 και 61,5, αλλιώς στα 62. Δεν έχει δυνατότητες για νωρίτερα, εκτός αν είναι στα βαρέα του ανωτά, οπότε βγαίνει στα 60.
10: Λοιπόν, να μείνουμε εδώ και δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε, Διονύση, για τη σημερινή επικοινωνία. Τα υπόλοιπα την άλλη εβδομάδα.
11: Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια στους ακροατές.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Διονύση Ρίζος, ο άνθρωπός μας. Αρκετά ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί, όπως τις φίλες μου της Αμαλίας κλπ. Τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη και οι καλεσμένοι του. Εμείς αύριο το πρωί στις 6 και πάλι εδώ στο Sky 100,3.
12: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο...
13: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
14: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641046619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
15: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25,3%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ ως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού των 2 γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δικαστικοί λειτουργοί διέταξαν την προσωρινή κράτησή τους, καθώς έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής από την Ευρώπη πρόσθετου στοχευμένου φόρου με τη μορφή δασμού στις αγορές από την Ασία, άφησε ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση που είχε χθες με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, το συγκεκριμένο μέτρο εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα μπορούσε να αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων χωρίς να έχει οριζόντιο χαρακτήρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους. Ανέφερε πως αν γίνει κάτι τέτοιο θα το θεωρήσει ως εχθρική ενέργεια. Νέες αυξήσεις στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται κατά 10 ευρώ, στα 50 ευρώ με μόνη ταρίφα και στα 65 ευρώ με διπλή. 10 ευρώ αύξηση αναμένεται να ισχύσει και στη Θεσσαλονίκη, με τη σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο να διαμορφώνεται στα 38 ευρώ. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ της προσεχής ημέρες. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 5 τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος της Λιφάδας. Δύο ταχύ με 5 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από το όχημα 2 άνδρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γεγγελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Άρης 1-0 τη Μαρκό. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Face του Europa League. Δέχεται στις 8 παρατέταρτο την Χόφενχάιμ.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
10: Μάλιστα. Μαζί, είμαστε όλοι μαζί. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Πρωινό 5η 17 Σεπτεμβρίου, πολύ ωραία θερμοκρασία. Αυτός είναι καιρός. Κοιμάσαι σαν άνθρωπος, κλείσαμε το κλιματιστικό επιτέλους. Με ένα ανοιχτό παράθυρο και τα παντζούρια κατεβασμένα, έρχεται δροσιά. Πάρα πολύ ωραία. Και στο γραφείο ακόμη έχω κλείσει το κλιματιστικό στο μικρό γραφιάκι που διατηρώ. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία. Υγεία να έχουμε. Και να πορευόμαστε, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σας εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Σήμερα γιορτάζει η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδος. Κυρίες μου, να είσαστε γερές, δυνατές, να έχετε τα καλύτερα στη ζωή σας, να διαπρέπετε σε όλα τα πεδία χωρίς άγχος και να απολαμβάνετε τη ζωή σας και τη ζωή με τον άνθρωπό σας ή την οικογένειά σας ή ό,τι έχετε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ξεκινούμε, κυρίες και κύριοι. Ξεκινώ με το εξής. Εννοείται ότι θα ψηφίσουμε με τη λογική και το χέρι στην τσέπη. Η λογική είναι τι μας δίνει ο Μητσοτάκης και το χέρι μας είναι στην τσέπη. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να ψηφίζουμε με τη χούφτα ανοιχτή, έχουμε μια Οθωμανία μέσα μας, δεν φταίει η Οθωμανία στην περίπτωση, φταίει ότι και εμείς δεν θέλουμε έτσι να το προχωρήσουμε λίγο το πράγμα. Δηλαδή, αν μπορούσε, όπως έγινε το 23, να πέσουν στην αγορά 60 δις, το 23 ψηφίσαμε έχοντας όλοι πειραστεί κάτι από τα 60 δις. Και κυρίως ο επαγγελματοβιοτεχνικός κόσμος που δεν βρήκατε, όπως στην εξαιρετική δημοσκόπηση που έκανε χθες ο Γιώργος Αράπογλου, θα είναι μαζί μας τη Δευτέρα 8 με 9 και ο Γιώργος Αράπογλου της ΠΑΛΣ και ο Ζαχαρίας Ζούπης της Opinion, γιατί έχουν κάνει εξαιρετικές μετρήσεις και οι δύο και με ενδιαφέρουν τα ποιοτικά στοιχεία. Στα ποιοτικά λοιπόν βλέπω ότι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες λέτε Νίκο Ανδρουλάκη, Πασόκ ωραία χρόνια, νομίζοντας ότι θα ανοίξει ο Νίκος Ανδρουλάκης από κάτω το λεφτόδεντρο και θα σας μοιράσει. Όπως ακριβώς έγινε το 23, αν θυμόσαστε. Το 23 πήγαμε να ψηφίσουμε, διότι στην περίοδο του κορονοϊού όλοι εσείς οι μαγαζάτορες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είσαστε τίμοι απέναντι στην εφορία, όσοι δηλαδή κόβετε και καμιά απόδειξη, πήρατε, μοιραστήκατε 60 δις. Είναι αντιληπτό ότι θα χτυπούσε 40. Θα έλεγα και λίγα χτύπησε. Δεν μπορούσε να φτάσει και 50% ο Μητσοτάκης ενιδιαστείου. Λοιπόν, αυτό είναι το κυρίο σκέλος των εκλογών. Εκλογές θα πάμε μόνο εάν η κυβέρνηση πείσει, γιατί η κυβέρνηση, από ό,τι είδα στις δημοσκοπήσεις θέσης 2, η κυβέρνηση διατηρεί την υπεροχή της στον 8ο μήνα του 7ου έτους της διακυβερνήσεως. Για φαντάσου, διατηρεί υπεροχή με 100 μονάδες στον 8ο μήνα του 7ου έτους, επειδή έπεφτε, επειδή θα αλλάζαν το Μητσοτάκι εν κινήσει, επειδή ήταν οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ και διάφορα τέτοια υποκλοπές και ιστορίες, επειδή θα έπεφτε, τώρα όλοι μαζί στοιχίζονται πίσω. Καλημέρα σας, πρόεδρε Αντώνη Σαμαρά. Στοιχίζονται όλοι πρόεδρε από πίσω σας, από πίσω σου πρόεδρε Αντώνη, για να νικήσουν όλοι μαζί, γιατί μόνοι τους δεν μπορούν. Αυτό κατεδείχθη χθες, λέει η αντιπολίτευση, ότι καταραίει ο Μητσοτάκης. Μπαρμπούτσαλα. Μάλλον προσπαθούν να κρατηθούν εκείνοι όρθιοι, ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει όμως τώρα το πολιτικό σκέλος, κυρίες και κύριοι. Το πολιτικό σκέλος που με ενδιαφέρει, όπως το διατύπωσε, το δίλημα δηλαδή, όπως το διατύπωσε χθες, γιατί θα πέσει δίλημα, δεν το συζητώ, το κυρίως η απόφαση των ψηφοφόρων έγκυται κυρίως στο πόσο θα μπουν στην τσέπη μας. Μάλιστα, ωραία, το καταλαβαίνω. Αν μπορούσαμε να ψηφίσουμε και με χούφτα ανοιχτή, πάρε τόσα, δώσε ψήφο, θα γινόταν. Αλλά υπάρχει ένα πολιτικό θέμα στις εκλογές. Αυτό το διατύπωσε χθες στην συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος που πήγε άπατη, επειδή η αντιπολίτευση έχει αυτή τη μηδενιστική αντιπολίτευση έναντι του Μητσοτάκη που είναι σφάλμα. Και όταν λέω αντιπολίτευση, εννοώ τα δύο σοβαρά κόμματα. Ποια θεωρώ σοβαρά κόμματα? Το Πασόκ. Και θεωρώ ακόμη, εν πάση περιπτώσει, έναν τύπου σοβαρότητας στον Αλέξη Τσίπρα. Όλοι οι άλλοι προφανώς προσωπικά δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Ενδιαφέρουν εσάς και καλά κάνετε και δικαίωμά σας να σας ενδιαφέρουν, δεν το συζητώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, άρα όσο ΣΥΡΙΖΑ, όσο ΣΥΡΙΖΑ λέω, συγγνώμη, όσο Αλέξης Τσίπρας και όσο Νίκος Ανδρουλάκης κατούν αυτή την όχι σόλα με το Μητσοτάκη, τόσο πατώνουν. Και τόσο επιπλέει ο Μητσοτάκης με σταθερότητα. Τώρα, το αν θα κατακτήσει την αυτοδυναμία, αυτό έγκυται στη δουλειά που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να πείσει την κοινωνία ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στο να την ανταποκριθεί οικονομικά. Πολύ δύσκολο το βρίσκω, αλλά αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης. Όμως υπάρχει και το πολιτικό. Το πολιτικό το διατύπωσε ο Μητσοτάκης θέσει την κόντρα του με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
11: Ελπίδα η περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Όπως μικρή σημασία έχει αν οι πολέμοι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν ή δεν θέλουν να συνεργαστούν μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας.
12: Και δεν φτάνει μόνο. Το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς.
11: Όχι κύριε Ανδρουλάκη.
13: Το ευδίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος.
11: Επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά ωφέλη. Αυτή η θεώρηση κύριε Ανδρουλάκη είναι εθνικά επικίνδυνη.
10: Τραγούδι. Τα ωραιότερα κομμάτια του Φράγκη. This is my song.

0: μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αλλά βλέπω και τον συγχαίρω, δηλαδή ο Χακάν Φιντάν, ο υπέξ της Τουρκίας, επιβεβαιώνει πλήρως τον Γιώργο Φλωρίδη. Ξέρω τώρα, φουντώνουν οι πατριωτικοί δεξιά και γενικώς δεξιούλιδες. Επειδή είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης, στα, όπως καταλαβαίνεις, στα εξωτερική πολιτική απέναντι στην Τουρκία και τα σχετικά. Αντιλαμβάνεστε τον εκκρεμισμό που προκαλεί η ασπίδα του Αχιλέα και η συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε έτσι, από την αντίδραση και μόνο. Here is a song, a serenade to you. Και πόσο δίκιο είχε ο Φλωρίδης όταν θέτει αυτό το θέμα. Ότι μόνο σε καταστάσεις, να τη θυμίσουμε απλώς ιστορικά, ότι σε καταστάσεις όπου σκοτωνόμασταν μεταξύ μας και δεν τα βρίσκαμε, έβρισκε ευκαιρία ο εχθρός να μας υφαρπάξει. Κυριαρχικό δικαίωμα, αλλά και κυριαρχία μαζί. Ποιού τα οικονομικά μέτρα και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειές της? Ρώτησε η ΠΑΛΣ, το κοινό είπε «Δεν έχω άποψη 14%, Μητσοτάκης 25%, Ανδουλάκης 11%, Τσίπρας 19%, Κανένας 31%. Η δουλειά τώρα της κυβέρνησης είναι να πάει εκεί στο 31% της κοινωνίας που λέει «Κανένας δεν μπορεί να με βοηθήσει» και να εξηγήσει ακριβώς, να εξηγήσει είναι δύσκολο. Και εδώ χρειάζεται όλη η πολιτική τέχνη να καταφέρει η κυβέρνηση, δεν το ξέρω αν θα επιτευχθεί, να συνδυάσει την υπεροχή της στη δημοσκοπική με την πειθό. Αυτό είναι δουλειά των κυβερνητικών, πόσο είναι διαβασμένοι, πόσο είναι ενημερωμένοι, πόσο είναι σοβαροί, δουλειά τους. Εγώ όμως, κυρίες και κύριοι, τώρα από αυτά τα θέματα που το πολιτικό θα το συζητήσουμε το πρωί της Δευτέρας, όπως σας είπα, με τον Γιώργο Αράπογλου και τον Ζαχαρία Ζούπη, που χθες παρουσίασε στο Άξιον τη δική του εργασία, ενώ δημοσκόπηση, επιλέγω τον Υπουργό αυτό το πρωινό και προσκάλεσα τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, για να δούμε λίγο το πλέγμα της προστασίας που οφείλει να παράσχει η κυβέρνηση και προσωπικός ο Υπουργός, του οποίου τα αντανακλαστικά πρέπει να του δώσουμε άριστα, λειτουργήσαν άμεσα, διότι αντελήφθη ο Υπουργός, του οποίου οι αντένες είναι ισχυρές, ότι πιθανότατα να γεννηθεί στο βαθμό της συμπαθίας προς τον Γιώργο Μαζονάκη, έβγαλε στην επιφάνεια την αγωνία της κοινωνίας, έτσι το διαβάζω εγώ, για το ότι πώς και ποιους πρέπει να εμπιστευόμαστε αναφορικώς με την υγεία μας, το ιερότερο πράγμα που κουβαλάει πάνω μας, που κουβαλάει κάθε ένας από εμάς πάνω του. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, και ζητήσατε.
1: Από τα όμορφα Τρίκαλα.
0: Μάλιστα.
1: Χθες είχα την πρώτη μέρα της περιοδίας μου στη Θεσσαλία. Έχω κάνει απίστευτα. Θα ανεβάσω λίγο το βίντεο της πρώτης μέρας και θα καταλάβετε ακόμα για τα δικά μου μέτρα. Και σήμερα συνεχίζουμε με εγκαίνια στα ΤΕΠ Τρικάλων και μετά πάμε στο Βόλο, στο νοσοκομείο Βόλου και σε διάφορα κέντρα υγείας.
0: Θα τη φέρετε βόλτα πόσες φορές στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ?
1: Πολλές. Θα πάω παντού.
0: Ναι.
1: Θα πάω παντού.
0: Έχετε ήδη πάει, βέβαια. Ναι, μπα σε πέσει.
1: Δεν έκανε τα περσά μέρα, έχω ξαναπάει. Ναι, γιατί έχω πήγαινα να δω και τα έργα ανεξελίξει. Δεν τα βλέπω μόνο τώρα που τα εγκαινιάζουμε. Τώρα τα εγκαινιάζουμε. Αλλά εγώ είχα δει και το Θεολάβο στην αρχή. Τα σχέδια είχα πάει όταν μπήκαν τα πρώτα.
0: Επειδή λοιπόν υπάρχει. Ναι. Επειδή μπορεί να βασίζεται και σε πραγματικά δεδομένα που εγώ δεν τα γνωρίζω, αλλά εγώ οφείλω να ακούω τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται. Αλλά γενικώς διαπιστώνω από διαμαρτυρία έως και μύρλα. Δεν είναι μόνο μύρλα, είναι από διαμαρτυρία έως και μύρλα, γι' αυτό το τοποθετώ έτσι. Ότι από αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης ευνοήθηκαν μόνο οι μεγάλοι παίκτες, τις μεγάλες επιχειρήσεις δηλαδή. Μπορείτε να βγάλετε κάποια στιγμή στοιχεία από το Υπουργείο, από το Υπουργείο που διευθύνεται, κύριε Γεωργιάδη. Στα ποσά που πήρατε το Ταμείο Ανάκαμψης, πόσα διαχύθηκαν σε μικρότερες, μεσαίες και μικρότερες επιχειρήσεις?
1: Το Υπουργείο Υγείας δεν κάνα κάποιο πράγμα. Όλα πήγαν σε μικρότερες επιχειρήσεις.
0: Όχι. Ναι. Ζητήστε το τότε να το κάνουν υπηρεσιακώς.
1: Δηλαδή... Κύριε, όλα τα έργα που κάναμε στα νοσοκομεία,
0: μάλιστα,
1: για τα κέντρα υγείας, μιλάμε για έργα περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολο, γίνανε από μικρές εργολογικές.
0: Αυτό είναι ένα στοιχείο. Μπράβο. Άρα 500 εκατομμύρια.
1: από τα 500 εκατομμύρια ούτε ένα ευρώ καμία από τις μεγάλες γνωστές κατασκευαστικές.
0: Αυτό κάντε το γνωστό. Αυτό όπως το συζητάτε, πείτε το, να το πείτε και στους συναδέλφους σας. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Δυτική Μακεδονία, ο τοπικός εργολάβος.
0: Σύμφωνα. Αυτά στοιχεία να τα πείτε και στους συναδέλφους σας στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι, μην πιάνονται αδιάβαστοι. Πάμε όμως τώρα, θα χαθούμε από το θέμα μας.
1: Να μην σας πω τα υπόλοιπα.
0: Βεβαίως, δεν τα πείτε, ναι.
1: Σύστημα προλαμβάνω. Όλα τα χρήματα που προλαμβάνω μοιράστηκαν σε όλα τα διαγνωστικά εργαστήρια της χώρας. Από το μικρότερο και το μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Από τους πελάτες τους. Κατά την κατανάλωση. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, να τα πείτε όμως αυτά, να τα λέτε. Γιατί.
1: Δεν έλεγε σε ποιο εργαστήριο θα πάει. Ναι. Όπου πήγε να κάνει πολίτευση.
0: Επειδή η αντιπολίτευση διακινεί ένα από αυτά τα στοιχεία τα οποία θέλει να ξύσει την κυβέρνηση, είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε σε λίγους, σε ελαχίστους. Λοιπόν, βγάλετε αυτά τα στοιχεία να ακούει η κοινωνία. Άλλο αν θα σας προτιμήσει ή όχι, είναι δικό της θέμα. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα για αυτό που σας κάλεσα, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, ναι. Κύριε Υπουργέ, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι ένα μέρος της κοινωνίας, μικρό, μεγάλο, δεν μπορώ να το ζυγίσω, εγώ δεν μπορώ να το μετρήσω πρώτα απ' όλα. Εγώ όμως καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ικανοποιούνται από την κλασική ιατρική επιστήμη, η οποία, προσέξτε, και υπάρχει το εξής οξύμορο. Ενώ προοδεύει, τρέχουμε σε κάτι κβαντικά, ολιστικά και διάφορα τέτοια, τα οποία είναι μάλλον παραϊατρική. Όχι, μάλλον είναι σίγουρα παραϊατρική. Πώς θα ενημερωθεί το κοινό να ξέρει τι επιλέγει, κύριε Γεωργιάδη?
1: Καταρχάς, μία δουλειά. Γιατί εδώ στην Ελλάδα πηγαίνουμε πάντα από το ένα άκρο στο άλλο. Αυτό που λέμε αναγεννητική ιατρική, longevity το λέμε στα αγγλικά, στη διεθνή ορολογία, δεν είναι παραπλανητική ιατρική, ούτε δεν είναι ιατρική. Είναι ένα κομμάτι της ιατρικής επιστήμης. Έχει διάφορες τεχνικές και δραστηριότητες για να σε κάνει να. Το λένε υγιής γύρανση για την ακρίβεια. Αυτό είναι ο όρος χρησιμονικός. Να δηλαδή την ποιότητα της ζωής περισσότερα χρόνια. Είναι κάτι για το οποίο σήμερα ξοδεύονται παγκοσμίως δισεκατομμύρια. Ήδη δύο χώρες του κόλπου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ντουμπάι, έχουν φτιάξει και.
0: Το μηχάνημα που είχαν αυτοί οι δύο είναι μέσα σε
1: μία δουλειά. Για το longevity. Ναι. Και δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να μείνει εκτός αυτού του χώρου.
0: Δεν είπα αυτό. Γιατί το μηχάνημα είναι μέσα ή δεν είναι?
1: Όχι, το μηχάνημα δεν είναι.
0: Ωραία. Ποιος, πώς το ξέρει το κοινό ότι αυτό το μηχάνημα.
1: Το μηχάνημα αυτό, ναι, είναι ένα μηχάνημα αιμοκάθαρση.
0: Μάλιστα.
1: Η πλασμαφαίρεση είναι ένα τύπο αιμοκάθαρση.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Κάνει για τον υγιή άνθρωπο.
1: Εγώ δεν είμαι γιατρός. Για να
0: είδατε, γι' αυτό σας λέω. Ποιος θα πει στον Άρη Πορτοσάλτε να πάει? Γιατί μπορεί κάτι να έρθει ένα.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ ως υπουργός είναι ότι αν ένας γιατρός σου πει ότι πρέπει να κάνεις πλασμαφαίρεση για τους κι λόγους που προβλέπει αυτή η τεχνική. Αυτή
0: είναι άλλο θέμα αυτό, κύριε Υπουργέ. Αυτό το συστήνει ο γιατρός, θα πάω στο νοσοκομείο να το κάνω.
1: Αυτό σας λέω το
0: σημείο.
1: Αν σου πει ο γιατρός ότι πρέπει να κάνεις πλασμαφαίρεση, τότε πρέπει να το κάνεις σε νοσοκομειακό περιβάλλον.
0: Από την Ελλάδα και από το εξωτερικό προφανώς εδώ εμφανίζονται, παρά το γεγονός ότι αυτοί έχουν συλληφθεί, παρά το γεγονός ότι ένας άνθρωπος πέθανε στα χέρια τους, παρά το γεγονός ότι έχουν συλληφθεί, εμφανίζονται πελάτες και λένε ήρθα για την κούρα μου, ήρθα για τη θεραπεία μου. Αυτό σας λέω, κύριε Υπουργέ.
1: Στην Καναδού.
0: Ορίστε.
1: Στην Καναδού.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Εμφανίστηκε μια κυρία από το Αμπουντάμπι και λέει ήρθα, έχω ραντεβού. Το δείξαμε στο βίντεο.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, το τι να σας πω είναι ποιος θα μας πει, αν δεν το πείτε εσείς, ποιος θα το πει. Εννοώ ως φορέας, αυτό εννοώ, το Υπουργείο
1: Υγείας. Άμα μου λέτε ότι η κυρία του Αμπουντάμπι μετά από όλα αυτά πήγε, τι όποιος θα το πει, θα βάλει μια λόγια.
0: Δηλαδή ήξερες το Αμπουντάμπι, δεν είχε ακούσει ότι πέθανε συγχωρεμένος. Λοιπόν, θεός χωρίς
1: το. Τώρα, εμείς ετοιμάζουμε και μπράβο. Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα το παρουσιάσω ως. Το έχω φτιάξει τώρα για την ακρίβεια. Κοιτάμε να δούμε αν έχω τις κατάλληλες νομοθετικές εξειδοτήσεις και τις εγκρίσεις προσωπικών δεδομένων. Αλλιώς θα το βάζω από αύριο στη λειτουργία. Αλλά θα παρουσιάσω πιθανότατα αύριο. Περιμένω να περάσει και τον ιατρικό σύλλογο σήμερα που θα το συμφωνήσουν να τους προτεραφέσουν τους για να μην έχουν αντιδράσει προς τα μικρό τους και αυτά. Και μετά θα δούμε τι έχουμε κάνει. Το έχουμε φτιάξει. Το φτιάξαμε. Κινηθήκαμε πάρα πολύ, το φτιάξαμε.
0: Τι φτιάξαμε?
1: Ένα app.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο θα μπορεί να το κατεβάσει όπως θέλει στο κινητό.
0: Μια εφαρμογή λοιπόν, μάλιστα.
1: Μια εφαρμογή λοιπόν, διεκτική. Θα πατά. Θες το app αυτό και θα γράφεις το ονοματεπώνυμο του γιατρού που θες να πας και τη διεύθυνσή του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό συνδέεται με όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, τις ιατρικές, με όλα τα μητρώα. Σου λέει αυτομάτως τι άδεια έχει αυτός ο γιατρός και τι ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να λειτουργήσει αυτό το γιατρό.
0: Και γράφει λοιπόν ο γιατρός Δεν χρησιμοποιώ τώρα. Είναι συγκεκριμένο το παράδειγμα, αλλά εγώ αποφεύγω να το πάω έτσι. Γράφει κβαντική παιδίατρος.
1: Δεν μπορεί να γράψει το άπο κβαντική παιδίατρος.
0: Πάντως έως τώρα το έγραφε. Έως τώρα το έγραφε. Το γράφει ακόμη και τώρα. Είναι κβαντική παιδίατρος.
1: Μέσα από το app λοιπόν με βάλει AI agents, οι οποίοι ψάχνουν το διαδίκτυο παραπλανητικές διαφημίσεις, μας τις στέλνει σε εμάς για να παρακάνουμε ελέγχους και προειδοποιεί τον κόσμο μέσα στο app. Πρόσεξε, κυκλοφορούν αυτά και είναι ανοησίες.
0: Ναι.
1: Και αυτό το έχουμε κάνει.
0: Μάλιστα. Άρα τώρα θέλω δύο πράγματα να συζητήσουμε. Προσωπικά δεδομένα. Πρέπει να συνεχίσουμε και μισή. Είναι εύκολο ή όχι?
1: Ναι, εγώ αλλά θέλω να ξέρει ο κόσμος να το δει.
0: Ναι, γι' αυτό σας έχω.
1: Όλοι αυτοί που σήμερα μας κουνάνε το δάχτυλο για το ότι καταργήσαμε δίθεν το ΣΕΙ που δεν το καταργήσαμε. Το ΣΕΙ απλώς έχει πάει στην ενιαία αρχή διαφάνειας. Ο Τσαματσιάν οι έλεγχοι που δεν σταμάτησαν. Για διάφορα παιδιά και μου κατηγορούν εμένα ότι είχα πάει σε ένα κέντρο longevity στην Γλυφάδα. Πολύ μεγάλη επένδυση και πολύ σοβαρό. Όλοι αυτοί σπρώχνανε μέχρι πριν από λίγους μήνες για πρωθυπουργό μία κυρία που έλεγε ότι είναι κβαντική γιατρός.
0: Όχι, το λέει ακόμη στο site της. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Εσείς τι θα λέτε? Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε μετά τις και μισή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται. Από αυτούς το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές που έκανε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο και το 70% αυτών των αποφύτων βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτησή του ή της. Μητροπολιτικό.edu.gr.
2: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μάστορα,
4: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές. Τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
17: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
18: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
19: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
17: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, κυρίως ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαια μια παράταση του επιδόματος ντίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετέχθησαν νωρίς το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν. Ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης έχοντας νέα εταιρική σχέση. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
22: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κυρίες μου χρόνια πολλά, η αγάπη, η πίστη, η ελπίδα και η σοφία, να είσαστε γερές, δυνατές όλες, μικρές, μεγάλες. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
23: Καλημέρα σας. Αρχίζουμε τον Πειραιά. Ακτή Μουτσοπούλου προς τη Δευτέρα Μεραρχία. Προσέξτε την. Δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά και πάνω απ' όλα την παραλιακή προς τον Πειραιά. Από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι είστε σχεδόν ακίνητοι. Ο δυσκολότερος δρόμος του λεκανοπεδίου είναι ο άξονας, η δυσκολότερη δρόμη, ο άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Και η Βασιλής Σοφίας κυρίως προς τη Βουλή έχει πολλά αυτοκίνητα. Δύο ρεύματα Κηφισού χάλια. Η λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα έχει πολλή κίνηση στα σημεία που ξέρετε και η Αττική Οδός όμως προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κηφισίας.
24: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
25: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
26: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
27: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
26: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
28: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν...

0: Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος θα πει ότι για τον υγιή άνθρωπο αυτό το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τον υγιή? Ποιος θα το πει αυτό?
1: Το γιατρό αυτό.
0: Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να πάω σε κάποιον γιατρό, αλλά ένας φίλος μου λέει: κοίτα, αν δεις, αν θες να νιώθεις ωραία, αν θες να φτιάξεις το σώμα σου και να νιώθεις ωραία, τράβα εκεί, σου παίρνουν το αίμα από το ένα χέρι, το βάζουν από το άλλο.
1: Αν πας για το που σου λέει ο φίλος, όταν βάλεις το άμα του γιατρού στην εφαρμογή, σας είπα, και τη διεύθυνσή του, και θα σου βγάλει αμέσως η πράξη μπορεί να διενεργεί αυτό το γιατρό.
0: Ποιος θα μας πει αν αυτές οι πράξεις.
1: Άμα γράφει πλασμαφαίρεση, μπορεί να σου κάνει. Άμα δεν γράφει πλασμαφαίρεση και σου πει: θα σου κάνω πλασμαφαίρεση, θα του πει. Συγγνώμη για το έλαδος, δεν γράφει τι μπορεί να κάνει πλασμαφαίρεση.
0: Μάλιστα.
1: Καλάβατε.
0: Ναι, υπάρχουν όμως ένα σωρό άλλες θεραπείες που προσφέρονται και από αυτά τα κέντρα που μόλις είπατε εσείς τώρα. Εγώ ακούω για διάφορες. Δεν θέλω να στοχοποιήσω τώρα. Δεν χρησιμοποιώ τα ονόματα των θεραπείων που μου λένε, που ακούω από εδώ και από εκεί.
1: Για αυτές όλες. Το κέντρο αυτό που σας λέω εγώ θα έχει κάποια άδεια. Και η άδεια θα λέει τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Αυτό θα σας εξηγώ στην ώρα. Ναι. Να συνδέσει το app, τη διεύθυνση, το γιατρό με την άδειά του.
0: Ναι.
1: Η άδειά του καταγράφει τι μπορεί και δεν μπορεί να κάνει.
0: Εδώ μου γράφει τώρα κάποιος.
1: Πράγματα που δεν είναι στην άδεια, ναι, δεν επιτρέπεται.
0: Μου λέει, παράδειγμα, το διαβάζω μπροστά μου. Λέει λοιπόν ένας και μας θέλει να με τσεκάρει επειδή γνωριζόμαστε, αν εγώ θα τολμήσω να σας κάνω την ερώτηση. Αστεία πράγματα, ηλικιώδη σκέψη, αλλά οκ. Η οζονοθεραπεία επιτρέπεται ή όχι?
1: Η οζονοθεραπεία, εγώ δεν είμαι ειδικός γιατρός για να το πω αυτό. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι. Καλά, δεν είναι επικίνδυνη σε επίπεδο πλασμαφαίρεση, δεν είναι κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω κάποιοι γιατροί την κάνουν. Ναι, επιτρέπεται. Ναι. Το κάποιο όρο.
0: Αυτό το υπερβατικό οξυγόνο θεραπεία υπερβαρικού. Λάθος.
1: Υπερβαρικό, είναι θεραπευτική μέθοδος. Ναι.
0: Είναι θεραπευτική. Αυτά θα τα λέει κάποιο. Γιατί κάνετε έναν κατάλογο. Τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τους ανθρώπους που έχουν μια ασθένεια, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν λύσεις, το καταλαβαίνει, είναι άλλο θέμα.
1: Μα σας λέω τώρα, ναι, μα σας λέω το σύνορα. Πριν πας σε ένα γιατρό, θα υπάρχει στο κινητό, θα βλέπεις την άδεια αυτού του γιατρού. Άμα γράφει ο ζωνοθεραπεία, θα μπορείς να κάνεις ζωνοθεραπεία. Παραδείγματος χάρη, η συγκεκριμένη κυρία Γάκα, αν θυμάστε, είπε ο κύριος Πατούλης στα καρναλιά, είχε κάνει έτοιμα τώρα με τα μηχανήματα, είχε πει ότι είναι μηχανήματα οζονοθεραπείας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Τσαφώς δηλαδή.
0: Θα σας πω εγώ για την κυρία αυτή. Ναι.
1: Ναι, άμα γράφει άδεια στο app, σου κάνει και οζονοθεραπεία, μπορεί να σου κάνει οζονοθεραπεία. Άμα δεν γράφει στο app οζονοθεραπεία, δεν μπορεί να κάνει και οζονοθεραπεία. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα του αγροατού σας. Δεν μπορώ να το κάνω πιο εύκολο. Ο υπουργός και ο κράτος. Δεν μπορεί να είναι δίπλα σου ανά πάσα στιγμή, αλλά με το app είναι σαν να είναι δίπλα σου κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Αυτό θα συμπεριλάβει και τα ιδιωτικά κέντρα.
1: Τα πάντα. Το σύνολο
0: των παίρνουν άδεια. Μου στέλνει λοιπόν εμένα επιστολή την οποία διαβάζω. Ο πατέρας, ο οποίος μέσω του διαζυγίου του καταλαβαίνει ότι η πρώην του σύζυγος πηγαίνει το παιδί ετών 10 ετών την κόρη του σε μία γυναικολόγο. Η γυναικολόγος είναι η κυρία που είναι τώρα προφυλακισμένη.
1: Πατέρα ήταν γυναικολόγο, κυρία αυτή.
0: Ορίστε.
1: Κυρία αυτή δεν ήταν γυναικολόγο.
0: Μόνο που όπως διατείνεται ο άνθρωπος του οποίου την επιστολή διάβασα, ότι επειδή εκείνος προσέφηκε στον Ίσα, αφαιρέθηκε το ειδικό της γυναικολόγου, επειδή ακριβώς δεν είχε ειδικότητα. Ποιος θα μας και προσέξτε, ρωτώ τον Ιατρικό Σύλλογο αυτό το στοιχείο, γιατί δεν το μάθαμε η κοινή γνώμη, λέει είναι προσωπικό δεδομένο. Είναι δυνατόν τέτοια τα παραπτώματα των γιατρών να είναι προσωπικά δεδομένα?
1: Για το app αυτό, το έχω έτοιμο, θα μπορούσα αύριο να το ξεκινήσω.
0: Ναι.
1: Και πώς το ξεκινήσω ενδεχομένως αύριο, ενώ είναι τεχνικά έτοιμο. Γιατί πρέπει να περάσει την έκδοση των προσωπικών δεδομένων. Τι επιτρέπεται να έχει πάνω και τι όχι.
0: Θέλω επίσης, κύριε Υπουργέ, να εξετάσετε το εξής. Μαθαίνω από γιατρούς που έχουν διατελέσει γιατροί στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι εκεί τα παραπτώματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του τοπικού ιατρικού συλλόγου, όπως π.χ. Λονδίνου. Και μάλιστα όχι απλώς δημοσιεύονται τα παραπτώματα και οι ποινές στους γιατρούς, αλλά δημοσιεύονται και οι δίκες. Δηλαδή σου λέει, θέλεις να παρακολουθήσεις τη δίκη εναντίον του γιατρού τάδε για αυτό το θέμα? Και λες, ναι, θα πάω να παρακολουθήσω τη δίκη. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να το δούμε εμείς αυτό.
1: Δεν είναι
0: πράγμα,
1: να το δω.
0: Αυτό δεν μπορεί να είναι προσωπικό δεδομένο. Έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, εγώ δεν είμαι ειδικός προσωπικών δεδομένων και από την εμπειρία μου τώρα ασκώντας στη δίκη σε αρκετά χρόνια. Δεν σπέβαιω να πάρω. Πάρα πολλά πάντα μου φαίνεται πολύ λογικά να δημοσιεύονται. Έρχονται οι DPO ξύλινα να τα απογορεύονται. Οπότε Δεν μπορώ να. Δεν θα ήθελα να το δεσμευτώ. Επαναλαμβάνω.
0: Άρα, άρα μένουμε στην εφαρμογή, συνεπώς, λέτε, κύριε Υπουργέ.
1: Το έχω φτιάξει. Ναι. Το περιμένω τώρα να το δει ο DPO του Υπουργείου Υγείας για να μας πει τι από αυτά μπορούμε πράγματι να έχουμε και τι όχι. Αν θα χρειαστεί κάποια νομοθετική ρύθμιση, θα σου είναι τροπολογία, γιατί για κάποια μπορεί να μην έχουμε τη σχετική νομοθετική εξοδότηση. Υπάρχουν και αυτά θέματα πρέπει να ελέγξουμε. Αναγκαστικά κράτος είμαστε. Σε κάθε περίπτωση θα είναι έτοιμο πάρα πολύ γρήγορα, αν δεν είναι από αύριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και μια ακόμη ερώτηση για εσάς από έναν ακροατή. Να ενημερώσω λοιπόν τον αξιότιμο κύριο Υπουργό, ζητάει ένας φίλος εδώ της παρέας μας, ότι ακόμα υπομεταγγιζόμαστε στη μονάδα θαλασσεμίας, μεσογειακή ανεμία δηλαδή, στο νοσοκομείο Παιδων Αγία Σοφία. Υποφέρουμε 2 μήνες τώρα, κάθε 4 έως 5 ημέρες είμαστε στο νοσοκομείο αντί για 14 έως 20. Το ξέρετε
1: είναι,
0: αυτό.
1: Είναι σωστό αυτό που λέει. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί έχει συμβεί. Έχω βάλει να μιλήσει το ΕΚΕΑ με τον Ανατολικό. Ήταν 7-8 φορές έχουν κάνει τη σκέψη για να δούμε πού ακριβώς έχει κολλήσει το σύστημα. Υπήρχε, αλλά το καλοκαίρι τον άνθρωπο πάντα υπάρχει αυτό. Υπάρχει λιγότερο αίματος. Αλλά τώρα πλέον πρέπει να ομαλοποιηθεί. Τώρα φτιάχνουμε ένα καινούριο πληροφοριακό σύστημα, τον ΕΠΟΠΤΗ. Θα το παρουσιάσω την άλλη εβδομάδα. Όπου θα έχουμε πλέον για πρώτη φορά μια πλήρη συγκεντροποίηση του αίματος όλη τη χώρα, όλων των νοσοκομείων, όλων των αιμοδοσιών. Και μόνο τότε θα μπορούμε πραγματικά να μεταφέρουμε εύκολα αίμα από τη μια περιοχή στην άλλη και να ξέρουμε πού μας περισσεύει και πού έχουμε έλλειψη. Γιατί ακόμα αυτό δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Θα το έχουμε όμως περίπου 15 μέρες από σήμερα.
0: Τώρα, υπάρχει και το σκέλος των διαφημίσεων, κύριε Γεωργιάδη, διαφήμισης των ιατρικών υπηρεσιών. Ξέρω ότι αυτό θίγει τα έσοδα ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών, μέσων ενημέρωσης, site κτλ. Ξέρω.
1: Να εξηγήσω κάτι. Ναι. Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Δεν χρειάζεται εγώ να τις απαγορεύσω. Ήδη απαγορεύονται.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο που επιτρέπεται είναι η ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα. Τώρα, προφανώς, ίσως από την ενημέρωση

0: όσοι έστω τον άδειο χειρουργό παρουσιάζει το πεντάλεπτο με το νέο μηχάνημα και τη νέα τεχνική, αυτό πρέπει να πάρει και την έγκριση του οικείου ιατρικού συλλόγου, οι οποίοι θα κρίνουν αν πράγματι αυτό είναι ενημερωτικό ή αν είναι διαφημιστικό.
1: Αυτό όμως δεν αφορά και εσάς, κύριε Υπουργέ, όταν και εσείς λέτε πήγα σε εκείνο το κέντρο και το παρουσιάζετε στο λογαριασμό σας, ή όχι?
0: Όχι, εγώ δεν κάνω διαφήμιση, δεν παίρνω χρήματα, δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.
1: Μάλιστα.
0: Η διαφήμιση είναι του ανταποδοτικού.
1: Ωραία.
0: Για να παίρνεις χρήματα.
1: Ωραία. Το επόμενο και κλείνω. Κλείνω το εξής. Ο ΙΣΑ αποδείχθηκε ανεπαρκής πάντως, εγώ αυτό καταλαβαίνω, στο να προστατεύσει αυτό που λέμε τη δημόσια υγεία.
0: Εγώ αντιθέτως πιστεύω ότι το να κυνηγάμε ξανικά τώρα όλοι τον ΙΣΑ είναι πάρα πολύ υπερβολή.
1: Όχι, όχι, δεν το κάνω με αυτή την έννοια. Εγώ τώρα θέλω μισό λεπτό. Δεν το κάνω με αυτή την έννοια. Απλώς προσπαθώ να πω ότι μήπως πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Δηλαδή, είπατε κάτι να επανέλθει το Σώμα Ελεγκτών Υγείας. Αυτό λέω, να γίνει κάτι πιο.
0: Πάμε λίγο,
1: ναι, που να υπερβεί, γιατί ο συντεχνιακός χαρακτήρας δύσκολα φαίνεται στον τόπο μας.
0: Η αρμοδιότητα των ελέγχων των πρωτοβάθμιων ιατρίων στους ιατρικούς συλλόγους είναι πολύ παλαιότερη και υπήρχε και όταν υπήρχε το ανεξάρτητο σώμα ελεγκτών επιθεωρητών υγείας. Ακόμα και όταν υπήρχε το ΣΕΙΤ, δηλαδή, τον έλεγχο στο συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολονάκι, ο ΙΣΑ θα τον έκανε. Δεν ξέρω όμως όποια βλά.
1: Ναι.
0: Για να πήγαινε το ΣΕΙΤ ή για να πήγαινε η άρχη διαφάνεια σε αυτό το ιατρείο, θα έπρεπε να γίνει καταγγελία.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχουμε δεκάδες χιλιάδες ιατρεία στη χώρα. Δεν μπορείς να φτιάξεις κεντρικό ελεγκτικό μηχανισμό που θα πηγαίνει σε δεκάδες χιλιάδες ιατρεία σε όλη τη χώρα, γιατί δεν γίνεται. Έχεις ένα πιο σοβαρό μηχανισμό που πηγαίνει κατόπιν καταγγελίας.
1: Και εδώ υπάρχει διαχωρισμός. Άλλο προφορική καταγγελία, άλλο έγγραφη καταγγελία, μάλιστα.
0: Εντάξει, ο ΙΣΑ πηγαίνει να κάνει τον πρώτο έλεγχο. Αν είχε, να το πω διαφορετικά, εάν ο ΙΣΑ είχε καταγγελία και την διαφύβαζε στην ΕΑΔ, δεν στην Ενιάρχη Διαφάνεια, θα πήγαινε η Ενιάρχη Διαφάνεια να κάνει τον έλεγχο. Ο ΙΣΑ λέει δεν είχε τέτοια καταγγελία. Εγώ στο Υπουργείο Εξαμήνας δεν βρήκα καμία καταγγελία. Άρα δεν είχε γίνει η καταγγελία. Και εδώ είναι και ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί μου αρέσει όλοι να δίνουν τον πατούλι ξαφνικά. Οκ. Πάμε να το εξηγήσω λίγο. Στο ιατρείο αυτό, ο Θεός μου κάνει ιατρείο, από ό,τι φαίνεται πήγαιναν πάρα πολύ διάσημοι.
1: Βεβαίως. Επώνυμοι.
0: Και πάρα πολύ
1: αυτό, διάσημοι. Έχετε δίκιο. Σωστά. Λάθος η έκφρασή μου. Ναι.
0: Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι δεν πήγαν να κάνουν μια καταγγελία αφού βλέπουν αυτές τις παρανομίες. Δημοσιογράφοι είναι η δουλειά τους, αυτή είναι το ρεπορτάζ. Άρα μην κοιτάμε όλοι τον πατούλι ξαφνικά και βρήκαμε τον ένοχο. Γιατί εγώ θα σας πω, όλοι αυτοί διάσουν πήγαμε μέσα και δεν κάνουν καταγγελία. Δηλαδή, είπα, μην πάμε τώρα δύο απατεώνες να μας κάνουν να φάμε ένας τον άλλον. Τα συντριμμένα στην Ελλάδα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
0: Καλημέρα.
1: Ακολουθεί μετά το διάλειμμα ο κύριος Κάπρος, Τέλης Κάπρος, καθηγητής ενεργειακής οικονομίας στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Κάνω διάλειμμα τρέχοντας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μητροπολιτικό.edu.gr.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία.

0: σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Εθερικά. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασες σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
7: Ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Μου τηλεφώνησε στο διάλειμμα ο κύριος Βασίλης Καπερνάρος, ποινικολόγος, και μου είπε το εξής: ή οσδήποτε πολίτης διαπιστώσει ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι την άποψή του, μπαίνει σε ένα ιατρείο και είναι γεμάτο εικόνες, ας πούμε, λέω παραδείγματος χάρη, είναι γεμάτο αρκουδάκια, κάτι δεν του πάει καλά, τότε προστρέχει στην κοντινότερη αρχή, είτε είναι αστυνομία, είτε είναι ανακριτής ή εισαγγελέας, και λέει: εκεί είδα, αναγγέλει. Δεν χρειάζεται καμιά καταγγελία, τίποτα, χαρτόσημα, παπαπούπα και σφραγίδες. Αναγγέλει, δηλαδή, πώς το λέω με αλλιώς, γνωστοποιεί ότι κατά την άποψή του είδε κάτι που δεν ταιριάζει. Άρθρο 40 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για παραπτώματα που διώκονται αυταπαγγέλτος, λέει ο κύριος Καπερνάρος. Το λέω όλο αυτό για να μην μεγαλοποιούμε το καταγγελία κτλ. Απλή γνωστοποίηση. Αναγγελία, λέει ο νόμος. Αναγγέλω, γνωστοποιώ. Μπράβο. Πάμε παρακάτω τώρα. Ο κύριος Παντελής Κάπρος, καθηγητής ενεργειακής οικονομίας στο Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πού πάμε τώρα, κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ, με όλη αυτή την ιστορία? Θα περάσουμε χειμώνα, όπως προβλέπετε, σκληρό, αναφορικός με τα ενεργειακά και την θέρμασή μας και την κυκλοφορία μας. Και την οικονομία μας, δηλαδή, συνολικά. Ορίστε, παρακαλώ.
10: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, είχαμε πει εδώ και μήνες ότι αν συνεχιστεί αυτή η ένταση στην Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμού, τώρα προστέθηκαν και τα στενά της Ερυθρέας Θάλασσας, και φτάσουμε στο τέλος του καλοκαιριού, τότε τα αποθέματα τόσο του πετρελαίου και τόσο του φυσικού αερίου αρχίζουν να εξαντλούνται, οπότε θα αυξηθούν σημαντικά οι τιμές. Αυτό συμβαίνει τώρα, αν και οι διεθνείς αγορές ακόμα, παρά την αύξηση των τιμών, είναι συγκρατημένοι. Θέλω να πω ότι σε περίπτωση που εκτονωθεί η ένταση, ανά πάσα στιγμή δηλαδή, εάν ληφθούν πρωτοβουλίες κάποια διαπραγμάτευση, ειρήνευση κτλ., θα πέσουν πάρα πολύ κάτω τιμές. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ότι ο χειμώνας θα είναι άσχημος. Μπορεί να αλλάξουν όλα πάρα πολύ γρήγορα, αν υπάρξει ειρηνευτική προσπάθεια.
9: Αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται η Μέση Ανατολή να στείλει πρώτη ύλη, κύριε καθηγητά, στην...
10: Ναι, ακριβώς. Στην ουσία έχουμε διακοπή της διέλευσης από τα στενά. Έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος παρέκαμψε τα στενά. Έχουμε τους Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχουμε μεγάλο ποσότητα πετρελαίου, το οποίο υστερεί αυτή τη στιγμή από την αγορά και με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται αποθέματα και τα αποθέματα αυτά πλέον, επειδή είναι πολλοί μήνες πια που έχουν περάσει, εξαντλούνται. Ναι. Και στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη είναι η εποχή που αναπληρώνονται τα φυσικά, του φυσικού αερίου τα αποθέματα που είναι σε υπόγειες εγκαταστάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο χειμώνας, ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη όπου χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο στη θέρμανση πολύ, και δεν μπορεί να γίνει αυτή η αναπλήρωση λόγω πολύ υψηλών τιμών και ελλείψεων. Αν όμως, επαναλαμβάνω, όπως πριν από 2-3 μήνες που υπήρξε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης και κατέρευσαν οι τιμές, ξαναγίνει μια διαδικασία ειρήνευσης, θα πέσουν οι τιμές.
9: Ναι, τώρα βέβαια εδώ, κύριε καθηγητά, εξελίσσεται και, και μια γεωπολιτική κόντρα μαζί σε συνδυασμό με εσωτερικές εκλογές. Δηλαδή το ότι υπάρχει πρόβλημα στη Μέση Ανατολή καθιστά σε καλύτερη θέση την επιτιθέμενη στην Ουκρανία, Ρωσία και στα δικά της αποθέματα από εκεί να τα πάρει η Ευρώπη. Δηλαδή βλέπω ότι γίνεται και ένα παιχνίδι να πιεστεί η Ευρώπη με μια αντίληψη του Αμερικανού Προέδρου που δεν ξέρουμε, δεν την καταλαβαίνουμε, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που φαίνεται σαν ασυναρτησία. Δηλαδή πληρώνουμε και συνέπειες και της πολιτικής πια, έτσι δεν είναι, όχι μόνο των πολεμικών μετόπων.
10: Στο συγκεκριμένο δεν πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφέρον να επανέλθουν η τροφοδοσία φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη. Δεν νομίζω, γιατί έχουν μια εμπορική στρατηγική, όπως είναι και ο κάθετος διάδρομος, να τροφοδοτήσουν την Ευρώπη με υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου γίνονται τεράστιες επενδύσεις και θέλουν να επεκτείνουν την εμπορική του δραστηριότητα. Δεν νομίζω ότι έχει συμφέρον στο συγκεκριμένο θέμα.
9: Διαβάζω επίσης, και θα ήθελα τη βοήθειά σας επ' αυτού, ότι η Ευρώπη καθυστερεί να πάρει την απόφαση του κάθετου διαδρόμου που φέρνει και σε μια πλεονεκτικότερη θέση και την Ελλάδα.
10: Δεν είναι ζήτημα αποφάσεων, διοικητικών αποφάσεων αυτό. Αυτό είναι ζήτημα της αγοράς. Αλλά και σε κάθε περίπτωση ο κάθετος διάδρομος και οι άλλες πρωτοβουλίες που υπάρχουν για αύξηση της τροφοδοσίας από φυσικό αέριο που δεν προέρχεται από τη Ρωσία δεν αλλάζουν τις τιμές. Γιατί οι τιμές είναι χρηματιστηριακές. Και αυτή τη στιγμή ακριβώς οι βραχυχρόνιες προσδοκίες για κρίση στην τροφοδοσία έχουν εκτινάξει και τις τιμές φυσικού αερίου. Δηλαδή είτε κάθετος είτε οριζόντιος, οι τιμές είναι παρόμοιες. Είναι χρηματιστηριακές.
9: Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε, να διερευνήσουμε το σκέλος αγορά και μας βοηθάτε πολύ να κατανοήσουμε. Άρα η αγωνία για τις ποσότητες που είναι οι αποθηκευμένες και η έλλειψή τους, αυτή καθορίζει την χρηματιστηριακή τιμή.
10: Ακριβώς. Και ακριβώς οι συνθήκες τροφοδοσίας.
9: Ναι.
10: Αλλά πρόκειται περί εμπόρων, οι οποίοι σκέφτονται πολύ βραχυχρόνια. Επομένως, εάν δουν ότι η τροφοδοσία, η παγκόσμια τροφοδοσία χαλαρώνει και υπάρχει δυνατότητα, αμέσως θα προσπαθήσουν να πάρουν θέσεις, βραχυχρόνιες θέσεις στο εμπόριο, και επομένως θα πέσουν οι τιμές.
9: Ναι. Διαπιστώνεται επίσης και μια εγκράτεια, λέτε κύριε καθηγητά, κύριε Κάπρο, στην συμπεριφορά των αγορών να τροφοδοτήσουν περαιτέρω αυτό το κύμα ακρίβειας που απλώνεται σε όλες τις κοινωνίες.
10: Η τιμή του πετρελαίου είναι στα 105 δολάρια το βαρέλι. Εντάξει, οπωσδήποτε είναι αυξημένη, αλλά δεν είναι μια τραγική τιμή συγκριτικά με αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, όταν η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να εξάγει, όταν συμβαίνει αυτή έχει μπλοκάρει το Ορμούς. Αυτά είναι τραγικά πράγματα στην ιστορία του πετρελαίου. Παρ' όλα αυτά, το 105 είναι σχετικά ακόμα συγκρατημένο. Αυτό ήθελα να πω.
9: Ναι. Τώρα γίνεται συζήτηση στην Ευρώπη να μειωθεί με έναν τρόπο ο ειδικός φόρος πάνω στα καύσιμα. Ναι. Λέτε που προφανώς θα επηρεάσει και τις χώρες κράτη-μέλη. Επ' αυτού η γνώμη σας?
10: Τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να μεταβάλουν μονομερώς τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι ένα κάτω όριο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βεβαίως αυτό έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις. Και είναι ένα μέτρο το οποίο διστάζει.
7: Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
11: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
12: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
7: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
11: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
12: Φοβάμαι!
11: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το βρήκα, παιδιά!
11: Μπράβο!
12: Game Masters Escape Room.
13: Αδρεναλίνη.
14: Συνεργασία.
13: Μυστήριο. Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
14: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
13: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
16: Μύρισε όλη η γειτονιά.
17: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
18: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
17: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
18: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
17: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
18: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
17: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
19: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
20: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
21: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
22: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58.

Πω, μόλις ξεκινήσαμε και σας έλεγα λίγη ώρα πριν βγούμε έτσι ζωντανά στον αέρα, εδώ βγαίναμε ζωντανά στο Facebook, ότι το πιάσαμε στο κουβεντολόι σήμερα και στο δρόμο και μπουρ. Ξέρετε πώς είναι αυτά, δεν ξέρεις Γιώργο μου εσύ? Άλλωστε εγώ δεν μιλάω και πολύ στο δρόμο καθόλου, δηλαδή τρέχω να προλάβω να ξεκινήσω κατσούλης. Αλλά έχω μάθει τέτοια ωραία νέα ρε παιδί μου, που είναι τρομερό δηλαδή όλο αυτό που συμβαίνει. Καλημερούδια, καλημέρα σε όλο τον κόσμο σήμερα που είναι εδώ. Και όπως είναι κάθε μέρα, αλλά σήμερα είναι ιδιαίτερη και ξεχωριστή ημέρα, γιατί γιορτάζει το σοφάκι, γιορτάζει το κοριτσάκι μας που έχουμε εδώ, γιορτάζει η αδερφούλα της Ελπίδα, γιορτάζει η κουμπάρα η δική μου, Σοφίας, αγάπης, έτσι δεν είναι σήμερα? Ελπίδας, πίστης. Λοιπόν, ακούστε, γιορτάζει σήμερα ο Αγαθοκλής, η Αγαθόκλεια, ο Αγάπιος, η Αγάπη, η Ελπίδα, πίστη, Σοφία, Σόνια, Σοφιανός και Σοφιανή. Είδες Γιωργάκη σήμερα? Καλό Γιωργάκη, φοράει ένα ωραίο χρώμα. Δηλαδή, για να κάτσει να βγάλω το γυαλί να σε δω καλύτερα. Ξανάβαλα το γυαλί, τον είδα καλύτερα χωρίς το γυαλί έτσι από μακριά. Αλλά έχει ένα ωραίο εξαιρετικό χρωματάκι. Πού το πέτυχες αυτό? Τώρα τι χρωματάκι είναι αυτό, δεν ξέρω να σας το πω ακριβώς, μην σας πάρω και στο λαιμό μου. Αλλά είναι αυτό το μπλε με κάτι άλλο που δεν... Γιώργο, το ξέρεις εσύ πώς το λένε αυτό το χρώμα? Ούτε και ο Γιώργος το ξέρει, αλλά... Να βγει στην κάμερα να σας πει μια καλημέρα. Έλα από εδώ, καλά, μας πεις μια καλημέρα. Να έρθουμε εμείς από εκεί με την κάμερα. Χαιρετάει μόνο έτσι. Καλά, τι σε βρήκε στο μπαλκόνι, θα σε βγάλω και χαιρετάς έτσι, αύριο μεθαύριο. Δηλαδή. Α, το σκέφτεσαι. Α, μπράβο. Δεν είναι κακό για την πόλη μας. Α, τώρα που μαθαίνω διάφορα, γιατί όχι. Καλημέρα στη Δωρουλά, στη Δώρα την Αυτοπούλου που μας παρακολουθεί. Καλημέρα, Δώρα. Να σε λέω Δώρα, Ντορίτα. Αχ, πολύ μου αρέσει και αυτό. Λοιπόν, εδώ παιδάκια μου, την καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέλνουμε πέρα ως πέρα. Είμαστε στο Αγρίνιο, είμαστε στο Δυτικά FM 92,8 και Today News. Ξεκινήσαμε έτσι πρωί-πρωί. Δεν το λες και 9 και 9 πρώτα λεπτά. Έχω πει ήδη και τον πρώτο καφέ. Πέρασα από το PS Cafe Bakery, πήρα το δεύτερο καφέ, τον έχω εδώ έτσι για να τον ευχαριστηθώ. Μα βίλη 10, ναι, αφού αγαπάω τον καφέ και αγαπάω και το καλό ψωμί και αγαπάω και το ωραίο πρωινό. Δεν θα περάσω από το PS Cafe Bakery να καλημερίσω τα παιδιά που μου έχουν έτοιμο το καφεδάκι μου και το παίρνω τσουκουτσουκουτσουκου και έρχομαι. Έμα έτσι είναι. Μα βίλη 10 δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης είναι το PS Cafe Bakery. Ξέρετε εσείς τώρα, παιδί μου, δεν θα ταλαιπωρηθείτε καθόλου να το βρείτε. Σας περιμένει βέτα εκεί με ένα πλατή χαμόγελο, να σας φτιάξει το καφεδάκι σας, πάρετε και το πρωινό σας, το ψωμάκι της ημέρας, να πάρετε για ένα κολατσιό και αντιγιά. Τακτοποιημένη. 2-6-41-0-47-144. Έτσι δεν είναι, Ζόρζ? Ναι, λέει ο Γιώργος. Παρόλο που ο Γιώργος δεν πίνει καφέ, εσύ, ε. Ο Γιώργος πίνει τσάγια, χαμομήλια, φασκόμηλα και τίλια. Τίποτα από όλα αυτά δεν πίνεις. Καλά, αλήθεια λες, τόσα χρόνια και δεν το ήξερα. Κάνα κακάο, καμιά σοκολάτα. Α, παιδιά, είναι τρομερό. Δηλαδή, να τον κάνεις παρέα μόνο για να τον κερνάς τέτοια πράγματα. Θα σου έρθει φτηνότερα. Αλλά άμα μπεις μέσα σε λουκάνικα διαδικασία, μπριζόλες, μπριζολίδια, κοψίδια και τέτοια πράγματα, κάτι κάνεις. Δεν μου λες χοληστερίνη, πώς πας? Ούτε χοληστερίνη έχεις. Δεν είμαστε κράτος, πάει τελείως. Δηλαδή, τώρα τι να πω? Τι να πω? Παίζει να είναι και αυτός που κάνει τη διαφορά, έτσι. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε μια περίεργη περίοδο προεκλογική. Και αυτά τα ωραία που γίνονται, ακούγονται, λέγονται. Ω, δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή. Ήθελα να ξέρω αλήθεια γιατί τόσο άγχος με ορισμένους. Γιατί ορισμένοι έχουν τόσο πολύ άγχος? Γιατί ρε, παιδιά? Εν τω μεταξύ, το παίζουν κάποιοι μούτες και δεν απαντάνε σε ερωτήσεις. Μα τι να απαντήσουν να πούνε? Τα ρεπορτάζ τα λένε μόνα τους. Αυτοί τι να απαντήσουν να πούνε δηλαδή? Πότε? Τόσα χρόνια τι κάνανε? Πάμε λοιπόν παρακάτω έτσι να καλημεριστούμε επίσημα. Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών σήμερα. Και ασθενείς είναι ένα θέμα τώρα. Και με αυτό που προέκυψε με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δεν ξέρω πόση ασφάλεια έχει, αλλά και εμείς ρε παιδί μου, ως πολίτης, ως ασθενείς, πόσο κλούβιοι μπορεί να είμαστε ώρες μέσα στο κεφάλι μας. Δηλαδή αναρωτιέμαι, θες να πας να κάνεις κάτι, μάλιστα, και μπαίνεις εσύ στο Facebook, στο AI, στο δεν ξέρω τι, και βλέπεις διάφορες διαφημίσεις. Και σου λένε ότι θα σου κάνουμε εκείνο, θα σου κάνουμε τα άλλα και forever young. Γιατί αυτό δεν παίζει, Γιουργάκι? Λοιπόν, forever young δεν γίνεται, παιδιά. Μη μου γίνεστε σαν μούμιες μερικές κυρίες που είστε μια χαρά πανέμορφες γυναίκες. Ναι, θέλετε να κάνετε κάτι, να βελτιώσετε κάτι. Ναι, καλή, να το κάνετε. Ποιος λέει το αντίθετο? Σας το έλεγα και χτες. Αλλά μην γίνεστε μαμρά, δηλαδή στα νιάτα του. Γιατί όταν θα πιάσετε το μαμρά στα γεράματά του, τότε να δείτε. Και μην βάζετε στον οργανισμό σας πράγματα που δεν ξέρετε τι είναι και από πού προέρχονται. Και απευθυνθείτε, σας παρακαλώ, για οτιδήποτε στους ειδικούς. Δεν μπορεί, επειδή το είδατε κάποιο κάπου και κάποιοι σας πουλάνε φούμαρα και φύκια για μεταξωτές κορδέλες,
κοπέλες εσείς να την πατάτε και να μπαίνετε στη διαδικασία, επειδή μπορεί να έχετε χρήματα και καλά κάνετε και τα έχετε, λοιπόν να πάτε εκεί. Γιατί αυτοί προσπαθούν να κάνουν ασθενείς δύο ταχυτήτων. Αυτοί, κάποιοι τέλος πάντων. Εσύ που έχεις πολλά λεφτά, μπορείς να έρθεις πολύ άνετα και να μείνεις forever young, να μείνεις νέος. Τι λες, καλέ, αλήθεια. Τι μου λέτε. Εδώ άλλος πούλησε την ψυχή του στο διάβολο, λέει ο Φάουστ, για 24 χρόνια. Και πήγαινε να την πουλήσει και στον ύπνο του και ο Χόρν, έτσι δεν είναι. Αλίμονο λοιπόν. Αλή και τρισαλή. Τα μάτια σας 14. Καλημέρα στον Κώστα τον Λούκα που μας παρακολουθεί. Κώστα, στείλεμε σε ένα βιντεάκι ξεχωριστό έτσι για την εκπομπή μας, δεν ανεβάσουμε και εμάς και εμείς εδώ. Πολύ μου αρέσει πως τα λες. Λιάννα Τζανουλίνου Παπαδημητρίου, καλημέρα από το δροσερό Περδικάκι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο στο Περδικάκι το αγαπημένο. Να δω πότε θα ξαναβρω χρόνο, έτσι πολύ θα ήθελα να ξανάρθω. Και κι άλλος κόσμος εδώ μας παρακολουθεί. Στείλτε μας τα μηνυματάκια και στο Facebook εδώ στον Δήμητρα Λαοπόντι. Μπείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ στη διαδικασία, μας πείτε και μια καλημέρα τηλεφωνική. Θέλετε να στείλετε χρόνια πολλά. Να το κάνετε και αυτό, είπαμε. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα. Γιορτάζει πολλοί κόσμος και εμείς θα μεταφέρουμε τις ευχές σας. 2-6-41-0-39-4-10 και 39-4-11. Είναι η μέρα του συντάγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκέφτομαι, επειδή εδώ κοντεύω να το κάνω ταξιδιωτικό γραφείο, εγώ και ο Κατσούλης στην εκπομπή, να το πάω με τον υπερσιβηρικό. Έχει σκεφτεί να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι? Α, το έχει σκεφτεί. Μου λένε αρκετοί που το ταξιδέψαν ότι είναι πάρα πολύ ωραίο ταξίδι με το υπερσιβηρικό. Να πάμε, λες, να το κάνουμε. Να πάμε μετά τις εκλογές, που θα έχει πιάσει και ένα σχήμα, ένα καλοκαιράκι, να τελειώσουμε, ας πούμε. Ήθελες νωρίτερα εσύ. Α, το θες πολύ αργότερα, μέσα στον Αύγουστο, θα παχές οι μύγες. Α, είναι και κρυουλιάρης, είσαι κρυογάτσλο. Το πιάσαμε τον κύριο Κατσούλη. Λοιπόν, η μέρα της Σιβηρίας λέει στην Πολωνία όμως, η ανάμνηση της Σοβιετικής εισβολής στη χώρα. 17 Σεπτέμβρη του 1939, στο πλαίσιο τότε του συμφώνου Ρίμπεντροπ και Μολότοφ, ο Γερμανός με το Ρώσο. Τότε εκεί αγκαλιές, φιλιά, για να μην μπει, λέει, η Γερμανία να μην εισβάλλει στη Ρωσία. Α, τα είχαν κανονίσει αυτά τα παιδιά. Ακολούθησε αυτό το σύμφωνο, ακολούθησαν μάλλον την εξορία. 320.000 Πολωνοί τους έστειλαν στη Σιβηρία. Λάτρευαν τους ανθρώπους, δεν εξηγείται διαφορετικά. Θες να σκεφτούμε κάτι άλλο, εσύ εκεί πίσω? Όχι, παιδί μου, λέει. Τους λατρεύαμε. Η Αγία Αριάδνη, άσχετο, γιορτάζει από την Καθολική Εκκλησία. Πολύ μου αρέσει αυτό το όνομα Αριάδνη. Όπω, δεν το είχα σκεφτεί. Έχω μια γατούλα βάφτιστη, να τη βαφτίσω Αριάδνη. Την άλλη τη λέω Φροϊνλάιν. Σ' αρέσω. Άμα θέλετε να δώσω ονόματα σε γατούλες, που γατουλάκια και γατουλίνια που έχω, να μου πείτε. Και αν θέλετε να σας χαρίσω κάποιο, με τη βούλα θα σας το χαρίσω δηλαδή. Έχει και βούλες το ένα από αυτά. Μπορώ να το κάνω και αυτό. Δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν πήρε ο Κατσούλης γάτες, έχει από μοναχός του αυτός. Δύο γάτες, καλά δεν το συζητάω. Γάτες είναι και οι δύο με πέταλα. Τι θα λέμε σήμερα και τι θα πούμε? Να στείλουμε πρώτα μία καλημέρα στον κόσμο έτσι εδώ, τον επαγγελματικό, τον κόσμο που μας παρακολουθεί, τον κόμβο στα δύο, τον Μανώλη τον Τζεκούρα. Θα καλημερίσουμε τον Μανώλη τώρα και τους συνεργάτες του και θα σας πούμε, στην περίπτωση που έχετε αποφασίσει, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, να αγοράσετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, μην ψάχνετε. Πάτε μέχρι τον κόμβο στα δύο που είναι ο Μανώλης εκεί, ο Τσακούρας, που είναι στην ομώνυμη διεύθυνση. Αν είστε στα Ιωάννινα, στην Ήπειρο και μας ακούτε, τον κόμβο στα δύο θα τον βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, εκεί δηλαδή στην Παιδινή. Δείτε όλα τα οχήματα και αποφασίστε ποιο είναι αυτό που σας κάνει. 0% προκαταβολή 72 δόσεις, με ανταλλαγές, με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Και πολύ εύκολα η σιγουριά στην αγορά του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι εκεί που πρέπει. Πού αλλού, στον κόμβο στα δύο. Η Δήμητρα Ινάκου μας παρακολουθεί. Δημητρούλα, έλα να κάνουμε μια εκπομπή ως συνάδελφοι. Ωραία θα ήταν εδώ να έρθεις να τα πούμε και από κοντά. Αμ' όλα τα παιδιά σχολείο, όπως λέμε, και μετά έλα από εδώ για ένα καφεδάκο. Πολύ ωραίο θα ήταν και ο καφές και η συνάντηση μαζί σου. Προχωράμε. Καλημέρα και στο Ελεγκτέον. Πάμε στον κόμβο του νοσοκομείου. Τι λέει η Δήμητρα, καλημέρα, μας φτιάχνει τη μέρα. Ωραία ρήμα έκανες, Δημητρούλα, κάτσε να καθίσω πιο καλά στην καρέκλα, να πάω και πιο κοντά να τα πω έτσι πιο ωραία. Ελεγκτέον λοιπόν, εσύ Δημητρούλα το πέρασες στο χηματάκι σου αποκτέο. Όλοι γιώτα χήθαν αυτά, δίκυκλα θα είναι αυτά.
λεωφορεία, φορτηγά θα είναι αυτά. Σπεύσατε πολύ εύκολα να πάτε στο ελεγκτέον, να περάσετε τα οχηματάκια σας από τεχνικό έλεγχο, να μην αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Στον κόμβο του νοσοκομείου κάνει μπαμ, θα το δείτε αμέσως. Εθνική οδός Αγρινίου Αντιρίου στο τρίτο χιλιόμετρο. Τι άλλο θέλετε? Τόσο εύκολα. Άμεση εξυπηρέτηση, αξιοπιστία και συνέπεια και 2641-039.000 ή στην υποδοχή των εγκαταστάσεων κλείνετε το ραντεβού σας. Κυρία Άρτεμη, σας αρέσει σήμερα το μπλουζί που φοράω? Ναι, έτσι, να το δείτε κι εσείς λίγο, να το κάνω και λίγο έτσι, να το δουν και οι υπόλοιποι, ναι. Και με το μακρύ το μανικάκι και με τα λουλουδάκια εδώ. Που το πήρα γιώτα στα 26, ρε παιδιά, στον ΤΑΜ, που όλο δεν το έπαιρνα. Έμα τώρα, πάτε μέχρι τον ΤΑΜ, πολύ θα με υποχρεώσετε. Θα αφήσετε και το τηλεφωνάκι σας εκεί, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει και νέα κλήρωση. 50 τυχερές, ξέρετε τι πάνε, 50 τυχερές το προηγούμενο διάστημα πήραν δώρα από τον ΤΑΜ. Βεβαίως. Πάτε να δείτε και τη νέα συλλογή, τη νέα κολεξιόν. Σας άρεσε, κύριε Κατσούλη? Κολεξιόν, πολύ μ' αρέσει. Είδες το γλυκό με το μιλάς, ρε παιδί μου. Πάτε εκεί να δείτε ρουχαλάκια εξαιρετικά σε πάρα πολύ καλές τιμές για κάθε εμφάνιση που θέλετε να επιλέξετε εσείς, με τα ωραία σας τα αξεσουάρ, με τις τσάντες σας, αμέ! Έτσι, γιώτα, στα 26 είναι τον ΤΑΜ, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Κύριε Σκοτίδα, καλή σας μέρα. Τι είναι αυτά που μαθαίνω, κύριε Σκοτίδα? Ετοιμαζόσαστε εσείς και κάποιοι άλλοι άνθρωποι να κάνετε μια δημοτική κίνηση. Να τα, για περάστε από εδώ. Για περάστε να μας πείτε τα νέα. Είσαι, λέει, το καλύτερο παιδί του χώρου, η Δήμητρα, και όχι μόνο. Δημητρούλα, παίρνω να σου δώσω ένα αυτόγραφο, τέλος πάντων. Τα έχεις και εσύ μαύρη να πορεύεσαι, δηλαδή. Ευχαριστώ πάντως για τα καλά λόγια. Ευχαριστώ. Είναι κάτι που μας φτιάχνει και εμάς από εδώ τη διάθεση. Έτσι, άμα ακούσει ένα καλό λόγο πρωί-πρωί. Φοβερό. Πάμε να δούμε τι γράφει η συνείδηση. Έχω ένα γλυκάκι εδώ τώρα, να δείτε το. Είναι από το σοφάκι μας εδώ. Δύο πρέπει να πάρω, γιατί έχει και αδερφή την Ελπίδα. Θα πάω και θα πάρω κι άλλο ένα. Κατσούλη, να, μια ωραία δικαιολογία για να φάω γλυκά σήμερα. Τι λέει η συνείδηση που την έχω εδώ, να την δείτε κι εσείς στην κάμερα. Καλημέρα στους συναδέλφους. Αλλού, λέει, συζητούν για νέα αύξηση στο ψωμί. Ούτε σκέψη στο Αγρίνιο. Πτώση του τζίρου άνω του 30% τον Ιούνιο και 15% τον Αύγουστο, διαπιστώνουν οι αρτοποιοί στο Αγρίνιο. Με το δίκιο τους οι άνθρωποι. Πολύ δίκιο έχουν. Στο επόμενο θέμα, Dentist Pass επιστρέφει για περισσότερα παιδιά. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αγρινίου χαιρετίζει την εξαγγελία. Ζητάμε στο πρόγραμμα να περιλάβει και τη θεραπεία των προβλημάτων που θα εντοπίζονται στον προληπτικό έλεγχο. Μα με το δίκιο τους. Με το δίκιο τους οι άνθρωποι. Δηλαδή, τι πας εκεί, πάει το παιδάκι εκεί, με τον Dentist Pass, του λέει: Δοντίατρες, έχεις αυτό. Λεφτά που θα βρουν οι γονείς. Πού θα βρουν, παιδιά μου, Καλά το λένε, λοιπόν, ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει το Dentist Pass και τη θεραπεία. Στο Μεσολόγγι, 15 μνηστήρες λέγεται αναβάθμιση στο κλειστό σε εξέλιξη ο διαγωνισμός του έργου. Πάμε τώρα στην Πογωνιά. Το καθεστώς που δεν φέρνει επενδύσεις, αλλά μια θεωρητική υπεραξία στα ακίνητα. Ο Δήμος Ξηρομέρους, στο επόμενο θέμα, διευκρινίζει για τα τέλη ίδρυυσης. Ανήκουμε στους φθηνούς Δήμους. Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού, ευτροφισμός και αδράνεια αιτίας του προβλήματος. Ενώ στα ευσυνείδητα για το έργο που εκτελεί το Υπουργείο Λύρο, ζητά εξηγήσεις από την περιφέρεια. Τι έγινε, αγαπητέ κύριε Λύρο, γιατί τώρα ζητάτε εσείς από την περιφέρεια? Δεν θα έπρεπε να ζητήσετε από την κυβέρνηση? Τι συμβαίνει, τι γίνεται πια εκεί κάτω, στα Μεσολόγγα? Γιατί τα βάλατε τώρα και εσείς με την περιφέρεια? Μήπως γιατί έκανε καλύτερο έργο από πολλούς άλλους που ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν αυτό, αλλά δεν το έκαναν? Μήπως έχει, επειδή έχει καλύψει σε πολλές περιπτώσεις ανάγκες κενά και έχει σπεύσει σε διάφορα άλλα θέματα? Όχι, αναρωτιέμαι εγώ. Εν τω μεταξύ, βλέπω εδώ τώρα ότι ο Μάριος ο Σαλμάς θα μιλήσει στο Δημήτρη τον Παπαδάκη στις 11 η ώρα το πρωί. Είμαι πολύ πολύ περίεργη, έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να την ακούσω αυτή τη συνέντευξη, να την παρακολουθήσω από τον Μάριο τον Σαλμά εδώ. Ο κύριος Μάριος Σαλμάς έχει ξεκαθαρίσει πια ότι θα είναι υποψήφιος με τον Αντώνη Σαμαρά. Κοίτα, να νέωσε ο Μάριος, forever young, βλέπω εδώ φωτό. Φωτό, θα τον δούμε για από κοντά, να δούμε τι θα μας πει και ο Μάριος ο Σαλμάς. Πάντως πρέπει να πω εδώ ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που συζητούν υπέρ του Αντώνη Σαμαρά και ανήκουν μάλιστα και στη δεξιά παράταξη. Φαίνεται ότι στη δεξιά πολυκατοικία υπάρχουν τριγμοί. Και αναρωτιέμαι εγώ για δεύτερη μέρα σήμερα. Φανταστείτε να κατέβουν δύο κουμπαρέοι σε δύο διαφορετικά δεξιά κόμματα. Ένας από τους δύο να βγει. Αλλά να μην είναι αυτός που έχει μεγάλη καούρα και καΐλα, σκορδοκαΐλα να βγει, και να βγει κανένας άλλος. Μετά, ωραία τι ωραία που θα περάσουμε στις εκλογές. Για πες, Κατσούλη, θα περάσουμε ζάχαρες που λέγει και ο Ζήκος. Ο Κιτσάρας μάλλον στο Ζήκο. Θα πούμε πολλά πράγματα. Θέλω να είστε εδώ.
να είστε συντονισμένοι δυτικά FM 92,8, να μας στέλνετε και τα μηνυματάκια σας, να τα λέμε έτσι και ζωηρά και ζωντανά, να το ευχαριστιόμαστε δηλαδή. Και στη Σοφία μου, στη κουμπαρούλα μου, θέλω να στείλω τις καλημέρες μου στη Σοφία τη Γεωργίου, έτσι από καρδιάς να της ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Και να πούμε ότι συνεχίζονται οι καθαρισμοί ρεμάτων, λέει, αυτή τη φορά είναι στο καινούριο Αγρινίο από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, και πώς θα πάει και ο καιρός. Αλλά ανάλογα πώς θα πάει ο καιρός, γεννιόνται και άλλα ζητήματα. Έτσι. Και γιατί σας λέω γεννιόνται και άλλα ζητήματα. Το κόστος. Το κόστος της θέρμανσης. Και εκεί που έχουν φτάσει τιμές, βράστα όριζα. Έτσι, να δούμε πού θα πάει και όλο αυτό και πώς θα βγάλουμε χειμώνα. Το σταυρό μας λέει να κάνουμε και θα δούμε πώς θα το κάνουμε.

άντρος λοιπόν που λέτε στον Κορίδαλο, τους δύο γιατρούς, τους συζύγους εκεί το ζευγάρι, κρίθηκαν χθες, λέει, προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα σε ειδικά, λέει, ειδικούς χώρους. Γιατί τώρα, παιδιά, η μεταγωγή πραγματοποιήθηκε διαδοχικά, λέει, με την Ιωάννα Γάκα να μεταφέρεται αρχικά από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης και στη συνέχεια να ακολουθεί η μεταφορά του συζύγου της Ηλία Θεοδωρόπουλου, ο οποίος κρατεί, το λέει, προσωρινά στη Γαδά. Η απόφαση για την προφυλάκησή τους ελήφθη μετά τις απολογίες τους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνουν προσωρινά κρατούμενοι μέχρι την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Για λόγους ασφαλείας, λέει, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του σοφρονιστικού καταστήματος αλλά και η προστασία των ίδιων, οι δύο κατηγορούμενοι θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλλού. Μάλιστα. Γιατί, ρε παιδιά, γιατί σε ειδικούς? Τι, σκιάζεται με τους αρπάξουνε? Το πιθανότερο. Να πούμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση βέβαια των συνηγόρων των δύο γιατρών, αναμένεται να προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησής τους, σημειώνοντας πως έχουν, λέει, κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων τους. Ωραία πράγματα. Ο Γιώργος Σωμαζωνάκης, λέει, κάποιος εδώ που βλέπω ένα σχόλιο στο πρώτο θέμα, έχει τραγουδήσει αφελοκερδός, λέει, στον Κορίδαλο. Είναι αγαπητός ακόμα και εκεί. Α, γι' αυτό μπορεί να τους μαντρώσανε και να τους φιλάνε, μην έχουμε τίποτα άλλο.

Για μια ακόμη φορά λοιπόν, με αφορμή όλα αυτά που έγιναν και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, σας παρακαλώ, δηλαδή ρωτήστε τους γιατρούς σας. Ρωτήστε τους γιατρούς σας για οποιαδήποτε ιατρική πράξη θέλετε να κάνετε. Μην πηγαίνετε καμιά ώρα σαν τους σκυλί στα μπέλη, δηλαδή έλεος πια. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιοι μπορεί να έχουν χρήματα δεν κινδυνεύουν. Το νου σας. Το νου σας, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Διαφημισούλες, Γιωργάκη μου, και επιστρέφουμε.

0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

0: Είμαστε λοιπόν στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μισάωρο, στη δεύτερη ώρα. Βλέπετε πως το τρέχω εγώ το θέμα. Λοιπόν, δεύτερο μισάωρο της εκπομπής στο Day News, τα νέα της ημέρας. Ακούτε Δυτικά FM 92,8. Ακούτε από τις 9 η ώρα το πρωί. Είμαστε εδώ ζωντανά μαζί σας στο Day News, τα νέα της ημέρας. Δήμητρα Λαοπόδη, Γιώργος Κατσούλης. Και προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Θα κάνουμε μια βολτούλα τώρα, να πάμε μέχρι το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Γιατί συμβαίνουν διάφορα ωραία εκεί. Ωραία, αν μπορεί να τα χαρακτηρίσει κάποιο ωραία. Θα μου πει τώρα, Λαοπόδη, τι λύσαξε, τι έπιασε. Πώς είναι δυνατόν, αναρωτιέμαι αλήθεια εδώ, να μπαίνουμε σε μια διαδικασία κάποιοι να θέλουν να μετακινήσουν έτσι κάποιους εργαζόμενους, σχολικές καθαρίστριες, δεν ξέρω τι είναι αυτές, στο Δήμο, την ώρα που έχουν πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Δηλαδή παίρνουν ένα χαμηλό μισθό, τους στέλνουν με απόφαση δημάρχου, δεν ξέρω πώς γίνεται όλο αυτό, αλλού, μπαίνουν σε μια διαδικασία, δηλαδή πληρώνουν τα μεταφορικά από την τσέπη τους, που πιστέψτε με τα μεταφορικά είναι περισσότερα το μήνα από αυτά που εισπράττουν, έτσι, και όχι μόνο αυτό. Αναρωτιέται κανένας γιατί να γίνεται όλο αυτό. Και δεν μένει αυτό μόνο, αλλά πρέπει να σας πω ότι οι σύλλογοι εργαζομένων των άλλων δήμων και όχι μόνο έχουν βγάλει κάποιες ανακοινώσεις υπέρ των ανθρώπων, των συναδέλφων τους. Εμείς εδώ στο Αγρίνιο, από ό,τι μαθαίνω, ο σύλλογος μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον εργαζομένων δεν έχει προχωρήσει σε μια ανακοίνωση κάτι που να τους υποστηρίζει. Και θέλω τώρα να συζητήσω το θέμα, τον έπιασα και λίγο εξαπίνει στον κύριο πάλι ο Γιάννη Θεόδωρο, που είναι και ο πρόεδρος εργαζομένων στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, πρώτον για να μάθω τι συμβαίνει. Και δεύτερον, κύριε Παλιογιάννη, γιατί απασχολεί ο Δήμος καθαρίστριες που τις πηγαίνει από εδώ και από εκεί, ας πούμε, και φαντάζομαι θα έχουν και μια ηλικία. Τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο? Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακουρατές σας, κύριε Λομπόδη.
0: Τι κάνετε εκεί πέρα στη Βόνιτσα? Τι ωραία που είναι εκεί η περιοχή δική σας στη Βόνιτσα τώρα. Πολύ μου κακοφαίνεται που δεν είμαι εκεί. Να γναντεύω την κουκουμίτσα. Αλλά φαίνεται ότι το Αγνάντιο έχει διάφορα θέματα εκεί πέρα. Σας αγναντεύομαι για ειδήσεις. Για πέστε μας τι γίνεται.
1: Μακάρι να μας αγναντεύετε μόνο κάνοντας καλά πράγματα. Γιατί τώρα τελευταία δεν γίνεται και πολύ καλά.
0: Για πέστε μας τι γίνεται λοιπόν.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα εδώ με τις σχολικές καθαρίστρες, τις συναδέλφισες, οι οποίες είναι 3 ώρες ή 5 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουν 300 με 400 ευρώ μεικτό, max. Λοιπόν, πάρθηκε μια απόφαση δημάρχου τέλη Αυγούστου για τις τοποθετήσεις που γίνεται κάθε χρόνο για τις προσληπτές σχολικές καθαρίστρες, που θα δουλέψει κάθε καθαρίστρια εν ολίγης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είδαμε πολλά πράγματα εκεί σε αυτές τις τοποθετήσεις. Από τη Βόνιτσα στάλθηκε μία συνάδελφος να καθαρίζει στην Κατούνα. Από την Κατούνα 2 άλλες συναδέλφισες να καθαρίζουν στη Βόνιτσα. Τον Αετό στο Θήριο.
0: Συγγνώμη τώρα, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Αυτό έγινε γιατί εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι φεύγει μια γυναίκα, για παράδειγμα, από την Κατούνα να πάει στη Βόνιτσα και μια άλλη από τη Βόνιτσα να πάει στην Κατούνα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: αυτό παντού εμένα μου ακούγεται κάπως.
1: Ωραία, θα σας πω τι γίνεται. Είναι σύνολο 7-8 καθαρίστριες που έγινε αυτό.
0: Ηλικίες.
1: Από τον Αετό στο Θήριο, από την Κατούνα στον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Νικόλαο της Κατούνας, τον Άγιο Νικόλαο της Βόνιτσας.
0: Καταλαβαίνω.
1: Που είναι κοντά στη Λευκάδα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, από αυτές τις καθαρίστριες, πολλές από αυτές κάθε χρόνο δουλεύουν και καθαρίζουν στα σχολεία που έχουν προσληφθεί. Κάποιες καθαρίζουν και για 15 χρόνια, 20 ακόμα, συνεχόμενα στα σχολεία.
0: Που σημαίνει ότι έχουν και μια ηλικία.
1: Έχουν και μια ηλικία, γνωρίζουν και το σχολείο απ' έξω, για θέματα λειτουργικά είναι και κοντά στον τόπο κατοικία τους. Ήταν μάλλον μέχρι πρότινος, γιατί αυτό το άλλαξε η απόφαση δημάρχου πρόσφατη. Λοιπόν, κάποια στιγμή, λοιπόν, τέλος του Αυγούστου, πάρθηκε μια απόφαση δημάρχου να αλλάξουν 7-8 καθαρίστρες. Εγώ σαν πρόεδρος προσπάθησα να επικοινωνήσω με την αντιδήμαρχο παιδείας.
0: Ποια είναι η κυρία αντιδήμαρχος?
1: Μιλωνίδη Μέρη.
0: Μιλωνίδη, γιατί είδα ένα βίντεο, σας διακόπτω ένα λεπτάκι, είδα ένα βίντεο λοιπόν με τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Αποστολάκη, να ζητά εξηγήσεις από την κυρία Μιλωνίδη.
1: Μιλάτε για το χθεσινό το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Βέβαια. Για πέστε μας.
1: Εκεί ήμουνα κι εγώ.
0: Α, οπότε λοιπόν, το έχετε ζήσει από την αρχή όλο αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, ο σύλλογος μας απευθύνθηκε στην κυρία λοιπόν Μιλωνίδη, του Δήμαρχου Παιδείας, από την αρχή. Μας είπε, κάντε υπομονή 2 μέρες να διευθετηθεί το θέμα. Τελικά δεν πήρα απάντηση. Έκανα μια καταγγελία στα σύλλογος εργαζομένων εδώ του Δήμου μας. Πήρε την καταγγελία το νομαρχιακό της ΑΔΔΗ που της κάναμε έτοιμα, πέρασε στο συμβούλιο τους, έκανε καταγγελία και η ΑΔΔΗ του Λακαρνανίας. Έχω στείλει καταγγελία στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, περιμένω απάντηση, αναμένεται, φαντάζομαι θα ψηφιστεί και από εκεί. Και επίσης να σημειώσω ότι ζητήθηκε ανακοίνωση συμπαράστασης και από τους υπόλοιπους συλλόγους της Ετωλοκαρνανίας, δηλαδή της Ναυπακτίας και Δωρίδας, του Μεσολογγίου και του Αγρινίου, του νομού Ετωλοκαρνανίας όπως λέγεται. Οι δύο πρώτοι συλλόγοι απάντησαν ότι θα θέσουν το θέμα στο ΔΣ τους προς ψήφιση για να βγει η συμπαράσταση. Το σωματείο του Αγρινίου δεν απάντησε καν. Δεν ξέρω γιατί, φαντάζομαι δεν προλάβανε, φαντάζομαι θα κάποια στιγμή θα πάρει
0: δεν
1: το
0: μπορώ
1: μέρος.
0: Να σκεφτώ ότι δεν θα σταθούν δίπλα στους συναδέλφους τους κάποιοι.
1: Και εγώ αυτό εννοώ.
0: Γιατί δεν μπορεί να... Μισό, δώστε μου ένα λεπτό. Ναι. Γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί δεν μπορώ να το σκεφτώ εγώ αυτό. Γιατί όταν βγάζεις, για ψιλοπίδι μας εισαγωγικά βάλτε τη φράση μου όλη αυτή, μια ανακοίνωση της Αγρινή, της Μεσολόγγη, της δεν ξέρω τι, Άκτιο Βόνιτσας, Ναυπακτία, δεν ξέρω ποιος, και βγάζεις για οτιδήποτε ανακοίνωση και για κάτι τόσο σοβαρό, δεν βγάζεις εδώ. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά θα έλεγα ότι θα μπορούσε να συμβαίνει οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλω να το σκεφτώ αυτό για συναδέλφους σας, σας το λέω πολύ ξεκάθαρα. Ούτε να μου περάσει από το μυαλό δεν θέλω. Έτσι, γιατί έχουν εκλεγεί κάποιοι άνθρωποι για συγκεκριμένους λόγους και έχουν συγκεκριμένους ρόλους. Έτσι, δεν ξέρω αν θέλουν κάποιοι να είναι αρεστοί σε δημάρχους. Δεν μας αφορά αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Φαντάζομαι ότι δεν ισχύει κάτι. Θέλω να φαντάζομαι.
0: Καλά,
1: και
0: εγώ τα ίδια, ούτε να το συζητάμε. Ούτε να το συζητάμε. Για πέστε μας.
1: Έτσι έχει κατάσταση. Από εκεί και πέρα, χθες, εγώ

0: έκτακτο. Άλλον και... το βίντεο που είδατε από ό,τι μου είπατε
1: και εσείς. Ναι, είδα και ζητούσε ο άνθρωπος εξηγήσεις, αλλά τι απάντησαν οι τα αρμόδια χείλη σε όλο αυτό, θέλω να μου το πείτε. Τι είπαν δηλαδή.
0: Απάντηση δεν ακούστηκε για το ποιος λόγος ήταν αυτός που έγινε η τροποποίηση και ότι θα έρθει θέμα στο σε επόμενο συμβούλιο. Το θέμα είναι ότι μέχρι να γίνει το επόμενο συμβούλιο, οι σχολικές καθαρίστριες θα πρέπει να μετακινούνται. Το περισσότερο είναι από αετό προστήρο που είναι 75 χιλιόμετρα και 75 πίσω 150 κάθε μέρα. Για τρεις ώρες για να πάρει 300 και 400
1: μισό
0: ευρώ.
1: Μισό λεπτό. Τους καλύπτει κάποιος τα έξοδα?
0: Κανένας δεν τους καλύπτει τα έξοδα. Κανείς.
1: Τώρα αλήθεια. Αλήθεια. Είναι δυνατόν... Τώρα αλήθεια το λέω, ειρωνικά το λέω.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι πάνε 100 χιλιόμετρο την ημέρα για να πάρουν μισθό 400 ευρώ και αν θέλουν 500 να τα φτιάξουν όλα αυτά. Εγώ στέκομαι πραγματικά στο για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Γιατί εμένα αυτό μου δείχνει ότι κάτι άλλο μπορεί να κρύβεται πίσω. Δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή ότι κάποιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν έτσι. Δεν μου κάνει εντύπωση, σας το λέω πολύ ξεκάθαρο.
0: Μπορεί να κάνει κάποιο λάθος ο δήμαρχος, που πρέπει να το διορθώσει. Λάθη κάνουμε όλοι. Εγώ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ ότι το έκανε για τον Α ή Β λόγο που είναι μη λειτουργικός λόγος για... Καταλαβαίνετε.
1: Κυρία Μιλωνίδη, υποστέλλει τη γυναίκα, τι λέει για όλο αυτό?
0: Την ακούσα, αφού είδατε το βίντεο μου.
1: Όχι, θέλω, ναι, εγώ το είδα, αλλά δεν μπορώ να το πω εγώ στον αέρα. Τώρα θα ήθελα να μου το μεταφέρετε εσείς αυτό τι είπε.
0: Α, είπε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί ήταν εκτός και οδηγούσε και θα τα βρουν.
1: Δεν
0: τα
1: ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή.
0: Ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσω κάμερας. Δεν ήτανε...
1: Συγγνώμη τώρα, τι λέτε τώρα, ξέρετε τι μου λέτε, ότι εκείνη την ώρα οδηγούσε...
0: Ναι.
1: Και μιλούσε και στην κάμερα.
0: Έδωσε παρόν. Ακούστε με.
1: Ναι, παρόλα αυτά δίνει παρόν. Παρόλα και το δίνει αυτά, παρόν ναι. Οδηγώντας. Χωρίς να έχει σταματήσει.
0: Έτσι είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ σας λέω τι είπε.
1: Είπε οδηγό δηλαδή γυναίκα.
0: Έτσι είπε.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Ναι. Και εσείς που το είδατε, δεν θέλετε να το πείτε εσείς, σας το λέω εγώ.
1: Πέστε
0: μου,
1: θέλω να μου το ξαναπείτε. Μια φορά ακόμη, δηλαδή πολύ θέλω να το ακούσω άλλη μια φορά, έτσι, να το συνειδητοποιήσω.
0: Εντάξει.
1: Είπε οδηγό και...
0: Είπε οδηγό και δεν μπορώ να σας πω το λόγο που έγινε όλο αυτό.
1: Οδηγό και δεν μπορώ να σας πω το λόγο. Όχι. Τι να πω.
0: Μπορεί όντως να οδηγούσε, δεν ξέρω.
1: Όταν οδηγείς δεν μπαίνεις με την κάμερα... Ένα λεπτό. Όταν οδηγείς δεν μπαίνεις με την κάμερα, γιατί η κάμερα είναι στο τηλεφωνό σου, έτσι δεν είναι κάπου?
0: Ναι.
1: Μην τρελαθούμε τώρα, ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
0: Εγώ σας είπα ότι άκουσα. Και ότι ακούσατε κι εσείς από ό,τι είπατε, ότι είδατε το βίντεο πριν σας πω καν τι έγινε.
1: Ναι, γιατί ανέβηκε στα social, οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν και δύσκολο να το παρακολουθήσει κανείς. Γενικότερα όμως παρατηρούνται προβλήματα. Παρατηρούνται προβλήματα και στη δική σας, στο δικό σας, στο Δήμο και γενικότερα. Γιατί έτσι τόση ένταση?
0: Δεν ξέρω τι να σας πω, η συνεργασία μας με το Δήμο τουλάχιστον τα πρώτα δύο χρόνια ήταν μια χαρά. Και του συλλόγου εργαζομένων του
1: Αξιδημόνησας
0: και των συναδέλφων. Τώρα αυτή η κίνηση του Δημάρχου ήταν...
1: Αυτή είναι η μοναδική κίνηση που μπορεί να έφερε εργαζόμενους στα κάγκελα ή όχι?
0: Εγώ δεν, εμένα κυρία Λαουπόδη, αν δεν μου καταγγείλουνε δεν μπορώ να το ξέρω. Που σημαίνει ότι μπορεί να έγινε και άλλη και να μην έφτασε στα αυτιά του Προέδρου και του Συλλόγου. Γιατί μπορεί κάποιοι να μην θέλουν να... Δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο κάθε συνάδελφος.
1: Εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ.
0: Αν γίνει κάτι, δεν λέω ότι έγινε. Ναι. Σε μένα δεν έφτασε πάντως κάτι. Αυτό που έφτασε...
1: Και τι λέει γενέστε από εδώ και πέρα, θα υπάρξουν κινητοποιήσεις, θα γίνει κάτι, μπορεί να γίνει κάτι. Εξουθενώνονται οικονομικά έτσι άνθρωποι. Και ξέρετε, σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα.
0: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, έχει το δικαίωμα ο Δήμαρχος να τοποθετήσει τις σχολικές καθαρίστριες όπου θέλει. Νόμιμο εν ολίγης είναι. Το θέμα είναι ηθικό, είναι.
1: Σωστά.
0: Εδώ είναι το ερώτημα.

0: και ποιος ο λόγος που γίνεται όλο αυτό. Δεν έχουμε πάρει μία απάντηση. Το κάνω ρε παιδί μου γιατί δεν καθαρίζανε παράδειγμα σωστά οι καθαρίστριες, μπορεί να πει κάποιος. Μα δεν υπήρξε τόσα χρόνια ποτέ παράπονο για τις σχολικές καθαρίστριες και για τη δουλειά που κάνουν. Ίσα ίσα. Που σημαίνει ότι δεν είναι αυτό. Τώρα περιμένουμε και εμείς να πάρουμε την απάντηση. Περιμένουμε και την, την απόφαση της ΠΟΕΟΤΑ, την καταγγελία που αναμένεται να βγάλει, και περιμένουμε και τις, τις δηλώσεις των συλλόγων των υπολείπων της Ετωλοκαρνανίας, στήριξης προς τις συναδέλφες και προς το σύλλογό μας που κάνει αυτό τον αγώνα.
1: Μάλιστα. Τι να πω. Τρομακτικό τώρα να πηγαίνει στις γυναίκες από τον Αϊτό στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας, από το, πώς το λέτε, την Κατούνα.
0: Στο,
1: από την Κατούνα, τέλος πάντων, στη Βόνιτσα, και από τη Βόνιτσα στην Κατούνα. Μπράβο. Ναι. Όχι. Μπράβο. Εντάξει. Τι να πω. Δηλαδή, άμα πάνε αλλού, θα την κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.
0: Ίσα ίσα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι μια σχολική καθαρίστρια βολεύει να είναι στον τόπο κατοικίας της, γιατί μπορεί, ας πούμε, το βράδυ να γίνει μια εκδήλωση σε ένα σχολείο. Και να την πάρουν τηλέφωνο να της πούνε πρωί-πρωί πήγαινε, καθάρισε. Πώς θα το πούνε αυτοί σε μια, αυτό σε μια καθαρίστρια η οποία φεύγει από την Κοποτή και πάει στον Άγιο Νικόλαο της Βόνιτσας, παράδειγμα. Ίσα ίσα που πριν ήταν λειτουργικό το θέμα, τώρα δεν είναι, από ό,τι φαίνεται. Τώρα εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να έγινε, πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση.
1: Δεν ξέρω κι εγώ, μου κάνει τρομερή εντύπωση, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις λοιπόν. Για να τις δούμε. Ευχαριστούμε πολύ πάντως. Καλημέρα
0: μας. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία. Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίο. Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο. Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο. Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών. Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας. Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά. Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

0: Πολλές καλημέρες. Επιστρέψαμε 3 λεπτά και μετά από τις 10. Είδατε, δεν το καθυστερήσαμε τώρα, γιατί μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά, γιατί έχουμε και ένα εξαιρετικό καλεσμένο. Όποιοι μπείτε τώρα και όποιες μέσα στον Δήμητρα Λαοπόντι, πέρα το ότι μας ακούτε, εννοείται μας ακούτε, θα δείτε και τον κύριο Τάσο Προβίδα που τον έχουμε εδώ και που θα μας πει για τα φορολογικά μας, κύριε Τάσο μας. Πω, τι καημό έχω που είστε εδώ σήμερα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε. 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11. Θέλω να σας κάνω το αριστερό μου χέρι, έτσι συνεργάτη μου, πολύ θα χαρώ δηλαδή, διότι ξέρετε, είναι πολλοί άνθρωποι που μας καλούν και μας ρωτάνε πράγματα. Θα μου πεις, δεν κάνεις το ρεπορτάζ σου, βεβαίως, αλλά δεν θα ήταν άσχημα να μπορούμε να μιλάμε κάποιες φορές, με την έννοια ότι υπάρχουν ερωτήματα στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Γιατί κάθε λίγο και λιγάκι όλο κάτι αλλάζει, στη φορολογία, στο ένα, στο άλλο, και σου λένε δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Οι πελάτες οι δικοί σας τι σας λένε, ρε παιδί μου? Θα ξεκινήσω από εκεί. Υπάρχει άγχος στην αγορά, έτσι γενικότερα?
1: Υπάρχει άγχος στην αγορά, υπάρχει ένταση στην αγορά. Mm. Υπάρχει ένα Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ που δεν μας αφήνει να ηρεμήσουμε.
0: Απαρτανάσα.
1: Ναι, οπότε δεν είμαστε σε μια ρουτίνα. Κάποτε παλιά ο λογιστής λέγαμε, μωρέ, τι επάγγελμα είναι αυτό, ρουτινιάρικο κτλ.
0: Κουραστικό.
1: Τώρα,
0: μόνο.
1: Δόξα τω Θεώ, βοηθάει η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών. Και
0: έχουμε τόσες
1: αλλαγές που δεν προλαβαίνουμε πραγματικά, και δυστυχώς είμαστε σε μια διαδικασία συνεχής ενημέρωσης σε θέματα φορολογικής φύσεως και όχι μόνο. Γιατί από την περίοδο COVID και έπειτα ο λογιστής έχει γίνει πλέον το δεξί χέρι, όχι το αριστερό χέρι, του πολίτη, του φορολογούμενου, της επιχείρησης και όχι μόνο της επιχείρησης.
0: Ξέρετε, μια φίλη λέει το εξής. Στην Ελλάδα, λέει, στις μέρες μας πρέπει να έχεις, λέει, 3 πολύ καλούς επαγγελματίες δίπλα σου. Ένα γιατρό πολύ καλό, ένα δικηγόρο επίσης πάρει πολύ καλό και ένα λογιστή. Αν δεν έχεις λογιστή, λέει, δεν χρειάζεται ο L2. Πού φτάσαμε δηλαδή τώρα για να καταλάβουμε?
1: Έχουμε φτάσει εκεί. Δυστυχώς έχουμε φτάσει
0: εγώ,
1: εκεί.
0: Εγώ να συνεχίσω λίγο την κουβέντα όσον αφορά τουλάχιστον την υπερβολική κούραση που έχετε ως λογιστές, το επάγγελμά σας πια. Διακοπές δεν ξέρω αν προλαβαίνετε να κάνετε, πότε έρχεται το ένα, πότε έρχεται το άλλο. Φορτώνουν τους επαγγελματίες, τους πολίτες με ένα σωρό υποχρεώσεις, που σημαίνει ότι θα πάνε στο λογιστή τους και φαντάζομαι ότι και υπάρχουν και τα ευτράπελα μες στα μεσάνυχτα τηλέφωνα, εκείνα τα άλλα. Δεν νομίζω ότι τα γλιτώνετε αυτά.
1: Όχι, υπάρχουν και αυτά. Το κακό είναι, όπως πολύ καλά είπες, μπορούμε να μιλάμε στον κόσμο.
0: Ναι, φυσικά,
1: πιστεύω.
0: Δεν το συζητώ.
1: Ωραία. Όπως πολύ καλά είπες, ότι και οι διακοπές που κάνουμε, δηλαδή όταν θα πούμε ότι θα λείψουμε μία εβδομάδα, είμαστε
0: συνέχεια
1: με το κινητό στο χέρι. Δεν υπάρχει παραπάνω. Είμαστε με το κινητό στο χέρι για να δούμε, να ενημερωθούμε για ό,τι αλλαγές θα προκύψουν. Γιατί και μέσα στον Αύγουστο ακόμη η ΑΔΕ φροντίζει, γι' αυτό το είπα προηγουμένως, και το Υπουργείο Οικονομικών, να μην υπάρχει εφησυχασμός. Κάτι θα αλλάξει, κάτι θα μας δημιουργήσει ένα πρόβλημα, κάτι θα πρέπει να ενημερώσουμε πελάτες μας.
0: Ναι, αλλά τι καταφέρνουν με όλο αυτό, αναρωτιέμαι. Έρχομαι εγώ και αναρωτιέμαι, όπως και ο κάθε απλός πολίτης. Με όλο αυτό, τι έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα? Θέλω να μου βάλετε το χέρι στην καρδιά να μου το πείτε.
1: Το πρόσχημα είναι η καταπολέμηση φοροδιαφυγής.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι το πρόσχημα. Το διατάφτα είναι ένα όνομα θα πω. Πισαρίδης.
0: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, μόνο ένα όνομα?
1: Ένα όνομα.
0: Όνομα για αυτούς που ξέρουν, για αυτούς που
1: υπάρχει,
0: δεν ξέρουν, τι είναι?
1: Υπάρχει μια έκθεση λοιπόν, γνωστή ως έκθεση του Πισαρίδη, η οποία λέει τι? Ότι έχουμε πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις και δεν βοηθούν στην αποτελεσματικότητα και στη λειτουργία του κράτους, δεν βοηθούν στον προϋπολογισμό, μας δημιουργούν προβλήματα, είναι δύσκολος ο έλεγχος και διάφορα.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια λοιπόν ακολουθούμε πιστά ό,τι προβλέπει η συγκεκριμένη έκθεση. Και μπορεί να έχουν πολλές αντίθετες απόψεις περί αυτού, όμως δυστυχώς τα πεπραγμένα μας δικαιώνουν και το φωνάζουμε ως κλάδος, ως λογιστές, γιατί είμαστε, μας έχει φέρει μοίρα να είμαστε ανάμεσα στο κράτος, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Εργασίας. στην ΑΔΕ και στην επιχειρηματία, στην επιχείρηση ή και στον απλό πολίτη. Και βλέπουμε καθημερινά την αναλγησία του κράτους πρώτον απέναντι στον πολίτη και την επιχείρηση. Δεύτερον, το εκ προημίου ότι ο πολίτης και η επιχείρηση μας κλέβουν.
0: Γιατί υπάρχει αυτή η νοοτροπία? Μήπως έχοντας αυτή την νοοτροπία, αν το θέσω διαφορετικά, βάζεις ο ίδιος τον πολίτη σε αυτή τη σκέψη? Δεν σου λέω ότι μπαίνεις στη διαδικασία, σου λέω μπαίνεις σε αυτή τη σκέψη.
1: Δυστυχώς μας βάζεις σε ένα κοινωνικό αυτοματισμό.
0: Αυτό
1: τον μάθαμε σαν έκφραση τα τελευταία χρόνια, γιατί...
0: Είναι όμως μοντέρνος.
1: Διότι ναι, και τον μάθαμε γιατί κάποιοι τον χρησιμοποιούν. Έτσι. Και για ιδίων όφελος το χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και δεν είναι η μοναδική κυβέρνηση που έχει χρησιμοποιήσει, γιατί πολλοί δεν θέλουν να με χαρακτηρίσουν ως αντικυβερνητικό για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 10 χρόνια το χρησιμοποιούν. Και αν είχαμε τα μνημόνια τα προηγούμενα χρόνια, πλέον λέμε ότι δεν έχουμε μνημόνια και ότι καθορίζουμε μόνοι μας.
0: Ναι, ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια και χίλια δυο, αλλά ωραία.
1: Ναι, ωραία. Και λέμε ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε τι, εγώ θα πω, τη φοροδιαφυγή. Υπάρχει? Ναι, υπάρχει.
0: Πάντα θα υπάρχει, ναι.
1: Υπάρχει μόνο στην Ελλάδα? Όχι. Είναι φαινόμενο που εμφανίζεται μόνο στη χώρα μας? Όχι. Υπάρχει στην Ευρώπη, υπάρχει σε προηγουμένα κράτη, υπάρχει στην Αμερική που κάποιοι ευαγγελίζονται ότι εκεί είναι το φορολογικό σύστημα είναι τέλειο. Παντού, όσο τέλειο και να είναι ένα φορολογικό σύστημα, θα υπάρχει, πάντα θα υπάρχει φοροδιαφυγή. Θέλουμε να την περιορίσουμε? Ναι, θα συμφωνήσω. Είναι...
0: Μπορούμε να την περιορίσουμε χωρίς να μπαίνουμε στη διαδικασία εμέσως πλην σαφώς απειλών, εκφοβισμών, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Μπορούμε.
0: Α, θετικό αυτό.
1: Μπορούμε να την περιορίσουμε χωρίς να βάλουμε σε τόσο μεγάλο κόστος την επιχείρηση, γιατί όλα είναι θέμα ωφέλειας και κόστους.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, τα βάζουμε σε μια ζυγαριά. Τι ωφελείται το κράτος, τι στοιχίζει τελικά όχι μόνο στην επιχείρηση, γιατί αν υπάρχει κόστος για την επιχείρηση, μετακυλείται ουσιαστικά και στο κράτος αυτό. Γιατί θα υπάρχει μια αποτελεσματικότητα, γιατί θα υπάρχει μεγάλο, και ειδικά σε μια εποχή που έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα έξοδα των επιχειρήσεων, το να τους επιβαρύνουμε και άλλο δεν είναι θετικό. Είναι αρνητικό.
0: Δεν έχει και αποτέλεσμα.
1: Και δεν έχει και αποτέλεσμα.
0: Και που θα τα βρει τα λεφτά.
1: Και να πούμε και κάτι άλλο. Ο φορολογούμενος ή η επιχείρηση που προσπαθεί να είναι νόμιμη, αυτοί επιβαρύνονται με όλες τις νέες υποχρεώσεις. Αυτοί οι επιχειρηματίες που ήταν λαμόγια έτσι αλλιώς και ζούσαν από τη φοροδιαφυγή και είναι εκτός συστήματος, δεν τους επηρεάζει το σύστημα.
0: Αυτοί
1: που δεν εκδίδαν δελτία αποστολής, να πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αυτοί που δεν εκδίδαν δελτία αποστολής ποτέ, δεν θα τους επηρεάσει αν το δελτίο αποστολής γίνει ψηφιακό.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Δεν παίζει κανένα ρόλο.
0: Δεν έχω, δεν θα έχω.
1: Μπράβο. Ναι, γιατί αυτός που ρισκάρει και φορτώνει ένα αυτοκίνητο με πράγματα, με εμπορεύματα, και πάει και τα πουλάει χωρίς δελτίο αποστολής, που το έκανε και πριν, έτσι, και κινδύνευε από την επιτόπιο έλεγχο. Σήμερα θα κάνει το ίδιο. Δεν θα εκδώσει ψηφιακό δελτίο αποστολής.
0: Ο επιτόπιος έλεγχος τι συνεπάγεται? Στο παίρνω ή σου ρίχνω πρόστιμο μόνο?
1: Ανάλογα το τι θες συναντήσει απέναντί του επιτόπιος έλεγχος. Το θέμα είναι να γίνει όμως ο επιτόπιος έλεγχος.
0: Γίνονται έλεγχοι σήμερα?
1: Γίνονται έλεγχοι, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Δεν γίνονται παραπάνω έλεγχοι από όσοι.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι σίγουρα υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Υπάρχει κόσμος όμως αυτούς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που θα βγει και στον δρόμο, που θα κάνει έλεγχο? Πού, γιατί? Το να λες έχω μηχανισμούς. Κόσμο έχω?
1: Όχι. Και όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά τον περιορίζουν κιόλας.
0: Ναι.
1: Το να κλείνουμε τις ΔΟΗ, τώρα θα πάω σε μια άλλη.
0: Ένα άλλο θέμα που θα δημιουργηθεί
1: ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Που στόχος της ΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών είναι να κλείσουν οι ΔΟΗ, άσχετα αν δεν το λένε και όσες φορές.
0: Μα έχουν υπάρξει κινητοποίησεις
1: από τους εργαζόμενους στις ΔΟΗ. Ήδη έτσι αλλιώς στην Αθήνα έχουμε δημιουργήσει ένα πύργο της Βαβέλ, το ΚΕΦΟΔΕ, στο οποίο δεν υπάρχει καμία δυνατότητα εξυπηρέτησης καταρχάς, και μιλάμε για την για την Αττική. Μιλάμε για 2,5-3 εκατομμύρια ψυχές. Και όλοι πλέον έχουν ένα σημείο φυσικής παρουσίας, το Κεφοδέ. Και έχουν μαζέψει εκεί αμέτρητους ανθρώπους.
0: Όχι, εγώ προσπαθώ να καταλάβω γιατί. Το γιατί με αυτό
1: συγκέντρωση,
0: που με
1: η συγκέντρωση, ναι, δεν ξέρω ποιον τελικά βοηθά. Ξέρω όμως ότι σίγουρα δεν βοηθά πρώτον τον πολίτη, ναι, να εξυπηρετηθεί, γιατί κάποιος πρέπει να εξυπηρετηθεί και με μια φυσική παρουσία. Δεν γίνονται όλα ηλεκτρονικά.
0: Όχι μόνο, δεν ξέρουν δεν κάποιοι άνθρωποι, έλεγχο, δηλαδή κάτσα καλά. Δεν ξέρουν κάποιοι άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά. Και γιατί είναι υποχρεωμένοι να το μάθουν, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν,
0: δεν μπορεί να υπάρχει φυσική παρουσία.
1: Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει εναλλακτική επιλογή.
0: Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή? Όπως και να έχει πάντως στις μέρες μας, εσείς τραβάτε το κάρο. Έτσι δεν είναι? Και έχετε και μια ημερίδα μπροστά να βγάλετε πέρα και να ενημερωθεί ο κόσμος.
1: Ναι, αύριο έχουμε μια ημερίδα.
0: Θα πούμε. Ναι. Αλλά εγώ εδώ δεν θέλω να μιλήσουμε μόνο για την ημερίδα που είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί όταν είναι σε εξέλιξη κάποια πράγματα, καλά κάνετε και τις κάνετε τις ημερίδες, ενημερώνεται ο κόσμος. Έτσι δεν το συζητώ. Οι επαγγελματίες. Αλλά εδώ όμως εσείς, όπως λέμε, σηκώνετε το βάρος όλων αυτών των εξελίξεων. Και σαν επαγγελματίες, τι είναι αυτό δηλαδή που σας κάνει να λέτε ότι μας τρελάνατε στη δουλειά πια και αποτέλεσμα δεν υπάρχει? Ποια είναι δηλαδή? Δεν μπορεί να μην έχετε σημεία εσείς που λέτε αλλάξτε αυτό, σας ακούνε? Να βάζω ερωτήματα συνεχώς. Δεν ξέρω, σας ακούνε πια? Σας ακούεστε?
1: Προτάσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών και στην ΑΔΕ έχουμε κάνει και συνεχίζουμε να κάνουμε συνέχεια. Έχουμε ζητήσει καταρχήν πριν από οποιοδήποτε σχέδιο νόμου να γίνεται μια διαβούλευση, ώστε να εξηγούμε τι από αυτά που θέλουν να υλοποιήσουν είναι εφικτό να υλοποιηθεί και τι όχι. Και εν τέλει να προτείνουμε και κάποιες καλές πρακτικές νομοθέτησης. Και χωρίς να θέλουμε να πάρουμε τα εύσημα.
0: Ναι, γιατί άλλωστε, να τα πάρετε δεν, στο τα κάτω-κάτω, γιατί όχι.
1: Δεν το ζητάμε. Όχι, δεν το ζητάμε, δεν είναι και λόγος αυτός. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις, στους πολίτες και σε εμάς, ώστε να γίνει η δουλειά όλων μας. Γιατί ο στόχος που θα έπρεπε να υπάρχει από το Υπουργείο Οικονομικών και κάθε κυβέρνηση είναι ένας. Ο πολίτης να εξυπηρετείται. Τα έσοδα να συγκεντρώνονται για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επιστρέψουν πάλι στον πολίτη. Αυτό δεν είναι? Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Το λογικό, αν με ρωτάτε εμένα, αυτό είναι το λογικό. Αλλά ξαναπάμε στο σημείο, γιατί δεν σας ακούνε? Δηλαδή, εγώ δεν λέω δεν είναι σπουδαγμένοι άνθρωποι που πάνε να κάνουν νόμους. Δεν λέω ότι δεν έχουν γνώση. Βεβαίως, και πάνω απ' όλα δεν λέω ότι θέλουν να πάνε στραβά τα πράγματα.
1: Δεν έχουν πρακτικές γνώσεις.
0: Αυτό ήθελα να πω. Στην καθημερινότητα του πολίτη μπαίνουν μέσω των λογιστών της Ομοσπονδίας σας, των συλλόγων σας?
1: Όχι,
0: δεν σας ρωτάνε.
1: Δεν μπαίνουν και...
0: Αυτό είναι το πρόβλημα δηλαδή?
1: Το πρόβλημα είναι ότι ίσως κάποιος να θεωρεί ότι έχει τη γνώση και αν κάποιος άλλος του προτείνει μια διαφορετική επιλογή, μια διαφορετική λύση, να θεωρήσει ότι τον υπονομεύει, να θεωρήσει ότι τον υποσκάπτει, να θεωρήσει ότι... ναι, που ουσιαστικά αυτά συμβαίνουν. Πότε συμβαίνουν
0: όμως
1: αυτά? Όταν κάποιος είναι υπέρμετρα εγωιστής και υπέρμετρα υπερφύαλος.
0: Και δόξα τω Μεγαλοδύναμο, έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις κυβερνήσουν στελέχη και υπουργούς με ένα υπέρμετρο εγώ και όχι εμείς. Εγώ τουλάχιστον αυτό θα καταλάβω τόσα χρόνια.
1: Δυστυχώς, ενώ θα πρέπει να υπηρετούν το εμείς, υπηρετούν το εγώ.
0: Ναι. Ποιες είναι οι δικές σας παρεμβάσεις? Εγώ βλέπω απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, όπως λέτε, από τις προσαυξήσεις βάζω το κύκλο εργασιών.
1: Τα μέτρα
0: λίγο
1: της
0: ΔΕΘ. Θέλω τα μέτρα της ΔΕΘ. Ακούσαμε μεγαλοστομίες, αλλά οι επαγγελματίες έξω δεν άκουσαν αυτά που ήθελαν να ακούσουν οι άνθρωποι για να βελτιώσουν την καθημερινότητα, τη ζωή τους και το εμπόριο, τον κύκλο τον οικονομικό.
1: Ναι, άκουσα προχθές ένα καλό σχόλιο από κάποιον. Ναι, απλώς θα παραθέσω μόνο την φράση συγκεκριμένη. Ότι δόθηκαν λίγα σε πολλούς προσπαθώντας να μην αφήσουμε καμία ομάδα απ' έξω. Και ουσιαστικά μπαίνουν όλοι όμως παραπονεμένοι τελικά. Λοιπόν, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, και την απαλλαγή που για το τεκμαρτό, ένα μέρος του
0: να
1: τεκμαρτού.
0: Να πούμε λίγο τι είναι το τεκμαρτό, γιατί αυτή την ώρα που πάει κάποιος να κάνει ένα λεπτό έναρξη στην εφορία, να κάνει μια επιχείρηση, βράση όριζα. Πρέπει να ξέρει ότι βάζοντας το κλειδί στην πόρτα θα αρχίσει να πληρώνει πριν εισπράξει.
1: Ναι, καλά, δεν ισχύει για την, από την πρώτη στιγμή. Για
0: το
1: τους επαγγελματίες που ξεκινάνε σήμερα θα πρέπει να περάσουν 5 χρόνια ουσιαστικά.
0: Καλά, τώρα με έναν τρόπο θα βρούνε και αυτό τρόπο να
1: υπάρχουν
0: χρήματα.
1: Το πρόβλημα, έτσι αλλιώς το πρόβλημα αφορά τις υφιστάμενες επιχειρήσεις,
0: ναι,
1: οι οποίες με τον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού του εισοδήματός τους, τους ουσιαστικά απαγορεύει σε κάποιον να έχει είτε χαμηλά κέρδη είτε ζημιές. Σύμφωνα με το χρόνια που λειτουργεί την επιχείρησή του και με το προσωπικό που έχει,
0: ναι, ναι,
1: που απασχολεί, θα του βγει ένα κέρδος ελάχιστο. Ένα ελάχιστο κέρδος. Πάνω σε, είτε το έχει είτε δεν το έχει. Έτσι. Ήρθε λοιπόν τώρα και με την εξαγγελία στην ΔΕΘ είπε το εξής, ότι για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες, ατομικούς επιχειρηματίες, κρατήστε το λίγο τους συνεπείς να το δούμε σε δεύτερο χρόνο, θα μειώσει τον υπολογισμό του τεκμαρτού αφαιρώντας ουσιαστικά την επιβάρυνση που έφερνε η μισθοδοσία. Γιατί η μισθοδοσία σε τιμωρούσε όταν έχεις προσωπικό. Αν έχεις προσωπικό, σου λέει, πρέπει να βγάλεις περισσότερα κέρδη. Λοιπόν, οκ.
0: Οπότε έρχεται
1: από το 27 αυτό να το αφαιρέσει. Στους συνεπείς. Επιστρέφουμε τώρα, ποιοι είναι οι συνεπείς. Οι συνεπείς είναι αυτοί, όπως μας το έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής, μέχρι να το δούμε όμως και σε νόμο αυτό, που τα τελευταία 5 χρόνια δεν είχαν καμία φορολογική παράβαση. Δεν είχαν καμία εργατική παράβαση και αυτοί που πληρώνουν τα πάντα στην ώρα τους.
0: Πόσο λίγοι είναι αυτοί?
1: Λίγοι.
0: Λίγοι. Μετριούνται στα δάχτυλα που λέμε έτσι.
1: Εν τέλει δεν πιστεύω ότι έτσι μπορείς να κρίνεις κάποιον επιχειρηματία, όταν ουσιαστικά τι θες να του, να του βοηθήσεις στο έναν, να μειώσεις έναν τρόπο υπολογισμού που είναι παράνομος, άσχετα αν το ΣΤΕ τελικά τον θεώρησε συνταγματικό, αλλά με πολλά ερωτήματα συνταγματικό τον τρόπο αυτόν του υπολογισμού, και όταν έτσι αλλιώς την επιχείρηση την έχεις βάλει να πληρώνει ένα σωρό άλλες υποχρεώσεις για να είναι νόμιμη. Έχει πρόσβαση στα My Data, θα πρέπει να πληρώσει τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, θα πρέπει να πληρώσει μηχανογράφους για να το ετοιμάσει το ψηφιακό δελτίο αποστολής, θα πρέπει να προσλάβει προσωπικό για να αντιμετωπίσει την γραφειοκρατία που μπαίνει μέσα στην επιχείρηση. Και για όλα αυτά του λες, αν θα είσαι συνεπής, θα εφαρμοστεί αυτό.
0: Και
1: αν
0: εγώ δεν σου συνεπείς, λέω, δεν προλαβαίνεις μια φορά αυτό, ρε παιδί μου, να είσαι συνεπής. Σου λέει, σου δίνω δεύτερη ευκαιρία.
1: Όχι, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Μία είναι η ευκαιρία. Και βγάλαμε και τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία δυστυχώς ρύθμιση δεν βλέπω να περπατά. Και ο λόγος
0: είναι
1: συγκεκριμένος. Τον έχουν ήδη εκθέσει και παρουσιάσει και οι υπόλοιποι επαγγελματικοί φορείς των επιχειρήσεων. Δεν γίνεται να λες βγάζω 72 δόσεις για να ρυθμίσεις από το 23 και πριν.
0: Σωστά.
1: Και τα υπόλοιπα τα τελευταία έτη. Γιατί αν έχω μια δυσκολία να πληρώσω, ή είχα μια δυσκολία που έρχεται από πριν και προσπαθώ με 1000 τρόπους να είμαι συνεπής σε όλα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Οπότε μου έχουν μείνει οφειλές. Μου έχουν μείνει οφειλές όμως.
0: Ακριβώς.
1: Και ένας επιχειρηματίας που θέλει να είναι συνεπής, τι κάνει? Προσπαθεί να κλείσει τις πιο παλιές τρύπες και να αφήσει τις καινούργιες. Και έρχεσαι εσύ και λες, όχι, τις καινούργιες θα τις πας με τη βασική ρύθμιση των 12 ή των 24. Το 72 θα ισχύει για τις παλιές οφειλές.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Τις παλιές οφειλές όμως προσπάθησα με έναν τρόπο, πήρα και δάνεια για να τις κλείσω. Γιατί με τιμωρείς ουσιαστικά.
0: Άρα το επιχειρήν στην Ελλάδα τιμωρείται.
1: Τιμωρείται. Το επιχειρήν σήμερα στην Ελλάδα για τις μικρές επιχειρήσεις, ναι, τιμωρείται. Θεωρώ ότι το περιβάλλον είναι πολύ δύσκολο πλέον για να αναπτύξει επιχειρηματικά, να αναπτυχθεί επιχειρηματικά ένας νέος. Μια μικρή επιχείρηση έχει πρόβλημα να αναπτυχθεί.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλά τα εμπόδια, κυρίως γραφειοκρατικά εμπόδια που μπαίνουν και δημιουργούν θέματα στην επιχειρηματικότητα. Με παίρνουν τηλέφωνο.
0: Δώσ' μου ένα παράδειγμα. Να, αυτό που λες.
1: Ωραία. Πρόσφατο παράδειγμα, οι αγρότες στην περιοχή μας ξεκίνησαν να μαζεύουν τις ελιές τις πράσινες που λέμε.
0: Ναι.
1: Και έχουν υποχρέωση από πέρυσι να εκδίδουν ψηφιακά το δελτίο αποστολής για τη μεταφορά του καρπού από το χωράφι στην αποθήκη του εμπόρου. Mm. Λοιπόν, τελειώντας λοιπόν ο αγρότης τη συγκομιδή στις 4-5 ώρα το απόγευμα, θα πάρει τις ελιές να τις πάει στην αποθήκη του πρώτα, που εκεί δεν χρειάζεται δελτίο αποστολής, για να κάνει την διαλογή και μετά να τις βάλει σε τελάρα στις 8-9 ώρα το βράδυ, όποια ημέρα, άσχετα είναι καθημερινή η αργία, και να μπει μετά να ανοίξει τον υπολογιστή του, να εκδώσει ψηφιακά το δελτίο αποστολής για να πάει στον έμπορο. Αυτό είναι κάτι κλασικό που το ξέρουν
0: λογικό.
1: Όλοι οι αγρότες και το κάνουν όλοι οι αγρότες. Συγγνώμη τώρα, μάλλον δεν είμαστε λογικοί. Δεν υπάρχει αγρότης, εκτός από τους πολύ μεγάλους που έχουν προσωπικό να μπορεί να τα εξέλθει σε αυτό.
0: Μόνοι τους δεν τραβάνε το κάρο οι άνθρωποι. Ακριβώς.
1: Ο άνθρωπος με τα χέρια του λερωμένα, με μην πω τώρα σε ποια κατάσταση βρίσκεται στις 8-9 ώρα το βράδυ, να μπορέσει να εκδώσει ψηφιακά δελτίο αποστολής. Και με παίρνουν συνάδελφοί μου και μου λένε, τους παίρνουν οι αγρότες και τους παρακαλούν να εκδώσουν οι λογιστές για αυτούς τα δελτία αποστολής, και ερχόμαστε στο δίλημα τι θα κάνουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό, και να πρέπει ο λογιστής να μένει μέχρι τις 9 ώρα το βράδυ όποια ημέρα, ή 10 ώρα το βράδυ,
0: και
1: να εκδώσει
0: γιατί
1: δελτίο αποστολής.
0: Σου λέω,
1: τώρα
0: άνθρωπος...
1: υπάρχει λογική σε αυτό?
0: Έτσι. Αν με ρωτάς, όχι.
1: Δηλαδή, με τα χειρόγραφα δελτία αποστολής είχαμε το πρόβλημα πριν, και εν τέλει κάποτε παλιότερα τα είχαμε θεωρημένα, αν θυμάστε.
0: Βέβαια. Σφραγίδες, ιστορίες, εκεί τα κραπ, κρουπ στην εφορία.
1: Το καταργήσαμε αυτό. Θα μπορούσε να υπάρχει, να βρεθεί μία λύση, ώστε η μεταφορά του καρπού να γίνεται με έναν άλλον τρόπο. Έτσι, καταρχάς θα μπορούσε με την παραλαβή του από τον έμπορο να εκδίδει ο έμπορος το δελτίο αποστολής.
0: Ναι, δηλαδή πού είναι το περίεργο?
1: Και θα ήταν το σημείο ελέγχου ο έμπορος.
0: Γι' αυτό σας ρώτησαν ποτέ σαν Στάσο? Όχι.
1: Όχι. Όταν, καταρχάς είχε βγει, όταν είχε βγει ο νόμος, φυσικά και δεν μας ρώτησαν. Όταν τους εκθέσαμε τα προβλήματα, κάναν μια ενέργεια, αλήθεια είναι, δώσαν τη δυνατότητα όντως να εκδίδει αντίστροφο δελτίο αποστολής ο έμπορος. Όμως, επειδή αυτό ως πρακτική, επειδή ήρθε μετά, και επειδή δεν είναι υποχρεωτικό για τον έμπορο.
0: Σου είπα, έμπορος δεν το κάνει.
1: Κάποιοι αρνούνται να το κάνουν.
0: Απλό.
1: Έτσι. Και κάποιες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Κατανοητό.
1: Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε ποιες συγκεκριμένες και
0: το
1: τόπο.
0: Το κάνουμε, ναι.
1: Ναι, δεν θέλουν να. Εντάξει, δικαίωμά τους είναι.
0: Αλλά, έτσι,
1: εφόσον δεν είναι υποχρέωση από το κράτος, είναι δικαίωμά τους να μην θέλουν να εκδώσουν το δελτίο και να απαιτούν από τους αγρότες να παραδώσουν τον καρπό μόνο εάν και εφόσον έχουν εκδώσει ψηφιακά το δελτίο αποστολής.
0: Μάλιστα. Πάμε διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο. δεν έχεις.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η Μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
2: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: Και συνεχίζουμε 10 και 34 πρώτα λεφτά. Άμα έχει συλλογιστεί απέναντι, λεφτά σκέφτεσαι. Αδελφή Αγγελή, καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα στου αδελφού Αγγελή στην τεχνική κατασκευαστική εταιρεία και σε όλο τον κόσμο που εργάζεται εκεί. Οι αδελφοί Αγγελή προσφέρουν ολοκληρωμένε κατασκευαστικέ λύσει για όλο τον κόσμο με συνέπεια, τεχνογνωσία, επαγγελματισμό. Να ξέρετε ότι αναλαμβάνουν κάθε έργο και στόχο έχουν τι άλλο, την άρεστη ποιότητα και φυσικά την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Αδελφή Αγγελή, για νέες κατασκευές, για ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές εργασίες, ό,τι θέλετε. Καινούριο αγρινίο, να δείτε κάτι, καινούργια γραφεία, τρομερά. Και 6944-527-623. Ο Τάσος ο Προβίδας είναι εδώ. Λοιπόν, Τάσο Προβίδα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής τώρα. Κάτι κάνεις κατσούλης και με ακούω Dolby Surround, ένα πράγμα. Τι λένε οι συνάδελφοί σου μετά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν? Θα πάμε σε αυτά, θα πούμε κι άλλα. Αλλά γενικότερα πώς τα είδατε εσείς που είστε οι επαγγελματίες?
1: Ζήσε Μάιμο.
0: Αφαστριφίλη.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα. Τα μέτρα αυτά αφορούν από το 27 και έπειτα.
0: Έτσι. Καλά, δεν λέει και τίποτα. Το 26 τελειώνει σε λίγους μήνες.
1: Δεν είναι κάτι που αφορά το 26. Όχι, ναι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ αφορούν το 27, άρα θα τα δούμε εμείς στην τσέπη μας το 28.
0: Ένα χρόνο μετά. Σωστά. Να δεχτεί
1: οτιδήποτε. Έτσι, έτσι. Και υπάρχουν και μέτρα τα οποία θα τα δούμε μέχρι το 32-33. Mm-hmm. Έτσι έχουμε δηλαδή, γι' αυτό λέω. Άμεσα θα δούμε, ή άμεσα, τέλος πάντων, το χρόνο στη φορολογική του δήλωση, την μείωση του φόρου που αφορά τους αγρότες. Mm-hmm. Έτσι που έως 20.000 θα έχουν αφορολόγητο. Το θέμα είναι να έχουν 20.000 κέρδη για να έχουν το αφορολόγητο. Τα προβλήματα των αγροτών δεν είναι αυτά. Είναι mm-hmm. το κόστος παραγωγής το πρόβλημά τους, τέλος πάντων. Επίσης η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος που ξεκινά από το 27, άρα θα το δούμε το 28 αυτό, και αφορά πρώτα την περιφέρεια και όχι την Αθήνα. Από την Αθήνα ξεκινά το 28 με 50% μείωση, άρα θα το δούμε το 29 mm-hmm. και το 30 θα εξαλειφθεί τελείως. Αν και το τέλος επιτιδεύματος ως λογική όταν μπήκε δεν είχε τη λογική του, είχε τη λογική του προσωρινή παρόλα αυτά, αλλά είχε πια λογική ότι αυτοί που εμφανίζουν ζημιές να πληρώνουν κάτι. Η λογική του τέλους επιτιδεύματος ήταν
0: αυτό.
1: Για τις επιχειρήσεις που δηλώνουν ζημιές να πληρώνουν έστω κάτι. Αυτή ήταν η λογική. Τώρα,
0: εάν αποδείξει αυτός ότι δεν μπορεί να πληρώσει κάτι, αυτό δεν το σκέφτεται το κράτος. Δηλαδή σου λέει: εγώ έχω ζημιά, μπρος πληρώσω. Πας κάνεις έλεγχο. Πραγματικά διαπιστώνεις ότι έχει ζημιά. Πώς θα σε πληρώσει, δηλαδή από πού?
1: Ωραία, δεν διαφωνούμε. Είπα, ήταν ένα μέτρο μνημονιακό. Έτσι και έρθει και βγαίνει τώρα, αλλά βγαίνει σε δόσεις. Δεν υπάρχει κάποια λογική να βγει σε δόσεις. Φυσικά υπάρχει λογική για τον προϋπολογισμό του κράτους. Έτσι, κρατικό προϋπολογισμό.
0: Για να μαζεύει χρήματα.
1: Για να πάει, και να βγαίνει λίγο πιο αργά. Αν και από τη μία λέμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα γιατί mm-hmm. έχουμε υπερπλεονάσματα που δημιουργούνται από πού? Από την υπερφορολόγηση.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έτσι, γιατί το ΦΠΑ.
0: Ωραία το πλασάρουν όμως.
1: Το ΦΠΑ ανεβαίνει τα όρη και τα βουνά.
0: Καλά,
1: γιατί οι τιμές έχουν πάρει τα όρη και τα βουνά. Λοιπόν, άρα το ΦΠΑ που εισπράτεται είναι επιπλέον φόρος που έρχεται στο κράτος, άρα έχουμε την υπεραπόδοση. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, από την άλλη πλευρά όμως, λέμε ότι παρόλο που έχουμε υπεραπόδοση λοιπόν στους φόρους, βάζουμε και άλλους. Ή βγάζουμε κάποιους που ήταν άδικοι, τους βγάζουμε με το σταγονόμετρο. Προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου λοιπόν που θα πέσει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις από το 55% στο 50%, θα κατέβει κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, θα γίνει από το 27 και έπειτα.
0: Θα το δούμε
1: και,
0: το
1: θα, μείνει, και θα μείνει εκεί. Δηλαδή το 50% θα παραμείνει και στις επιχειρήσεις, στις εταιρείες, συγγνώμη, από το 80% που είναι σήμερα θα ξεκινήσει από του χρόνου να κατεβαίνει κάθε 5% κάθε έτος για να φτάσει το 2031, αν θυμάμαι καλά, το 50%. Παρ' όλα αυτά η προκαταβολή θα μείνει. Άρα τι σημαίνει η προκαταβολή φόρου? Ότι η επιχείρηση δεν θα είναι να πληρώνει μόνο τους φόρους που προέκυψαν από τα κέρδη που είχε την προηγούμενη χρονιά, αλλά να πληρώσει και φόρους για κέρδη που δεν έχει, που ναι. θα έρθουν την επόμενη χρονιά.
0: Έτσι είναι.
1: Ουσιαστικά, τι κάνουμε, mm-hmm. μειώνουμε την ρευστότητα της επιχείρησης, αυξάνοντας mm-hmm. τη ρευστότητα του κράτους. Τελικά, το κράτος έχει την ανάγκη ρευστότητας.
0: Την έχει και δεν το συζητάμε. Έτσι όπως πάει η δουλειά. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο αν έχει το κράτος ή έχεις εσύ ή εγώ. Εδώ βάζεις κάποια θέματα κάτω, λες αυξήσεις. Καθημερινά δεν συζητάμε αυτό. Λένε οι επαγγελματίες να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Να το σηκώσουμε εμείς το βάρος. Ως πότε θα μπορούν να το σηκώσουν το βάρος? Σε άλλες περιοχές τώρα μιλάνε ξανά για αυξήσεις στο ψωμί. Η δική μας η αρτοπή να είναι καλά, λέει, θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε να μην ανέβει η τιμή του ψωμιού. Απ' την άλλη μεριά, πόσο μπορούν να το κρατήσουν αυτό την ώρα που βλέπεις ότι οι τιμές του πετρελαίου πάνε στο Θεό και σε τρεις εβδομάδες πόσο είναι?
1: Πετρέλαιο.
0: Ανοίγει
1: φυσικό αέριο, ναι. υγραέριο. Όλα έτσι. Τα μέσα, όλα τα, όλη η ενέργεια, ό,τι
0: ναι, ναι.
1: και όλες οι επιχειρήσεις απαιτούν, χρειάζονται ενέργεια. Το κόστος λοιπόν της ενέργειας έχει υπερδιπλασιαστεί.
0: Mm-hmm.
1: Μέσα σε 7-8 μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι χρόνια. Είναι τώρα. Στους μήνες αυτούς του 26, για το 26 συζητάμε.
0: Ναι.
1: Και το
0: ναι.
1: κόστος των λειτουργίας των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί ραγδαία. Δεν μπορούν να αντέξουν. Να κρατήσουν τις τιμές, να κρατήσουν τις τιμές.
0: Πού να τις πάνε οι άνθρωποι δηλαδή?
1: Δεν
0: τις
1: μπορούν
0: τιμές.
1: Να τις κρατήσουν τις τιμές.
0: Από την άλλη, μα κλείνουν επιχειρήσεις η μία πίσω από την άλλη, έτσι δεν είναι, Τάσο?
1: Φυσικά έτσι είναι. Συμβαίνει αυτό.
0: Μαμά.
1: Συμβαίνει αυτό και έχει αυτό που είπε προηγουμένως, τη ρευστότητα. Είναι ένα ζητούμενο η ρευστότητα. Ένα σημαντικό πρόβλημα η ρευστότητα. Και δυστυχώς όσα μέτρα και αν έχουν πάρει, που υποθετικά βοηθούν προς αυτή την ναι. κατεύθυνση, δεν βοηθούν. Οι τράπεζες δεν βοηθούν τη μικρή επιχειρηματικότητα. Η αναπτυξιακή τράπεζα που παίζει τον ρόλο αυτό,
0: ναι.
1: που υποτίθεται θα έπρεπε να έρθει και να πλησιάσει το μικρό επιχειρηματία, επειδή βάζει ανάμεσα στον επιχειρηματία και στην αναπτυξιακή τράπεζα την τράπεζα, τον ιδιώτη δηλαδή, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ναι. Δηλαδή λέμε, θέλουμε να δώσουμε τα κεφάλαια και την επιδότηση επιτοκίου, παράδειγμα, στις μικρές επιχειρήσεις. Ναι, αλλά όταν η τράπεζα δεν εγκρίνει δάνειο, όταν η αναπτυξιακή τράπεζα σου βγάζει το ΤΕΠΗΧ, το ΤΕΠΗΧ το 3 που είναι αυτό, ακόμη ανοιχτό, όσον αφορά το εγκυρωτικό του σκέλος. Δηλαδή, τι λέει, δίνουμε ένα δάνειο στον επιχειρηματία και κατά 80% το δάνειο αυτό είναι εγγυημένο από την αναπτυξιακή τράπεζα. Άρα λοιπόν η τράπεζα έχει ελάχιστο ρίσκο.
0: Ναι.
1: Κι όμως αρνείται να δώσει δάνειο στη μικρή επιχείρηση. Και δεν μπορεί να επιβιώσει. Είναι λογικό μετά ότι θα έχουμε πρόβλημα ρευστότητας. Είναι λογικό ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει όταν αυξάνεται τόσο πολύ το κόστος λειτουργίας επιχείρησης. Είναι λογικό ότι όταν προσπαθεί να αυξήσει τις τιμές, χάνει σε τζίρο, γιατί και ο καταναλωτής δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να ψωνίσει όπως θα ήθελε να ψωνίσει. Δεν πάει μακριά. Η αγορά του Αγρινίου. Τα καταστήματα του Αγρινίου. Τα ρούχα, όλα τα είδη ένδυσης, τα είδη υπόδεισης. Μα έχουν σοβαρό πρόβλημα. Και είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο καταναλωτής, που δεν του περισσεύουν για να μπορεί να κάνει και αυτές τις αγορές. Είναι δεύτερον ότι δεν μπορεί και να έχει καλές αγορές ο επιχειρηματίας, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να πετύχει καλύτερες τιμές λόγω της ρευστότητας που δεν έχει. Άρα αναγκάζεται να αγοράσει ακριβότερα, γιατί παίρνει μεγαλύτερη πίστοση στο ακριβότερα. Και είναι το τρίτο ότι έχουμε την αγορά εκτός Ελλάδος, που μπαίνει μέσα από τα e-shop
0: ναι.
1: στην Ελλάδα, και δεν υπάρχει ή υπάρχει ελάχιστος περιορισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό. Άρα λοιπόν, πού φτάνουμε σε ένα επιχειρηματία

0: Αλλά εδώ εγώ θέλω να σας ρωτήσω, να σε ρωτήσω. Άσε το καλό, μην παίρνεις το λαιμό σου σήμερα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Στις επιχειρήσεις του Αγρινίου, είμαστε μια πολύ μεγάλη πόλη και γενικότερα του νομού, τι γίνεται με τις ρυθμίσεις των χρεών? Όλο και περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να ανταπεξέλθουν με αυτόν τον τρόπο και πάνε πίσω και πίσω και πίσω. Δηλαδή, θα αντέξουν οι επιχειρήσεις, ρε παιδί μου? Εγώ δεν βλέπω να προχωράει το Αγρίνιο. Εγώ βλέπω πρόβλημα με το Αγρίνιο το επόμενο διάστημα.
1: Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ρυθμίσουν ξανά και ξανά.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι η αλήθεια. Έτσι και αλλιώς από μία πλευρά το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό του επιχειρηματία με τις κατασχέσεις, άρα το μόνο τη δυνατότητα είναι να ρυθμίζει. Αλλά ρυθμίζει, χάνει ρύθμιση, ξαναρυθμίζει, ξαναχάνει ρύθμιση, ξαναρυθμίζει.
0: Α, καλά. Η ρύθμιση της ρύθμισης.
1: Δεν υπάρχει κάποια άλλη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς, εάν δεν μπει ένα φρένο σε αυτό, και αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο με μια μεγάλη ρύθμιση, ώστε να μειώσει το ύψος των δόσεων.
0: Γιατί δεν το κάνει?
1: Δεν όμως μπορεί να ανταπεξέλθει. Αυτό δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω.
0: Να πάμε λίγο στην ημερίδα.
1: Η ημερίδα είναι μια πολύ...
0: Είναι σημαντικό, κάνετε πολύ καλή δουλειά και για τους συναδέλφους σας, να πούμε.
1: Κάνουμε όλη καλή δουλειά, όλο το ΔΣ, και προσπαθούμε να βρούμε πάντα θέματα που θα είναι πολύ σημαντικά, ειδικά το αυριανό θέμα της ημερίδας είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κλάδο και αφορά την δέουσα επιμέλεια και την συνέργεια του λογιστή στην φοροδιαφυγή της επιχείρησης. Και το πώς αυτό, μέσα από ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο που αυτό λειτουργεί, τι πρέπει να προσέξουμε και πώς πρέπει να λειτουργήσουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δυστυχώς με τη δέωση επιμέλεια μας έχουν βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Και ο λόγος είναι ο εξής. Δεν είναι τόσο το σκέλος της ευθύνης που μπορεί να έχεις έχοντας ένα πελάτη που φοροδιαφεύγει, είναι τόσο το σκέλος της γραφειοκρατικής στήρησης αυτής της διαδικασίας. Και θα σας πω το εξής, απλό να καταλάβετε. Ένα λογιστικό γραφείο, ο λογιστής σας, που κάνει για εσάς τη φορολογική δήλωση, δεν έχει κάτι άλλο να κάνει με εσάς, σας βλέπει μια φορά το χρόνο να κάνει φορολογική δήλωση. Ωραία. Είναι υποχρεωμένος λοιπόν ο λογιστής βάσει του νόμου της δέωσης επιμέλειας, ακόμη και για εσάς, να τηρήσει φάκελο με τα δεδομένα που πρέπει να έχει, που είναι αρκετά, για το ποια είναι η οικονομική σας κατάσταση και αν υπάρχει κίνδυνος φοροδιαφυγής από εσάς.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε λιγάκι, Δημήτρα. Δεν είναι το θέμα το αν ισχύει ή όχι, το αν φοροδιαφεύγεις ή όχι. Όχι. Το πρόβλημα του λογιστή δεν έγκυται μόνο στο αν ο πελάτης του κάνει φοροδιαφυγή. Το πρόβλημα
0: που
1: του
0: μπορεί
1: λογιστή,
0: και να μην το ξέρει ο άνθρωπος.
1: Που μπορεί και δεν είναι και εύκολο να το ξέρει.
0: Άξεντερ.
1: Αλλά το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει ο λογιστής να τηρήσει και όλα τα προβλεπόμενα, είτε το κάνει είτε δεν το κάνει ο πελάτης. Και εγώ θα πω το πολύ απλό. Έρχεται λοιπόν ο πελάτης, η Δήμητρα, και κάνει τη φορολογική δήλωση σε μένα. Και απαιτώ κάθε χρόνο, εισπράττω ένα ποσό για την παροχή υπηρεσίας που της κάνω, για τη δήλωσή της. Έτσι.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να είναι 40, 50, 60, 100 ευρώ, δεν έχει σημασία, έχει σημασία όμως ανάλογα την υπηρεσία που προσφέρουμε. Έτσι. Λοιπόν, από το χρόνο θα είμαστε υποχρεωμένοι αυτό το ποσό να το ανεβάσουμε. Γιατί? Γιατί θα κάνουμε και άλλη δουλειά.
0: Μα πολύ καλό θα κάνουμε.
1: Που δεν την βλέπει ο πελάτης και δεν ενδιαφέρει και τον πελάτη. Αλλά εμείς όμως. Αφού πρέπει να, είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει.
0: Και πρέπει και να ενημερώσετε κιόλας.
1: Και φυσικά πρέπει να ενημερώσουμε. Επίσης ένα άλλο θέμα που πραγματεύεται η αυριανή ημερίδα είναι και τα προσωπικά δεδομένα.
0: Α, και η τήρηση του GDPR. Ανοίξαμε μεγάλη κουβέντα.
1: Γιατί και η τήρηση του GDPR είναι επίσης κάτι που πρέπει να δεσμεύει ως γραφεία.
0: Έτσι.
1: Και έχουμε... Πρόσεξε λοιπόν τώρα, Δήμητρα, πού ερχόμαστε. Από τη μία, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε στα γραφεία μας τα προσωπικά σου δεδομένα και τα ευαίσθητα προσωπικά σου δεδομένα, και από την άλλη είμαστε και υποχρεωμένοι, εάν αντιληφθούμε το οτιδήποτε, αυτά τα δεδομένα, κατά μία έννοια, να τα δώσουμε και στην ΑΔΕ.
0: Αλλά θα μας ρουφιανέψετε δηλαδή?
1: Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Και πρόσεξε, εάν

0: Εμείς
1: δεν
0: που...
1: τα δώσετε.
0: Εάν δεν τα δώσουμε, έχουμε φύγει και έχουμε ποινικές κυρώσεις.
1: Μη χειρότερα. Ναι.
0: Ποινικές κυρώσεις. Εάν τα δώσουμε και τελικά αποδειχθεί ότι εσύ δεν φορεί δεν φεύγεις, αλλά και εγώ κακό σε έδωσα, θα στραφείς εναντίον μου μετά.
1: Μπορεί να στραφείς εσύ εναντίον μου.
0: Για την ευθύνη, για το λάθος που έκανα εγώ.
1: Δηλαδή,
0: που σε έδωσα στην άλλη.
1: Δηλαδή, εδώ δηλαδή, Ελλάς Ελλήνων. Ναι. Ρουφιάνων και δεν ξέρω και εγώ τι ναι. άλλο. Δηλαδή κάτσε και, να τα λέμε τα και, πράγματα με το όνομά τους.
0: Και βρεγμένος και δαρμένος.
1: Δεν μπορώ πια.
0: Δυστυχώς,
1: είναι τραγικό.
0: Και για, μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν προσπαθούμε να λειτουργήσουμε.
1: Τι λες,
0: είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Και δεν είναι το άντε να πάω στο λογιστή μου να μου υποβάλει μια δήλωση. Είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη ευθύνη.
1: Όχι, δεν το συζητώ.
0: Αυτό που αναλαμβάνουμε από το απλώς να υποβάλουμε μια δήλωση ενός φορολόγου.
1: Κλείνοντας, θέλω λίγο για την κατάργηση, γιατί μου το στείλαν κιόλας εδώ τώρα και το βλέπω και μπροστά μου, την κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκου και ως 2.000 κατοίκου στη Δυτική Μακεδονία και δεν ξέρω πόλο, αλλά εδώ στην Ατωλοακαρνανία κάτι έχουμε. Το έχει βγάλει και συνείδηση εδώ ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι, έχουμε και υπάρχει και πραγματικά θα υπάρξει ενδιαφέρον και όντως είναι. Ένα καλό μέτρο. Το ένφια έτσι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Είναι πάλι ένας μνημονιακός νόμος, φόρος. Προσωρινά, το
1: ναι,
0: θυμάστε.
1: Ναι, ναι.
0: Προσωρινά.
1: Βεβαίως. Που, τι τραβάμε.
0: Τέλος πάντων, σιγά σιγά ελπίζω τουλάχιστον εκεί που επιβαρύνει πιο πολύ ή δυνατόν να αφαιρεθεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στους μικρούς οικισμούς. Μα εν τέλει τι θέλουμε. Θέλουμε τον κόσμο να μείνει στα χωριά ή δεν τον θέλουμε.
1: Για να μείνει ο κόσμος στα χωριά πρέπει να έχει.
0: Πρέπει λίγο να τον βοηθήσουμε.
1: Δουλειά, σχολιά, να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, συγκοινωνία που δεν υπάρχει.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Κάτσε τώρα,
0: πολύ
1: γιατί
0: σημαντικό.
1: Δεν είναι δυνατόν να επικοινωνεί ο άνθρωπος που είναι ψηλά στη Φλωριάδα και να μου λέει ενώ είναι υποχρεωμένοι, ξέρω εγώ, οι Δήμοι να κάνουν κάποιες συνεργασίες ή τι. Να μην φτάνει ποτέ λεωφορείο, σου λέω εγώ, εκεί παρά δύο φορές τη βδομάδα. Δεν μπορεί να είσαι δίπλα και να μην μπορείς να μετακινηθείς. Τότε γιατί την έχεις τη συγκοινωνία. Ποια... Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα μου πεις, είναι, κοιτάνε και αυτοί οι άνθρωποι με το δίκαιο τους τα κόστη.
0: Το αλλά κράτος που
1: κάτσε καλά, το κράτος. Ναι.
0: Εδώ δεν είναι θέμα τη ιδιωτική επιχείρηση, δεν είναι θέμα του ΚΤΕΛ.
1: Όχι καλέ.
0: Το ΚΤΕΛ θα βάλει το δρομολόγιο εκεί μερική
1: μα
0: που
1: είναι
0: που
1: λογικό,
0: αντέχει,
1: μα δεν
0: που
1: είναι λογικό.
0: Να το για να
1: μα,
0: το βάλει.
1: Μα αυτό δεν είναι. Θα κατηγορήσουμε.
0: Να υποστηρίξει τον δημότη τη Φλωριάδα.
1: Και όχι μόνο, δίπλα μα.
0: Και έχω και συνάδελφο στη Φλωριάδα.
1: Ορίστε.
0: Πολύ καλό συνάδελφο.
1: Καλημέρα και στη Φλωριάδα. Το μικρό το όνομα πώ είναι. Το μικρό το όνομα πώς είναι. Πες και το επώνυμο τώρα, πες το καλό. Του κάνω μια διεύθυνση. Λοιπόν, έτσι, το ευχαριστήσω. Όχι, τον εαυτό του θέλει να κοιτάει, τα βλέπετε. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι σε όλα αυτά που είπαμε.
0: Όχι,
1: γιατί
0: πιστεύω,
1: πρέπει να
0: ήταν...
1: μιλάμε ώρες.
0: Ναι, ήταν πάρα πολλά. Ένα τελευταίο που τώρα τελευταία το έχω σλόγγαν και το μεταφέρω γιατί το είδα από έναν άλλο σύλλογο λογιστών από την Ξάνθη μου ήρθε.
1: Καφίλω να πούμε χαιρετίσματα και
0: είναι
1: δεν έχουμε.
0: Χαιρετισμούς Ξάνθη και είναι πολύ σημαντικό
1: ναι.
0: γιατί είναι ένα σλόγγαν για τις περιπτώσεις των τηλεφωνικών
1: Παναγία μου με τις απάτες. Το ξέχασα ναι. αυτό. Για πες το
0: λοιπόν,
1: έχουμε χρόνο.
0: Μία είναι. Ένα είναι το σλόγγαν. Και αυτό πρέπει να λένε όσοι αντιλαμβάνονται, όσοι τους παίρνει τηλέφωνο ο λογιστής. Να του λένε πολύ απλά. Κλείσε, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο.
1: Ναι, πήραν τον αδερφό μου. Α, πολύ
0: κλείσε, θα σε πάρω εγώ.
1: Πήρανε
0: δηλαδή,
1: τον αδερφό
0: όλες
1: μου.
0: Όλες αυτές οι περιπτώσεις, όλες οι απάτες που έχουν γίνει,
1: έτσι.
0: Θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί
1: έτσι.
0: Εάν έλεγε ο φορολογούμενος, η γιαγιά, ο παππούς, και πιο νέοι, δεν είναι μόνο.
1: Ακόμη έτσι. Και με τη φωνή που μοιάζει το AI σήμερα, που μπορεί να το κάνουν οι απατεώνες, όταν θα ακούνε τέτοιο πράγμα. Αμέσως να λένε κλείσε να σε πάρω πίσω.
0: Ναι, κλείσε θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο.
1: Έτσι.
0: Μα την τελευταία περίπτωση που έμαθα που έγινε
1: τώρα.
0: Σε... Μπράβο.
1: Ναι.
0: Και έγινε σε χωριό έξω από το Αγρίνιο. Έτυχε η κυρία έτσι. Που την πάτησε να είναι μητέρα πελάτη μου. Και έμαθα ακριβώς πώς έγινε.
1: Πόσα χρήματα. Πολλά.
0: Ήταν, ναι, ήταν.
1: Κάπουσα.
0: Ναι,
1: λες μου ρε παιδί τώρα. Κόπη ζωή
0: και,
1: σε
0: αυτό. Και της είπε... Προσποιήθηκε τη λογίστριά της.
1: Ναι, αλλά πού τα της... ξέρουν όλα αυτά τα πράγματα, τυχαία, ή μπορεί και να στοχοποιούν.
0: Με παίρνει συνάδελφος τηλέφωνο πριν ένα μήνα.
1: Να.
0: Και μου λέει από τις φοιτείες συγκεκριμένα. Και μου λέει, Τάσο, τις τελευταίες 2-3 μέρες, δεν μπορεί να φανταστείς πόσοι πελάτες με πήραν τηλέφωνο από το χωριό εδώ, που τους πήρανε. Πιθανώς ήταν η στόχευση τοπικά. Έτσι. Ναι, ναι. Μαθαίνω λοιπόν ότι παράδειγμα λογιστής της Φοιτείας είναι ο κυρίος είναι ο Τάσος ο Προβίδας. Λέω εγώ τώρα, δεν είναι εγώ, είναι άλλος, αλλά οκ. Λοιπόν, και τι κάνουν, χρησιμοποιούν το όνομα που ξέρουν. Ένα όνομα. Αυτό το όνομα το χρησιμοποιούν λοιπόν και μία στις δύο θα πέσουν μέσα. Θα πέσουν μέσα. Άρα λοιπόν εκεί την πατάει ακόμα πιο εύκολα ο φορολογούμενος, ο πολίτης, γιατί σου λέει «Α, ο λογιστής μου ωραία είναι» ή «Είναι από το γραφείο του λογιστή». Αλλά όπως είπες με το AI, για την τελευταία περίπτωση που ξέρω, η γυναίκα παίρνει όρκο ακόμα και σήμερα
1: ότι ήταν η φωνή,
0: ότι την πήρε η λογίστριά της.
1: Ο πατεωνιές τρελός.
0: Έτσι. Και, αλλά λέω ένα πράγμα. Κλείσε, θα σε πάρω εγώ. Αυτό να λένε. Δηλαδή,
1: τι άλλο να πεις.
0: Πιστεύω.
1: Μα έχεις δίκιο. Έτσι. Μα έχεις δίκιο, τι να λέμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά όλα αυτά που είπαμε, ιδιαίτερα σε αυτό το τελευταίο που πρέπει να έχουν όλοι. Ω, και εσύ και εγώ και ο καθένας. Σου λέω, πήρε τον αδερφό μου και του λέει, δεν ξέρω εγώ τη φωνή του λογιστή μου.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να σε ξεγελάσει.
0: Μπορεί.
1: Έτσι. Οπότε να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να
0: και
1: τα λέμε.
0: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να τα λέμε, φυσικά, γιατί είναι σημαντικά όλα αυτά που λέμε. Έτσι. Από ό,τι βλέπω, τελειώσαμε, αγαπημένη κύριε Κατσούλη. Τώρα θα γυρίσω λίγο την κάμερα, θα πάρει και λίγο έτσι από μακριά τον κύριο Κατσούλη. Τώρα σε την πατήσατε, κύριε Κατσούλη. Και θα ανανεώσουμε εμεί το ραντεβουδάκι που θα δώσουμε για αύριο το πρωί. Χρόνια πολλά σε όλα τον κόσμο που γιορτάζει σήμερα. Και τα φιλιά μα και την αγάπη μα πέρα ω πέρα. Γεια σα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775 με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Σήμερα είναι 5η, 17 Σεπτεμβρίου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Εντολοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας. Θυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου βεβαίως, στο live streaming του σταθμού μας και στο δυτικά.fm.gr. Τώρα, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι βεβαίως χθες δεν είχαμε καμία έκπληξη σε σχέση με όσα αναμέναμε στη Βουλή για την ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπερψηφίστηκε κάποιο από τα προτινόμενα άρθρα με περισσότερους από 180 βουλευτές. Έτσι λοιπόν, θα απαιτηθούν ευρείες συνενέσεις στην επόμενη Βουλή. Αλλά με το κλίμα που υπάρχει, με το κλίμα που έχει διατηρηθεί και βλέπετε με όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται περί πιθανών συνεργασιών που από ό,τι φαίνεται για μετά τις εκλογές. Επίσης μοιάζουν αρκετά δύσκολες. Καταλαβαίνει κανείς ότι δύσκολα αυτή η συνταγματική αναθεώρηση θα μπορέσει να προχωρήσει και να αποδώσει έστω και για αυτές τις 33 διατάξεις που η σημερινή Βουλή τις έκρινε με τη χθεσινή ψηφοφορία ως αναθεωρητές.

0: Θα έρθουμε τώρα στα της πολιτικής μας ατζέντας και θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα, γιατί έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο Δυτικά FM 92,8 τον ανεξάρτητο βουλευτή Αιτώλου Ακαρνανίας, τον κύριο Μάριο Σαλμά, για να συζητήσουμε μαζί του για όλα τα πολιτικά τεκτενόμενα έτσι του τελευταίου διαστήματος και του επερχόμενου βεβαίως, γιατί ουσιαστικά είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Μάριος Σαλμάς και τον καλημερίζω ευθύς αμέσως. Καλημέρα σας, κύριε Σαλμά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη.
0: Να υποθέσω ότι μετά από την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, τα όσα ακούσαμε εκεί και ακούσατε κι εσείς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, φαντάζομαι ότι δεν έχει αλλάξει η άποψή σας για το ποια είναι τα προβλήματα της χώρας, το τι μπορεί να προσφέρουν όλοι αυτοί και το τι χρειάζεται για την επόμενη μέρα.
1: Έχω την αίσθηση ότι η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο ώστε να ανακοινώνουν τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης το οικονομικό τους πρόγραμμα σε γενικές γραμμές. Επομένως η προσέγγιση συνήθως είναι λογιστική. Ναι. Από την κυβέρνηση θα δώσουμε τόσα εδώ, τόσα εκεί, τόσα στους άλλους, τόσα λίγα ή περισσότερα εδώ. Δηλαδή πώς θα επιστραφεί το έσοδο που είναι οι φόροι που πληρώνουμε όλοι οι άνθρωποι. Οι πολίτες αυτής της χώρας τα μαζεύει η κυβέρνηση και μας ξαναμοιράζει ένα μέρος αυτών. Η αντιπολίτευση μπορεί να τα λέει ψίχουλα και να ανακοινώνει εύκολα περισσότερα μέτρα. Πάλι οι προσεγγίσεις είναι λογιστικές. Αυτό το εισπράττει η κοινωνία, γι' αυτό ποτέ η έκθεση Θεσσαλονίκης δεν διέσωσε κανέναν πρωθυπουργό. Mm-hmm. Ιδιαίτερα στις τελευταίες όταν προεκλογικές ομιλίες τους, που συνήθως έδιναν πολύ περισσότερα, πόσο μάλλον όταν όπως αυτή του κύριου Μητσοτάκη δεν έδωσε πολλά. Έχω την αίσθηση. Αν ο κόσμος κρίνει διαφορετικά, ισχύει το ανάποδο. Γιατί πρέπει να σας πω, μετά από τόσα χρόνια στην πολιτική, δεν έχω την αίσθηση ότι κατέχω την πλήρη αλήθεια και την απόλυτη. Έτσι. Επομένως, άποψη έχω και μια γνώμη, που πολλές φορές στην πορεία μπορεί να φανεί ότι κάναμε και λάθη. Γι' αυτό και δεν είμαι ποτέ απόλυτος. Συνεπώς, αν θέλαμε να ξαναφέρουμε τον κόσμο κοντά στην πολιτική,
0: ναι,
1: και να μην μετράμε μόνο αυτούς το 50% που πάει και ψηφίζει, αγνοώντας ένα κομμάτι της κοινωνίας, τη μισή κοινωνία που κάθεται στον καναπέ και δεν πάει, έπρεπε στην έκθεση Θεσσαλονίκης να ανακοινώνεται ένα όραμα και να είναι τεκμηριωμένο. Να πούμε ένα απλό παράδειγμα για να γίνουμε κατανοητοί.
0: Βεβαίως, παρακαλώ.
1: Ποιο είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα?
0: Στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι η κοινωνία προβληματίζεται με το ζήτημα βεβαίως της ακρίβειας.
1: Υπάρχει κάτι, υπάρχει κάτι πιο σημαντικό που είναι του έθνους και ταυτωτικό. Είναι το δημογραφικό.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, για να συνεννοηθούμε, η χώρα απειλείται από μια μοναδική συρρήκνωση που δεν πρέπει και αυτή να την αφήσουμε να συμβεί και στο τέλος οι επόμενες γενιές που εμείς μπορεί να μην είμαστε στη ζωή να έχουν μια χώρα που θα έχει 7 εκατομμύρια πληθυσμό. Να πάρουμε λοιπόν αυτό το παράδειγμα. Το 2020 όταν ξεκίνησε αυτή η κυβέρνηση και μέτρησε το 2021 μετρήθηκε οι γεννήσεις του 2020. Οι γεννήσεις ήταν 85.000. Το 2025 οι γεννήσεις στην Ελλάδα ήταν 65.000. Αν ήταν 1.000 γεννήσεις η διαφορά δεν θα σας το ανέφερα. Μέσα σε 5 χρόνια διακυβέρνησης 20.000 παιδιά δεν γεννιούνται. Ένα στα 4 παιδιά που γεννιόταν δεν γεννιέται. Αυτό λοιπόν είτε ανησυχεί την κοινωνία, είτε δεν την ανησυχεί. Αν δεν την ανησυχεί, προφανώς και θα ψηφίσουν τον κύριο Μητσοτάκη πάλι. Αν την ανησυχεί, πρέπει να δούμε πώς λύνεται. Να σας το πω διαφορετικά. Με το ρυθμό μείωσης των γεννήσεων και με τους θανάτους όπως είναι, αν παρέμενε πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι το 2070...
0: Δεν νομίζω τώρα, το παραλέτε. Είναι πολύ υποθετικό αυτό που
1: λέτε. Προσέξτε, δεν θα ζούμε. Και εγώ και ο Κυριάκος είμαστε το 68 γεννημένοι, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα ζούμε. Απλά το λέω θεωρητικά για να καταλάβετε.
0: Ναι, okay.
1: Ασκώντας την ίδια πολιτική, ο πληθυσμός της Ελλάδας θα ήταν 7.800.000. Αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε. Θέλουμε. Άμα ρωτήσετε 100 Έλληνες, θα σας πούν και 100 θέλουμε. Το αντιμετώπισε η κυβέρνηση επιτυχώς? Όχι. Το ανάποδο, αφού σας λέω, μειώθηκε.
0: Υπάρχει δηλαδή επιδείνωση. Τα λένε, τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Δεν αμφισβητούνται. Τώρα, υπάρχει επιδείνωση στο δημογραφικό. Αλλά επειδή είναι και ένα ζήτημα που δεν λύνεται από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε τα αποτελέσματα μιας πολιτικής αποδίδουν μέσα στο επόμενο μήνα ή στο επόμενο εξάμηνο, εδώ νομίζω ότι χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη πολιτική που να την συμφωνήσει ευρύτερα το πολιτικό σύστημα και όχι το κόμμα που κυβερνάει μόνο.
1: Σωστά. Γι' αυτό και μίλησα για τις γεννήσεις, οι οποίες γεννήσεις δεν μπλέκουν με τους θανάτους για να βγάλουμε τον πληθυσμό. Άρα λοιπόν, όταν έχεις κάνει ένα Υπουργείο Οικογένειας, πληρώνουμε υπουργούς, έξοδα περιγραμματέων, έξοδα λειτουργίας του Υπουργείου, γιατί το κάναμε? Για να μην δεν απέδωσε. Ωραία. Και τι είπε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση της Θεσσαλονίκης? Είπε ότι όποιος θα αποταμιεύει 100 ευρώ για το παιδί του, θα του δίνουμε εμείς άλλα 100 ευρώ. Προσέξτε, για να δημιουργηθεί ένας κουμπαράς. Ναι. Πού το είπε αυτό? Σε μια κοινωνία που χρωστάει 440 δισεκατομμύρια στο δημόσιο. Υποχρεώσεις ανεξόφλητες στο δημόσιο. Χρωστάνε. Χρωστάνε την εφορία, χρωστάνε παντού. Δημοτικά τέλη, χρωστάνε.
0: Στα ασφαλιστικά ταμεία, βεβαίως. Ναι,
1: και, ναι. Και συν το γεγονός ότι έχουν περίπου άλλα τόσα στις τράπεζες. Αυτή η κοινωνία, έχετε την αίσθηση ότι μπορεί να αποταμιεύει 1200 ευρώ το μήνα για ένα παιδί? Και αυτοί που έχουν χρήματα, αυτοί δεν χρειάζεται το κράτος να τους πει πώς θα τα αποταμιεύουν, το ρυθμίζουν μόνοι τους. Επομένως, με τέτοιες πολιτικές δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας και του έθνους και των πολιτών. Σας είπα ένα απλό παράδειγμα. Σε αυτό το πράγμα τώρα πήγαν, σε αυτή τη στόχευση του δημογραφικού, πέρασαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Ακούσατε κανένα πρόγραμμα να λέει, θα μου πείτε για να μην λέω θεωρίες, μου αρέσει να λέω και κανένα παράδειγμα. Να πει, για να μπορέσω να αυξήσω τις γεννήσεις μου, αντί για 1000 ευρώ το παιδί θα το κάνω 10.000. Αυτό επί 60.000 είναι 600 εκατομμύρια. Θα δώσω και παιδικούς σταθμούς παντού να υπάρχουν, για να μην υπάρχει κανένας περιορισμός, οι άνθρωποι να μπορούν να βουλεύουν τα ζευγάρια, να τα βγάλουν πέρα και να αφήνουν τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς, άλλα 100-200 εκατομμύρια. Τυχαία λέω τα νούμερα.
0: Ναι.
1: Ένα πρόγραμμα, ένα δις. Αυτό είναι προτεραιότητά μου, αυτό το δισεκατομμύριο θα το βρω εκεί και εκεί. Εύκολο να το πεις. Λοιπόν, τώρα, όταν δεν βλέπεις αυτή την προσέγγιση, αυτό γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή τώρα δεν περιμένει κανείς από έναν πρωθυπουργό να του πει αν θα είναι από 22%, ας πούμε, από 24%, αν θα το κάνει κάποτε 22, λέμε, το ΦΠΑ στα τρόφιμα, όταν τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν 300% και είναι εύκολο να το βρεις και δεν παίρνεις μέτρα για την κερδοσκοπία. Λοιπόν, αυτή ήταν η παρατήρησή μου για το πρώτο ερώτημα για την έκθεση της Θεσσαλονίκης και γιατί ο κόσμος δεν βλέπει ολοκληρωμένα προγράμματα, γιατί βλέπει λογιστικές προσεγγίσεις και δεν βλέπει όραμα. Η πολιτική είναι όραμα.
0: Ναι. Και τι χρειάζεται λοιπόν, ποια είναι η εναλλακτική, τι πιστεύετε εσείς? Γιατί βλέπω ότι είστε έτοιμος να συμπαραταχθείτε με τον Αντώνη Σαμαρά, επομένως εκεί θα έρθουμε τώρα.
1: Ναι, αυτό να το πάρουμε από την αρχή όμως, γιατί έχω καιρό να δώσω συνέντευξη σε τοπικό μέσο εκεί στην περιοχή μας και θέλω να το πάρω από την αρχή αυτό.
0: Σας ακούω.
1: Μπράβο. Και να πούμε στο τέλος τι μπορεί να γίνει. Εγώ έδωσα την μάχη μου.
0: Ναι.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι το κόμμα το οποίο πίστευα και πιστεύω, με μια ιδεολογία που πίστευα και πιστεύω, με αναφορές στη μεσαία τάξη στους νοικοκυρέους, με μια ελεύθερη οικονομία που εποπτεύεται η αγορά από το κράτος και ρυθμίζεται και ευνοεί τον ανταγωνισμό για να προάγεται η οικονομία και η ανάπτυξη. Σε μια πολιτική με ίσες ευκαιρίες για όλους, που όλα τα παιδιά τα Ελληνόπουλα να έχουν ίδιες ευκαιρίες και πάνω απ' όλα, επειδή εγώ πολιτεύτηκα σε μια αγροτική περιοχή, σε μια ιδεολογία και μια άσκηση εφαρμοσμένης πολιτικής που να δίνει προτεραιότητα στην Ήπεθρο, έτσι, και στην οικογένεια και στο εισόδημα των μικρομεσαίων απλών ανθρώπων και του πρωτογενής τομέα κτηνοτρόφων έτσι, και αγροτών. Πέρασαν τα πρώτα χρόνια λοιπόν, μέχρι τώρα, μέχρι το 19, όλα καλά. Με τις δυσκολίες, με τα προβλήματα, έτσι, με τις κομματικές πειθαρχίες που καμιά φορά έπρεπε να ψηφίζουμε και νομοσχέδια που μπορεί να μην τα πιστεύαμε, που έπρεπε πολλές φορές, με περάσαμε δύσκολα, με κρίσεις μες στη χώρα, με μνημόνια που έπρεπε να ψηφίζουμε πράγματα για τα οποία ευθύνονταν δεκαετίες πριν προηγούμενες γενιές πολιτικών, οι οποίοι περισσότεροι δεν ήταν στη ζωή, έτσι, και έπρεπε τώρα κάποιοι άλλοι να παίρνουν δύσκολα μέτρα και αποφάσεις για να σώσουν τη χώρα. Με δύσκολα λοιπόν και τα εύκολα. Με αγάπη του κόσμου και από την πλευρά τη δική μου στην περιοχή να έδινα ό,τι μπορούσα και αυτό να ανταμείβεται από τους πολίτες της Εντολοκαρνανίας, έτσι, με τις θέσεις που εκλεγόμουν όλα αυτά τα χρόνια. Εφτάσαμε λοιπόν στο 2019. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ένας νέος άνθρωπος που είχε 41% του ελληνικού λαού εμπιστοσύνη για να έρθει να κυβερνήσει. Με μια αντιπολίτευση που ήταν ασθενική, που σημαίνει είχε ελάχιστα εμπόδια. Είχαν λυθεί τα θέματα τα περισσότερα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τα δύσκολα μέτρα, τα διαρθρωτικά που θα άρχισαν να αποδίδουν. Και να μην λέμε και ψέματα, βρήκαμε και ένα ταμείο από την προηγούμενη κυβέρνηση το 19, γύρω στους 30 δισεκατομμύρια. Μπορούσε λοιπόν να φτιάξει, ναι, μια Ελλάδα που πραγματικά να χαιρόμασταν όλοι, που δεν χάνονται ευκαιρίες και δημιουργείται προστιθέμενη αξία. Το 2019 που ήρθαμε το καλοκαίρι, είχαμε την ατυχία 6 μήνες μετά το Φλεβάρι του 20 να έρθει ο κορονοϊός. Η πανδημία του κορονοϊού έκλεισε τους ανθρώπους στα σπίτια, εμπόδισε την παραγωγική δραστηριότητα και τις εμπορικές δραστηριότητες και δεν μπορέσαμε να έχουμε παραγόμενο αποτέλεσμα πολιτικής. Τελείωσε αυτό το 22, αλλά μετά πήγαμε σε μια προεκλογική περίοδο του 23 και πήγαμε στις εκλογές. Στις εκλογές του 23, αν θυμάστε τις ομιλίες μου στην Ετωλοκαρνανία, η έμφασή μου ήταν στην εξωτερική πολιτική, που οι καλές σχέσεις του κυρίου Μητσοτάκη με τους δημοκρατικούς ευνόησαν τη χώρα σε μια διεθνή ισορροπία, στο Υπουργείο Άμυνας τα εξοπλιστικά, όπου πράγματι σε συνδυασμό με τις κακές σχέσεις που είχαν οι Τούρκοι με τους δημοκρατικούς, μας ευνόησε να μπούμε σε μια παραγωγή των εξοπλιστικών προγραμμάτων και να πάρουμε πολλά, ας πούμε, όπλα, και στη δημιουργία, στον εξυγχρονισμό του ψηφιακού κράτους. Πάρτε τις ομιλίες μου από το κοράλι την προεκλογική, θα δείτε, έμενα εκεί. Δεν είπα θετικά ιδιαίτερα για τα υπόλοιπα, γιατί υπήρχε αυτό το άλοθη του κορονοϊού και εν πάση περιπτώσει και ο τρόπος διάθεσης του δημοσίου χρήματος που ήταν με απευθείας αναθέσεις θεωρήθηκε ότι ήταν λόγω της πανδημίας που φτιάχτηκε αυτός ο νόμος. Παρεμπιπτόντως, όμως δεν άλλαξε μετά την πανδημία, βόλεψε και σήμερα το δημόσιο χρήμα δίδεται με τρόπο που εγώ δεν συμφωνώ. Φτάσαμε λοιπόν στο, αφού τελειώσαμε το 23, μέχρι το 24 άρχισαν να βγαίνουν τα προβλήματα. Τι έγινε για τους αγρότες, τι έγινε για τους φτηνοτρόφους και πάνω απ' όλα τι έγινε για την ερημοποίηση της υπαίθρου. Θέλω να σας θυμίσω τώρα πίσω. Δέστε μια ανάρτηση στο Facebook το βράδυ των εκλογών, όπου οι πολίτες με ξανά εξέλεξαν πρώτο βουλευτή. Τι είπα το βράδυ και δεν το κατάλαβαν πολλοί. Σας ευχαριστώ. Με εκλέξατε με το μεγαλύτερο αριθμό εκλογών από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Κλείνει ένας πρώτος κύκλος. Και ανοίγει η τετραετία αυτή, θα είναι πολύ διαφορετική. Όσοι το διάβασαν μπερδεύτηκαν, δεν κατάλαβαν τι εννοούσα. Δεν το είχα εξηγήσει. Η εξήγηση που μπορώ να σας δώσω τώρα είναι ότι όταν πέρασα περιοδία το 23 και πήγα στην Παλιωμάνινα 6,5 ώρα και με περίμεναν 5 φίλοι σε κάτι καρέκλες μέσα στο δρομάκι που περνάει από το χωριό 6,5 ώρα και τους είπα γιατί δεν είμαστε στο καφενείο και μου είπαν δεν είναι ανοιχτό αυτή την ώρα κανένα καφενείο. Και όταν κουβεντιάσαμε για τον πληθυσμό που μένει μόνιμα εκεί, τις ηλικίες που έχουν και το σχολείο πόσες τάξεις έχει, όταν μπήκα στο αυτοκίνητο είπα τι νόημα έχει 23 χρόνια βουλευτής και βλέπω ότι ένα χωριό κεφαλοχώρι με ζωή, πριν 30 χρόνια που ξεκίνησα, έχει βυθιστεί στην ερήμο.
0: Αργοσβήνει, ναι, κατανοητό αυτό.
1: Και αναρωτήθηκα εγώ τι παριστάνω. Και έκανα μια προβολή σε 10 χρόνια, πώς θα είναι η Παλιωμάνινα, και είπα ότι εγώ δεν θέλω να το βλέπω να εξελίσσεται όλο αυτό, συμμετέχοντας και μη αντιδρώντας. Σαν την Παλιωμάνινα ήταν τα περισσότερα χωριά. Την είπα συμβολικά, γιατί εκεί μου γύρισε το μυαλό. Θυμάμαι την κουβέντα που είπα στο συνεργάτη μου μέσα στο αυτοκίνητο, που μου λέει γιατί είσαι έτσι. Του είπα αυτό. Τι ήρθα να τους πω. Θυμάσαι, του είπα, όταν ξεκινήσαμε την πολιτική, πώς ήταν η Παλιωμάνινα. Και κλάψαμε μέσα μας. Και του είπα, κοίτα να βγούμε πρώτοι σε ψήφους, για να μην πούνε ότι ό,τι πω και ό,τι κάνω, το λέω και το κάνω, γιατί πιθανόν στις επόμενες πάω να χάσω. Τα καταφέραμε, οι άνθρωποι μας ψήφισαν πάλι στην πρώτη θέση, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα να μην είναι αξιόπιστη η συμπεριφορά μου, και από εκεί και πέρα έκανα αυτό που έλεγε η συνείδησή μου και ο κόσμος. Πήγα στον Πρωθυπουργό, κατά μόνας, αρκετές φορές. Του εξήγησα μία σειρά θεμάτων. Δεν είχα την αίσθηση ότι είχε το ενδιαφέρον να ασχοληθεί. Το επόμενο βήμα μου ήταν να πάω στην κοινοβουλευτική ομάδα, στα αρμόδια όργανα. Στο πιο αρμόδιο όργανο. Σε όργανο του κόμματος. Που είναι κλειστή σύσκεψη, ούτε κάμερες, ούτε τίποτα. Του είπα μία σειρά θεμάτων, που είναι μια ξεχωριστή εκπομπή, που είναι αυτά που μου λέγατε εσείς. Τα προβλήματά σας τα είπα εκεί. Το βράδυ διαρροή, ξένο σώμα ο Σαλμάς στη Νέα Δημοκρατία. Και αν ξαναμιλήσει θα το διαγράψουμε. Ξέρετε, δεν έχω μάθει ούτε να εκβιάζουμε, ούτε να απειλούμε, ούτε να πουλάω την εμπιστοσύνη των πολιτών. Επομένως, όταν αυτό που του έλεγα ήταν αυτό που μου λέγατε εσείς, δεν είχα την αίσθηση ότι μπορεί να είμαι στη λάθος πλευρά της ιστορίας και σε λάθος κατεύθυνση. Είχε την δυνατότητα να ακούσει μερικά από αυτά που του είπα και που του είπαν και οι πρώην πρωθυπουργοί σε άλλη φάση, να τα ενσωματώσει, έτσι, και να κάνει διόρθωση πλεύσης. Επέλεξε τη διαγραφή. Πότε έγινε αυτή η συζήτηση? Μετά
0: τις ευρωεκλογές.
1: Ναι. Πόσο ψήφους είχαμε πάρει στις ευρωεκλογές? 28%. Μαζί με την αποχή περίπου 1.100.000 ψηφοφόροι. Πού ήταν τα άλλα εκατομμύρια των ψηφοφόρων μας? Του είπανε, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ, εμείς δεν θα έρθουμε να ψηφίσουμε, και αν έρθουμε δεν θα σας ψηφίσουμε, γιατί προφανώς κάτι δεν κάνετε καλά, για να μην πω κάτι κάνετε λάθος. Έπρεπε τότε να πάρει ένα μήνυμα. Του είπα να στρίψει το καράβι. Δεν έχω την αίσθηση ότι θα το έστριβε.
0: Η επόμενη μέρα όμως, επειδή όλα αυτά, κύριε Σαλμά, είναι λίγο πολύ γνωστά, το καράβι δεν το έστριψε και βλέπουμε σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και κριτική, όπως είπατε, που δέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τους πρώην πρωθυπουργούς, να επανέλχονται. Είδαμε, για παράδειγμα, πρόσφατα και με τα σχολικά βιβλία εκεί με τη Woke Agenda να ανοίγει πάλι ένα νέο ζήτημα αναφορικά με το πώς διδάσκονται τα παιδιά την ιδέα της οικογένειας. Σημασία έχει όμως το από εδώ και πέρα.
1: Λοιπόν,
0: και σε αυτό σας παρακαλώ να έρθουμε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Βεβαίως. Στο από εδώ και πέρα είχα πει ότι εφόσον δεν στρίψει το καράβι, πρέπει μία προϋπόθεση να συντρέχει και η δεύτερη να θέλει και η κοινωνία, θα παραμένω στην πολιτική. Δεν είναι υποχρεωτικό να μείνει κάποιος στην πολιτική, ξέρετε. Δηλαδή όλη αυτή η αγωνία και η μάχη και ο πόλεμος, ας πούμε, γιατί θέλουμε να ξανακερδίσει το κόμμα, στο τέλος ξέρετε που καταλήγει? Ότι θέλουμε να ξανακυβερνήσουμε.
0: Ναι.
1: Και δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο πάθος, ας πούμε, για να ξανακυβερνήσει κάποιος. Ο κόσμος θα εκφραστεί. Πες την άποψή σου, ήρεμα, αν σε θέλει ο κοινωνία θα σε ψηφίσει, αν δεν σε θέλει πας σπίτι σου. Γιατί όλο αυτό το κυνηγητό στις ιδέες και μάχες και τα κανάλια και εδώ και διαπλοκές και όλο αυτό το αλυσβερίσι, για ποιο λόγο? Για να είμαστε ντε και καλά στην εξουσία? Άμα θέλει ο κόσμος. Εγώ έτσι το αντιμετώπισα. Εγώ έκανα το χρέος μου αυτά τα χρόνια Έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Αν δεν μιλούσα εγώ, ποιος θα μιλούσε? Ένας καινούριος βουλευτής που μέχρι να τελειώσει η γοητεία του διπλωματικού διαβατηρίου θα πέρναγαν 6-7 χρόνια. Λοιπόν, αισθάνθηκα ότι είχα υποχρέωση σε όλο αυτόν τον κόσμο που είχε πιστέψει σε μένα και είχε ακολουθήσει αυτό που εγώ έκανα και πίστευα. Τώρα, όταν έκανα εγώ τη σύγκρουση, δηλαδή σε τι σύγκρουση, του μιλούσα, εγώ δεν σκεφτόμουν αν θα πάω σε άλλο κόμμα, γιατί δεν περίμενα ποτέ ότι ένας άνθρωπος μπορεί να διαγραφεί για αυτά που λέει. Το άρθρο 60 του συντάγματος είναι καθαρό. Ο βουλευτής έχει απεριόριστη ελευθερία λόγου και έκφρασης. Και ειδικά μες στα όργανα του κόμματος. Όταν λοιπόν σε διαγράφει, έχει την εξής μετάφραση τώρα. Για να φτάσω και στο τι θα γίνει. Μου λέει ότι, Μαρή, οι ιδέες σου και ο πολιτικός σου λόγος και αυτά που μας λες δεν χωράνε στη Νέα Δημοκρατία. Είχα την αίσθηση ότι αυτά που πίστευα εγώ και συνεχίζω να πιστεύω και αυτά που έλεγα τα πίστευαν και οι 19.000 που με ψήφισαν τις τελευταίες εκλογές, 20.000. Αν δεν χωράνε οι δικές μου, απορώ πώς χωράνε των 20.000 ψηφοφόρων μου οι αξίες και οι αρχές στη Νέα Δημοκρατία. Άρα το πρόβλημα είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία που νομίζαμε ότι στηρίζαμε και ξαφνικά δεν χωράνε οι αρχές μας? Γιατί μπορεί να έχει και δίκιο. Ότι πράγματι σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία όπως την έφτιαξε να μην χωράνε οι αρχές μας, όχι οι δικές μου και των 20.000 ψηφοφόρων μου. Μην του ρίχνουμε πάντα άδικο. Αν όμως έχει δίκιο και δεν χωράνε οι αρχές μας, η φύση απεχθάνεται τα κενά. Οι αξίες και οι αρχές μας που κουβαλάει ο καθένας μας από όταν γεννηθήκαμε δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα. Φιλοξενούνται σε κόμματα. Όταν αυτοί που χειρίζονται το ποιος είναι και ποιος δεν είναι μέλος του κόμματος χειρίζονται με τρόπον έτσι απολυταρχικό και σε διαγράφουνε, τότε να ξέρετε κάπου θα φιλοξενηθούν οι ιδέες και οι αξίες, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι επειδή αποφάσισε ο κ. Μητσοτάκης να με διαγράψει, δεν σταματάει η μάχη των ιδεών μου.
0: Προφανώς.
1: Ιδιαίτερα όταν είναι ένας άνθρωπος που μας πίεζε να ψηφίσουμε να παντρεύονται οι άντρες και να υιοθετούν παιδιά. Δεν έχω καμία ιστορική τύψη που δεν συμπορεύομαι πλέον με αυτό το πολιτικό.
0: Η εικόνα που βλέπετε τώρα από τις δημοσκοπήσεις και βλέπουμε και εμείς δείχνει ότι αυτό το κενό που λέτε υπάρχει ακόμα. Η Νέα Δημοκρατία δυσκολεύεται να πάει πάνω από το 30%.
1: 20, όχι, όχι, προσέξτε, τώρα θα σας αποκαλύψω εγώ. Έκανα εγώ δημοσκόπηση με την εταιρεία Άλκο. 2 με 6 Ιουνίου Πανελλήνια. 21, όταν βάλεις και το ερώτημα ακόμα Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Αφήστε το 30. Ερώτημα ναι. Εντιμότητα ή διαπλοκή, αυτά τα λέει ο κόσμος, δεν λέω εγώ. 16% εντιμότητα, 84% διαπλοκή πιστεύει ο κόσμος. Και στους αναποφάσεις τους το 16 γίνεται 9. Δηλαδή 9 στους 100, 1 στους 10 πιστεύει ότι είναι έντιμη η κυβέρνηση. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτές οι αναγωγές από το 21 στο 30. Mm-hmm. Εντάξει, να είμαστε λίγο έτσι προσεκτικοί, γιατί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν νομίζω να σας το πω διαφορετικά τώρα, επειδή εγώ δεν είμαι και εκλογολόγος. Αν πάμε μία βόλτα στην περιοχή μας ή και στην Ελλάδα, εκεί περπατάτε, για τον Πρωθυπουργό έχουν θετικές γνώμες ή αρκετοί άνθρωποι, νομίζετε? Μην μπερδεύετε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Γιατί είναι άνθρωποι που σου λένε, εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια, δυσκολεύομαι να φύγω. Αν ρωτήσεις για τον Πρωθυπουργό, πόσες θετικές γνώμες νομίζετε θα βρείτε σε μια παρέα στο καφενείο? Έχω την αίσθηση, διορθώστε με.
0: Είναι η μειοψηφία προφανώς. Ναι.
1: Άρα, προσέξτε τώρα. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει όλη τη δυνατότητα, η μπάλα είναι στο γήπεδο, στημένη στο πέναλτι επί 7 χρόνια. Αυτός μπορεί να βάλει γκολ. Αυτό σας και η πολιτική. Το ότι είναι στο 21, αφήστε, σας είπα είναι με αναγωγή αυτά τα 29.
0: Ναι.
1: Πρωτογενώς είναι στο 21, βαριά 23. Όταν λοιπόν έχεις χάσει όλο τον κόσμο με την πολιτική σου, μην ψάχνεις να βρεις αν φταίει η δική μου διαγραφή ή του Σαμαρά. Μην ψάχνεις να βρεις αν φταίει το ότι ο Κώστας ο Καραμανλής δεν έρχεται στα συνέδρια του κόμματος. Μην ψάχνεις να βρεις ποιος φταίει. Εσύ ασκείς πολιτική. Το 28% ήταν πρώτων διαγραφών.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
1: Και το σημερινό ποσοστό είναι χωρίς να υπάρχει κόμμα Σαλμαρά, κόμμα Σαλμά, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι γνήσια είναι το αποτέλεσμα των γνήσεων της άσκησης της πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης. Είναι απλό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Για να μην προσπαθήσει κανείς να χρεώσει ενδεχόμενη πολιτική κίνηση, έτσι, να χρεώσει το αποτέλεσμα της κυβέρνησης. Διότι η ενδεχόμενη πολιτική κίνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά θα είναι ένα διέξοδο στους ανθρώπους που ήδη έχουν αποφασίσει ότι δεν πάμε να ψηφίσουμε ξανά την Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, και επειδή δεν μας αρέσει το δίλημα «Οκ, δεν είναι καλός ο Μητσοτάκης, αλλά μετά το Μητσοτάκη τι, αστάθεια, αβεβαιότητα, πόλεμος που υποφλωρίζεις και τέτοιες ανοησίες». Λοιπόν, η φύση δεν αγαπάει τα κενά, ούτε η ζωή, ούτε οι άνθρωποι. Και θα βρεθεί μια λύση για να μπορέσουν να εκφραστούν οι κεντροδεξοί αυτοί οι άνθρωποι, όλοι τουλάχιστον, που είναι απογοητευμένοι, σε μια εναλλακτική λύση που είναι στην ίδια φιλοσοφία και την ίδια κατεύθυνση.
0: Για να κλείσουμε, κύριε Σαλμά, εσείς είστε και απογοητευμένος με την Αιτωλά Καρνανία, γιατί βλέπω, ακούω, διαβάζω ότι θα πολιτευτείτε στο βόρειο τομέα.
1: Ακούστε, εγώ με την Αιτωλά Καρνανία είμαι συνυφασμένος. Είμαι 26 και ένα, μέχρι την άνοιξη 27 χρόνια βουλευτής. Ο κόσμος με έχει τιμήσει συνεχόμενα στην πρώτη θέση, εκτός από το 19 με τις υποθέσεις τότε της Νοβάρτης, έτσι, που τότε ήρθα δεύτερος, αλλά και το δεύτερος είναι σε σχέση με τον πρώτο.
0: Ναι,
1: ο πρώτος μετά βυθίστηκε, μείον 8.000, έτσι, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εγώ δεν έχω βυθιστεί ποτέ, εγώ έχω μια σταθερή πορεία σε όλο το ακροατήριο εκεί και τους ανθρώπους, δεν τους εγκαταλείπω ποτέ, πάρτε αυτή τη δήλωση. Τώρα, αν εκλογικά αποφασίσω να πολιτευτώ στην Αθήνα, οι Αιτωλακαρνάνες θα έχουν έναν 8ο βουλευτή. 7 είναι οι έδρες και μία αυτή που πρώτα ο Θεός, αν τα καταφέρω, θα πάρω εγώ στην Αθήνα. Δηλαδή θα αυξήσει η Αιτωλακαρνανία κατά μία την έδρα, την εκπροσώπησή της. Λοιπόν, αυτό θα το αποφασίσω σύντομα και... αφού πρώτα κάνω μια συνάντηση με τους φίλους μου στην Αιτωλά Καρνανία για να τους εξηγήσω τι συνέβη. Μην ξεχνάτε ότι δεν έχω μιλήσει από τη διαγραφή μου.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά...
1: όταν μιλήσω,
0: ναι,
1: όσοι θα φεύγουν από την αίθουσα, νομίζω δεν θα μένει κανένας που να έχει καμία αμφιβολία ότι δεν πρέπει να ξαναψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Α. Κρατήστε τι σας είπα σήμερα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Καταλαβαίνω ότι δεν έχετε αποφασίσει ακόμα 100% για την εκλογική περιφέρεια που θα πολιτευτείτε.
1: Πρέπει να σας πω, για να έχετε κι εσείς καμιά είδηση, ναι, που έχει στα εξαιρετικό ραδιόφωνο. Σκέφτηκα ότι δεν έπρεπε να εγκαταλείψω την πολιτική, γιατί δεν σας κρύβω ότι η πολιτική έχει και μια απογοήτευση προς Θεού, μην φανταστείτε σε επίπεδο θέσεων, γιατί άκουσα και μερικές, έτσι, ξέρεις, από τα καφενεία, ότι ο Σαλμάς δυσαρεστήθηκε που δεν τον έκανε υπουργό. Θα σας εκμυστηρευτώ σήμερα ότι 5 Δεκεμβρίου του 2022 στο Μέγαρο Μαξίμου στο γραφείο του τον είχα απαλλάξει από αυτή την υποχρέωση.
0: Ναι.
1: Ιστορικά θα σας το πω γιατί. Το 2022, πριν τις εκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι, πριν τις εκλογές.
1: Σας το λέω σήμερα για πρώτη φορά. Του το είπα βέβαια και στην κοινοβουλευτική ομάδα μπροστά του. Όταν έλεγε ότι οι βουλευτές δεν μπορούν να σας κάνουν όλους υπουργούς και κάτι τέτοια. Και του είπα, μην το ξαναπείτε, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Άρα για πρώτη φορά ακούτε ότι εγώ τον είχα απαλλάξει 5 Δεκεμβρίου του 2022 στο γραφείο του από αυτή την υποχρέωση. Και θα σας πω, έχει ενδιαφέρον ιστορικά κάποτε, γιατί δεν ήθελα να είμαι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όχι ότι θα μου το πρότεινε ο άνθρωπος. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα μου το πρότεινε σε επίπεδο υπουργού. Διότι μόνο για αυτά μιλάμε, οι υπόλοιπες θέσεις είναι ανεφαρμοδιοτήτων, ουσιαστικά είναι διεκπεραιωτικές ακόμη και των υπουργών στο επιτελικό κράτος. Στο επιτελικό κράτος όλα τα νομοσχέδια είναι φτιαγμένα από 5 ανθρώπους, όλη η πολιτική από 5 ανθρώπους, όλος ο σχεδιασμός που δίνονται το δημόσιο χρήμα και πώς θα γίνει με απευθείας αναθέσεις γίνεται από το επιτελικό κράτος, οι υπουργοί είναι διεκπεραιωτές. Οπότε δεν βάζω καν το θέμα αν είναι από το ΠΑΣΟΚ προερχόμενη ή από τη Νέα Δημοκρατία, διότι απλά είναι, υπηρετούν ένα επιτελικό σχήμα χωρίς ιδιαίτερη άποψη. Συνεπώς, το ξαναλέμε, δεν υπήρξε ποτέ αυτό ως κριτήριο για τη δική μου απόφαση. Επειδή άκουσα και πολλές φορές, ξέρετε, έκανε τον έναν, δεν έκανε αυτόν. Τον έναν δεν θα τον έκανε ποτέ αν δεν είχε προηγηθεί η δική μου αίτηση στην κοινοβουλευτική για σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας. Θυμηθείτε τα γεγονότα. Ευρωεκλογές, Κυριακή. Δευτέρα πρωί ζητώ με επιστολή μου σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας. Θυμώνει και κάνει ένα σχηματισμό, όπου κάνει αυτόν τον ανασχηματισμό και βάζει αυτούς που λέμε. Μετά την αίτηση τη δική μου για σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας, που καταλάβαινε ότι έρχεται μια σύγκρουση επιθεμάτων της κοινωνίας. Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Ένα τελευταίο. Πότε θα ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά?
1: Δεν το ξέρω, δεν είμαι σίγουρος και ότι ο ίδιος το έχει αποφασίσει πώς θα το αποφασίσει. Έχω την αίσθηση ότι έχει αίσθηση, έτσι, ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και καταλαβαίνετε ότι αν οι αποφάσεις του αυτές ήταν να μην προχωρήσει σε πολιτική κίνηση, δεν θα συζητούσαμε τώρα όλα αυτά που συζητάμε.
0: Προφανώς.
1: Αλλά θα το πει ο ίδιος όταν κρίνει. Ναι.
0: Okay,
1: δηλαδή είναι ένα ρεύμα που έρχεται από κάτω. Μην φανταστείτε, ναι, ότι κάθεσε ένα πρωί και λέει τι να κάνω τώρα που με διέγραψα, κάνω ένα κόμμα. Είναι άνθρωποι, εγώ το έζησα, πριν διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά, διέγραψε εμένα με 1,5 μήνα διαφορά. Όλοι οι κόσμος από την κοινωνία, μεγάλο κομμάτι, έπαιρναν τηλέφωνο το γραφείο μου και μου λέγανε τι θα κάνουμε. Η κοινωνία ψάχνει να βρει διέξοδα.
0: Και θα δούμε. Ναι. Τα διέξοδα πώς θα λυθούν όταν θα έρθει και η ώρα των εκλογών. Σας περιμένουμε, όπως είπατε, γιατί πρέπει να μιλήσετε και στους φίλους σας εδώ στην Ετωλα Καρνανία. Και θα τα πούμε, φαντάζομαι, και τότε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ
0: να είστε
1: ευχαριστώ.
0: Καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Γεια σας.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστε στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και Smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος-pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε με το υπόλοιπο μέρος της εκπομπής μας και θα έρθουμε στα θέματα και τις ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Ετωλοακαρνανία. Να ξεκινήσουμε χθες από αυτή την ωραία πρωτοβουλία που είχε η Διεύθυνση Υγείας του Δήμου Αγρινίου σε συνεργασία και με τον Ιατρικό Σύλλογο του Αγρινίου για αυτή την εκδήλωση που είχε στο επίκεντρό της την πρόληψη για την εκδήλωση του καρκίνου του παχαίου Σεντέρου με σημαντικούς ομιλητές που βρέθηκαν χθες στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Αγρινίου. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων έτσι, στους ομιλητές στο πάνελ της ενημέρωσης προς το κοινό ήταν ο επιμελητής του γαστρεντολογικού τμήματος του νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας ο κύριος Χρήστος Σωτηρόπουλος, οι καθηγητές της παθολογίας και γαστρεοντολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ο κύριος Κωνσταντίνος Θωμόπουλος και ο κύριος Χρήστος Τριάντος, και έγινε μια ενδιαφέρουσα έτσι ανάλυση και ενημέρωση του κόσμου για την αξία της πρόληψης όπως συνηθίζουμε βεβαίως να ακούμε από τους γιατρούς, αλλά και μια αποτίμηση για τα προληπτικά μέτρα που είχαν παρθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Υπήρχε η δυνατότητα στο κοινό και πράγματι ένα μεγάλο μέρος ίσως ήταν

το Υπουργείο Υγείας με το σχετικό τεστ που μπορούσε να το πάρεις από το φαρμακείο και μετά αναλόγως των αποτελεσμάτων περιλάμβανε και προληπτικές εξετάσεις. Εκεί φάνηκε ότι πολλοίς κόσμος είτε θεώρησε τη δυσκολία στο να γίνει αυτό το τεστ, είτε αδιαφόρησε, σε αντίθεση όμως με άλλα προγράμματα, και έτσι δεν είχε πάρα πολύ συμμετοχή. Το βασικό όμως μήνυμα νομίζω της εκδήλωσης, και είχε πολύ ενδιαφέρον που το άκουσαν αρκετοί συμπολίτες μας, καθώς η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν κατάμεστη για αυτή την ενημερωτική εκδήλωση, το βασικό μήνυμα νομίζω ότι ήταν πως η πρόληψη θέλει μία συνέχεια. Θετικό είναι βεβαίως, ακόμα και όταν κάποιος δεν έχει κάνει σχετικές εξετάσεις, έστω και μία φορά να κάνει το τεστ, αλλά ουσιαστικά η αξία και η σημασία της πρόληψης είναι στο να επαναλαμβάνεται με μία περιοδικότητα, δηλαδή ανά ένα περίπου χρόνο, όπως υπόθηκε από τους καθήλυνα αρμόδιους καθηγητές. Ανά ένα περίπου χρόνο λοιπόν να επαναλαμβάνονται τεστ ή εξετάσεις ανάλογα με την περίπτωση. Άρα και η πρόληψη είναι κάτι που θέλει μια συστηματική προσπάθεια και μια τέλος πάντων περιοδικότητα. Αυτό είναι που έχει αξία, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι κάποιος που τυχαία μία φορά θα κάνει εξετάσεις και μετά ενδεχομένως δεν θα ξανακάνει για 1, 2, 3 χρόνια, δεν έχει σημασία να το κάνει έστω και για μία και μοναδική φορά. Και αυτό έχει την αξία του, ωστόσο η συστηματική πρόληψη και ο συστηματικός έλεγχος είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει κάποιος για μια έγκαιρη διάγνωση, που θα έχει βεβαίως ως κατ' επέκταση αποτέλεσμα το να αντιμετωπίσει το όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα και με μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης.

Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε στο ζήτημα αυτό που έβαλε ουσιαστικά με την επιστολή της και το αίτημά της η Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, αναφορικά με τις σοβαρές ελλείψεις στις κτηριακές υποδομές του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού λυκείου Αγρινίου και του αντίστοιχου εργαστηριακού κέντρου που στεγάζονται σε μισθωμένο από το Δήμο Αγρινίου σχολικό κτίριο στην περιοχή της Νεάπολης. Πρέπει να πω ότι για το ζήτημα αυτό, με αφορμή μάλλον αυτή την επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας προς το Δήμαρχο Αγρινίου, έχει γίνει και σχετική ερώτηση στη Βουλή από τον ανεξάρτητο βουλευτή των Λακαρνανίας, τον κύριο Μιλτιάδη Ζαμπάρα, αναφορικά με την προοπτική και την πιθανότητα με την κατάσταση ουσιαστικά των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Να θυμίσω ότι οι ίδιες, όπως λέγεται, οι σχολικές μονάδες, οι διευθύνσεις δηλαδή αυτών των σχολείων, ακριβώς επειδή υπάρχουν διάφορα προβλήματα προσβασιμότητας στο συγκεκριμένο κτίριο, έχουν προτείνει ως εναλλακτική λύση τη μεταστέγαση αυτών των σχολείων στο πρώην δημοτικό σχολείο στον Άγιο Ιωάννη το Ριγανά, που κρίνεται με βάση τα όσα εκτιμώνται και από τους ίδιους ως ένας κατάλληλος χώρος για την υποδοχή και τη λειτουργία αυτών των σχολικών μονάδων στην ειδική αγωγή. Τώρα, δυστυχώς αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι επειδή η αρμοδιότητα, έχουμε δει και αντίστοιχα ερωτήματα για άλλα προβλήματα που υπάρχουν στη σχολική στέγη, η αρμοδιότητα είναι στους Δήμους, δεν βγαίνει άκρη από το Βουλή και το Υπουργείο Παιδείας. Παρ' όλα αυτά, όσο διαπιστώνεται έτσι το πρόβλημα και γνωρίζει και μία δημοσιότητα και μία πήχηση, έστω και μία

παρέμβαση στη Βουλή. Καλό είναι για να υπάρξει η ανάλογη πρόνοια, φαντάζομαι, κάποια στιγμή, είτε με κάποιες τροποποιήσεις στο συγκεκριμένο κτίριο, εάν και εφόσον είναι δυνατό κάτι τέτοιο αφού πρόκειται για μισθωμένο, είτε με άλλο τρόπο να βελτιωθούν έτσι οι συνθήκες και η προσβασιμότητα, που είναι το βασικό για αυτές τις συγκεκριμένες δύο σχολικές μονάδες.

Τώρα, θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε σε κάτι δυσάρεστο, γιατί είχαμε ένα περιστατικό χθες νωρίς το μεσημέρι στο Μύτικα, όταν μία 66χρονη γυναίκα από το Αγρίνιο έχασε τη ζωή της στο τελευταίο της μπάνιο. Κολυμπούσε στην περιοχή Ισχύνου, στην περιοχή του Μύτικα το Λακαρνανίας, και κάποια στιγμή εντοπίστηκε από κάποιους ανθρώπους εκεί στην παραλία να επιπλέει στη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της, με συγχωρείτε. Ειδοποιήθηκε άμεσα το ασθενοφόρο, που έσπευσαν οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ο θάνατος της 66χρονης, μητέρα 4 παιδιών από το Αγρίνιο. Τώρα, όπως συμβαίνει βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις, τα ακριβή αίτια του θανάτου θα δείξει η νεκροψία, νεκροτομή που έχει παραγγελθεί.

Τώρα θα πάμε στο αστυνομικό μας δελτίο για να πούμε για την σύλληψη στην οποία προχώρησαν οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές εδώ στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα το τμήμα της δίωξης των ναρκωτικών, όπου οι άνδρες του οποίου χθες εδώ στο Αγρίνιο συνέλαβαν έναν 39χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν πιστόλια, δύο γυμιστήρες, φυσίγγια και μικροποσότητα κάναβης. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, οι άνδρες της δίωξης ναρκωτικών πραγματοποίησαν έρευνα με όλα αυτά τα ευρήματα που σας ανέφερα, και πρέπει να πούμε ότι η υπόθεση με την δικογραφία που σχηματίζεται να είναι κακουργηματική, θα πάει βεβαίως στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Κακουργηματική γιατί με τόσα όπλα και τόσες σφαίρες που βρέθηκαν στην κατοχή του συγκεκριμένου, καταλαβαίνετε ότι η κατοχή των ναρκωτικών και η διακίνηση ναρκωτικών έχει κακουργηματικό χαρακτήρα.

τώρα θα πάμε μία βόλτα μέχρι το Μεσολόγγι για να πούμε ότι με αφορμή και την κινητοποίηση που είχαμε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής από τους κατοίκους εκεί στο Αιτωλικό για την περιβαλλοντική κατάσταση η οποία δεν βελτιώνεται στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, έχουμε μία έτσι μεγάλη κουβέντα που έχει ανοίξει αναφορικά με τα έργα που εκτελούνται τα τελευταία δύο και κάτι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, χρόνια από το Υπουργείο Υποδομών και την Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών. Να πούμε ότι υπάρχει ένα αίτημα διατυπωμένο από την αντιπολίτευση για ενημέρωση από το Δημοτικό, για ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εξέλιξη αυτών των έργων, όπως επίσης και για το επίσης πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με το έργο που εκτελεί τώρα ο Δήμος Μεσολογγίου για την αναβάθμιση του βιολογικού των Ινιαδών, την κατασκευή του αγωγού που θα μεταφέρει τα λίμματα από την περιοχή του Αιτωλικού προς τις Ινιάδες, για να καταργηθεί και ο βιολογικός του Αιτωλικού που ουσιαστικά κατηγορείται για ένα μεγάλο μέρος αυτής της περιβαλλοντικής υποβάθμισης αυτού του σημαντικού και ευαίσθητου οικοσυστήματος. Τώρα φαντάζομαι η Δημοτική Αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα, θα μπορέσει να δώσει κάποιες απαντήσεις για αυτό, δηλαδή σε σχέση με το κομμάτι που την αφορά και το βιολογικό καθαρισμό. Θυμίζω ότι το έργο αυτό είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου ένα χρόνο και κάτι, ήταν το Φεβρουάριο του 2025 που υπογράφηκε η σύμβαση. Τώρα για το έργο που εκτελεί το Υπουργείο Υποδομών φαντάζομαι ο Δήμος δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις, θα πρέπει να υπάρξει μια απάντηση από το ίδιο το Υπουργείο για αυτό το ζήτημα. Πάντως βλέπω εδώ ότι ανάμεσα σε αυτά τα διάφορα αιτήματα που υπήρξαν από την αντιπολίτευση για κουβέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το ζήτημα, ο τέος δήμαρχος, ο κύριος Λύρος, ζητά και απαιτεί μάλιστα, όπως λέει σε ανακοίνωσή του, από τη Δημοτική Αρχή να καλέσει τον αντιπεριφερειάρχη, τον αρμόδιο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για να μας πει για τα έργα που εκτελούνται στη λιμνοθάλασσα. Τώρα αυτό επίσης δεν στέκει, γιατί φαντάζομαι θα το γνωρίζει και ο ίδιος, δεν μπορώ να δεχθώ ότι δεν το γνωρίζει. Το έργο αυτό το εκτελεί η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγκυβολιτευτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών, δεν το εκτελεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επομένως εκεί υπάρχει ένα ζήτημα να υπάρξουν σχετικές απαντήσεις. Στο Μεσολόγγι τώρα κατά καιρούς έχουν φαντάζομαι την πρόσβαση, ας βάλουν ένα βουλευτή να κάνει μια ερώτηση για το ζήτημα αυτό και στη Βουλή να πάρουμε μια συγκεκριμένη απάντηση από το Υπουργείο.

Αυτά για σήμερα. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε και θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στη Φόνη Γερμανή που ακολουθεί με την εκπομπή Μαζί Δυτικά. Και θα ανανεώσουμε βεβαίως το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, να κλείσουμε την εβδομάδα εδώ πιστή στο ραντεβού μας στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ξένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

βρέξει, χιονίσει, εμείς τα ταξίδια μας θα τα κάνουμε, Γιώργο. Με ταξιδιάρη και μουσική αρχίζει η εκπομπή μας. 12 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM, στους 92,8. Ακούτε την εκπομπή μαζί Δυτικά με τη Φόνη Γερμανή. Καλή αρχή, λοιπόν.

Χρόνια πολλά στη σοφία, στην πίστη, στην ελπίδα και την αγάπη. Είναι τα ονόματα που καθόλου τυχαία δεν τιμά σήμερα. Τιμά, καθόλου τυχαία δεν είναι. Τιμά η Εκκλησία μας. Είναι η Αγία Σοφία και οι τρεις κόρες της, οι τρεις θυγατέρες της, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Είναι μια ιστορία που έχει διασώσει η Ορθόδοξη παράδοση και τοποθετεί αυτές τις τέσσερις γυναίκες στη Ρώμη κατά τα χρόνια του Αυτοκράτορα Αδριανού, στις αρχές δηλαδή του 2ου αιώνα. Είναι χριστιανή χείρα και μητέρα τριών κοριτσιών η Σοφία και έδωσε αυτά τα ονόματα, λοιπόν, οι οποίες και βεβαίως έγιναν χριστιανικές αρετές.

σαν σήμερα θα γιόρταζε και η δική μου γιαγιά, δεν είναι πια στη ζωή, όμως έχω τις ξαδερφούλες μου, οι οποίες έχουν αρκετή διαφορά ηλικίας από μένα. Είναι κάτι σαν μικρά αδερφάκια, ας πούμε, περισσότερο και λιγότερο ξαδέλφες. Χρόνια πολλά λοιπόν, να σας χαιρόμαστε.

Και με αφορμή ένα περιστατικό πολύ σοβαρό που σημειώθηκε στην Κεφαλονιά με έναν 17χρονο που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και υπήρξε ένα ατύχημα πολύ σοβαρό στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας, κοντά στα Ραζάτα, όπως λέγεται η περιοχή εκεί της Κεφαλονιάς. Έχει μεταφερθεί, έγινε αεροδιακομιδή από την Κεφαλονιά στο νοσοκομείο της Αθήνας. Είναι πολύ σοβαρή η κατάστασή του και πρέπει να επισημάνουμε ακόμα μια φορά, ακόμα και για αυτούς τους λίγους που και στην Ετωλοκαρνανία κυκλοφορούν και στο Αγρίνιο με ηλεκτρικό πατίνι. Θα πω ότι επειδή είμαι αρκετές ώρες στο δρόμο, παρατηρώ και αγόρια και κορίτσια και μιας ηλικίας, δεν είναι μόνο ανήλικα, ότι δεν παίρνουν μέτρα. Δηλαδή, όταν φοράς το ωραίο νικεράκι, ένα ελαφρύ ρούχο χωρίς κράνος, δεν προστατεύεις τον εαυτό σου. Αν μας ακούν οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα, να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή. Οι δρόμοι μας είναι στενοί, είναι κυρίως μιας κατεύθυνσης. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να προσέχουν και αυτοί, πρέπει να προσέχουν και οι οδηγοί, να δίνουν μια κάποια προτεραιότητα. Το ίδιο επίσης για τα ποδήλατα. Κινούμε στην Εθνική Οδό, στρίβω στον κόμβο Αγίου Δημητρίου αριστερά, και εκεί βλέπω την ίδια ώρα, μάλλον οι άνθρωποι πηγαίνουν σε κάποια συγκεκριμένη δουλειά. Βλέπω δύο ποδήλατα που οδηγούν άνδρες ενήλικοι. Θα μου πείτε τι θα ήταν, άνδρες είναι, δεν είναι παιδιά, δεν είναι αγόρια. Μιας ηλικίας, εν πάση περιπτώσει, που τα δεν κοιτάζουν καθόλου, δεν προσέχουν. Θεωρούν αυτονόητο ότι οφείλουν να τους προσέξουν οι οδηγοί των οχημάτων των άλλων, και βεβαίως έτσι είναι. Αλλά δεν έχουν ούτε ένα καθρέφτη έτσι να ρίχνουν μια ματιά πίσω, να δουν τι γίνεται, ποιοι ακολουθούν, με τι ταχύτητα, ιδιαίτερα εκεί στο φανάρι του Αγίου Δημητρίου. Προσοχή λοιπόν και στους αυτούς που χειρίζονται ηλεκτρικό πατίνι και στους ποδηλάτες, γιατί δεν πρέπει να έχουμε κάτι δυσάρεστο. Να είμαστε λοιπόν όλοι προσεκτικοί. Και με την ευκαιρία, αφού αναφέρθηκα σε αυτό το σημείο, ξέρετε όσοι περνάτε από εκεί, όταν θέλετε να πάτε προς την Αγίου Δημητρίου, δεν περνάει ο δρόμος, είναι κλειστός λόγω των εργασιών που γίνονται στο σημείο και φαίνεται ότι θα πάρουν χρόνο ακόμα. Παρ' όλα αυτά, ουσιαστικά στρίβεις αναγκαστικά αριστερά στην οδό Παπαϊωάννου. Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι το φανάρι εκεί στην οδό που είναι απέναντι από τα δικαστήρια, το μεγάλο κατάστημα που υπάρχει, λειτουργεί κανονικά χωρίς να έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, ενώ δεν χρειάζεται να περιμένει τόσο πολύ αυτός που στρίβει αριστερά, αφού δεν διέρχονται αυτοκίνητα από το συγκεκριμένο δρόμο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, καθόμαστε και περιμένουμε στοϊκά για να στρίψουμε στην Παπαϊωάννου. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια ρύθμιση όσο γίνονται οι εργασίες. Και το άλλο είναι, μας κοιτάζουν πάρα πολύ περίεργα οι πεζοί όταν βρισκόμαστε στην Παπαϊωάννου, στο ύψος της Δαγκλή. Εκεί λοιπόν, απέναντι βλέπουμε ένα κτίριο του Δήμου, έτσι για να σας βοηθήσω. Έχουμε περάσει ήδη τις εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγρινίου και είμαστε στο φανάρι για να στρίψουμε δεξιά στη Δαγκλή. Εκεί λοιπόν αναβοσβήνει το φανάρι πορτοκαλί για τους οδηγούς και βεβαίως δίνεται πράσινο στους πεζούς. Και πολλές φορές μας βλέπουν οι πεζοί που έχουμε ανάψει φλάσεις να στρίψουμε δεξιά και σου λένε: Δεν βλέπεις, είναι πράσινο για μας. Όντως είναι πράσινο για εσάς και κανείς δεν θα πέσει επάνω σας. Βεβαίως όλοι οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά και εμείς έχουμε πορτοκαλί και περιμένουμε να φύγετε σιγά σιγά εσείς για να περάσουμε. Γιατί πραγματικά, αν μείνεις πολλή ώρα εκεί, δεν αφήνεις τους άλλους που συνεχίζουν ευθεία τους οδηγούς και εσύ τέλος πάντων χάνεις χρόνο για να στρίψεις δεξιά. Εκεί θέλει μια συνεννόηση καλή μεταξύ πεζών και οδηγών. Και ηρεμία γενικότερα. Το πρωί έχω δει πολλές φορές τα βλέμματα έτσι να είναι άγρια και τα πνεύματα τεταμένα κάπως.

2-6-41-0-39-4-10 και 39-4-11. Εκεί μπορείτε να καλείτε για να μας λέτε τα θέματα που σας απασχολούν, τα σχόλιά σας, τις επισημάνσεις, τις καταγγελίες σας. info@dytikafm.gr. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας ηλεκτρονικά. Φωτογραφικό υλικό. Ό,τι θέλετε να διερευνήσουμε για να βρούμε απαντήσεις, να λύσουμε κάποια ζητήματα στον βαθμό που μπορούμε.

Θα επανέλθω στο ζήτημα με τις απάτες, τηλεφωνικές και διαδικτυακές. Στην Πάτρα έχει ξεκίνησε χθες το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, μια από τις μεγαλύτερες δίκες των τελευταίων ετών. 85 κατηγορούμενοι, συμβολικά θα πω, κάθονται στο εδόλιο σε μια υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης που αφορά εκατοντάδες θύματα σε όλη τη χώρα και ζημιά που σύμφωνα με τη δικογραφία φτάνει τα εκατομμύρια ευρώ. Είναι απροσδιόριστο το ευρώ, δηλαδή αν κάτσεις να τα προσθέσεις όλα μαζί. Ήταν πολύ σύντομη η συνεδρία, σε διάβαζα από τους συναδέλφους της Πελοποννήσου. Η στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων δεν επέτρεψε να ξεκινήσει η εξέταση της υπόθεσης. Ουσιαστικά έγινε τυπική έναρξη της διαδικασίας. Αυτό που γίνεται, καταγράφονται παρουσίες και θα αρχίσει να συνεδριάζει το δικαστήριο στις 28 Σεπτεμβρίου, σε λίγες μέρες. Λοιπόν, θα ανοίξει ο φάκελος της υπόθεσης, θα εξεταστούν στοιχεία και μάρτυρες. Και βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, τόσο ο αριθμός των κατηγορουμένων αλλά και ο όγκος της δικογραφίας προαναγγέλνουν, προμηνύουν μια δικαστική διαδικασία που θα έχει μάκρος χρονικό. Αφορά ένα μεγάλο δίκτυο ηλεκτρονικών απατών που φαίνεται να έλαβε χώρα από το 2020 έως το 2022, και για να εξαρθρωθεί όλη αυτή η ιστορία χρειάστηκε να κάνει η αστυνομία μια πολύμηνη έρευνα. Η δικογραφία αναφέρει ότι στον πυρήνα του κυκλώματος βρίσκονταν 5 άτομα, είχαν τον κεντρικό ρόλο, το σχεδιασμό, το συντονισμό, και μετά δημιούργησαν έτσι ένα δίκτυο ανθρώπων με διαφορετικούς ρόλους, μια πυραμίδα, σκεφτείτε το όπως τις πυραμίδες, που ήταν είναι μια άλλη είδους έτσι, απάτη, αλλά με επιχειρηματικό κάπως έτσι, χαρακτήρα. Τα θύματα εδώ εντοπίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών. Και μπήκαν στο στόχαστρο ιδιοκτήτες καταστημάτων, έμποροι και ξενοδόχοι, αλλά και απλοί ιδιώτες. Τι έκαναν οι δράστες? Επικοινωνούσαν με το τηλέφωνο με τα υποψήφια θύματα, προσπαθούσαν να τα πείσουν ότι υπήρχε μια οικονομική συναλλαγή που έπρεπε να ολοκληρωθεί. Εμφανίζονταν από την άλλη ως υποψήφιοι πελάτες, ήθελαν να δώσουν και καλά προκαταβολή, ή ήταν υπάλληλοι κάποιων έτσι, υπηρεσιών, και υποστήριζαν ότι υπήρχε επιστροφή χρημάτων ή φόρου. Αποκτούσαν με έναν τρόπο πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζικών, των λογαριασμών, των θυμάτων που κάποιοι τα δίνουν με ελαφρά την καρδία. Έστελναν παραπλανητικούς ηλεκτρονικούς συνδέσμους και ζητούσαν από τους πολίτες να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα. Και μετά, αφού τα είχαν κάνει όλα αυτά και μπέρδευαν μια χαρά τα θύματά τους, αποκτούσαν τους κωδικούς e-banking. Και από τη στιγμή που αποκτούσαν πρόσβαση στους λογαριασμούς, μπορούσαν να μεταφέρουν τα χρήματα σε άλλους και σε άλλους λογαριασμούς. Λοιπόν, και υπήρχαν και κάποιοι που εμπλέκονται, λέγονται μουλάρια χρήματος, λόγω ενός όρου ξενικού, και περνούσαν στους λογαριασμούς τους χρηματικά ποσά που είχαν αφαιρεθεί από τα θύματα, και μετά αυτά τα χρήματα έκαναν από λογαριασμό σε λογαριασμό βόλτα. Λοιπόν, αυτή είναι η δίκη. Απάτες με τέτοιο τρόπο εξακολουθούν να γίνονται, άρα να έχουμε το νου μας. Και μία έτσι παρατήρηση, μήπως σας συμβεί, γιατί έχει συμβεί σε άλλους. Μπορεί για κάποιο λόγο να δείτε στο λογαριασμό σας, και μην μου πείτε πώς διαρρύουν τα στοιχεία, μπορούν να διαρρεύσουν. Και τώρα με μια κάρτα γνωστή, τη Revolut, έχουμε θέμα. Κάποιοι χάκαραν και ζητάνε από την εταιρεία να τους δώσει λεφτά για να μην διαρρεύσουν τα στοιχεία των κατόχων των καρτών. Δεν πρέπει να υπάρχει λόγος ανησυχίας, διαβεβαίωσαν οι εταιρείες, αλλά θα το δείτε κι εσείς που έχετε αυτές τις κάρτες, ότι δεν πρέπει να σας έχουν αφαιρέσει χρήματα, ούτε νομίζω ότι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν κάπως τα προσωπικά σας στοιχεία, αλλά τέλος πάντων να έχετε το νου σας. Αν λοιπόν για κάποιο λόγο δείτε στον τραπεζικό σας λογαριασμό, και τώρα με το e-banking τα βλέπουμε πολύ εύκολα, ένα ποσό που δεν είναι για σας και μάλιστα 2-3 χιλιάρικα, και απορρίσετε και σας πάρει κάποιος και σας πει: φίλε μου, έκανα λάθος, έστειλα χρήματα σε σένα, αλλά δεν είναι για σένα, μπορείς να μου τα γυρίσεις πίσω, ή στη χειρότερη περίπτωση μπορείς να τα βάλεις σε έναν άλλο λογαριασμό? Ποιο είναι το πρώτο βήμα που κάνετε? Δεν τα πειράζετε τα λεφτά, έτσι. Δεν είναι δικά σας. Ξεκινάμε από αυτό. Άμεσα ενημερώνετε την τράπεζά σας και λέτε ότι κατατέθηκε ένα ποσό που δεν το περίμενα, δεν είναι δικό μου, και μάλιστα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν να καταθέσω στον ίδιο ή σε άλλο λογαριασμό. Δίνετε και το λογαριασμό αν τον έχετε κρατήσει. Αυτό. Θα δείτε ότι η τράπεζα θα σας πει: δεν κάνετε τίποτα. Περιμένουμε από την τράπεζα του άλλου να κάνει τα απαιτούμενα βήματα, και εμείς με έναν τρόπο θα επιστρέψουμε το ποσό. Εσείς πάντως δεν θα γίνετε
κρίκος στην αλυσίδα των απατεώνων που μεταφέρει με έναν τρόπο μέσω λογαριασμών χρήματα τα οποία έχει βάλει στο χέρι με παράνομο τρόπο και βεβαίως δεν κατέχει νόμιμα, δεν τους ανήκουν και βεβαίως δεν ανήκουν και σε εσάς. Οπότε λοιπόν, για οτιδήποτε περίεργο δείτε στο λογαριασμό σας, επικοινωνείτε με την τράπεζα στους επίσημους τηλεφωνικούς αριθμούς, μιλάτε με υπάλληλο, πολλές φορές η κλήση σας ηχογραφείτε, ζητήστε κιόλας μόνο σας να ηχογραφηθεί η μόνη σας, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Δεν έχει συμβεί συχνά, αλλά έχει συμβεί αυτό το περιστατικό, είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε. Λοιπόν, για να έχουμε το νου μας. Έτσι, στο επίπεδο που έχουμε φτάσει, πραγματικά δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Εδώ μιλάμε για συναλλαγές βεβαίως που είτε έχουν μέσα το στοιχείο της του να χρησιμοποιεί κάποιο κινητό και να πατάει πάνω σε link, πάνω σε συνδέσμους, αλλά και ουσιαστικά της τηλεφωνικής απάτης. Όσο δε για το είμαι υπάλληλος αυτού του οργανισμού, αυτού του φορέα και πρέπει να βγάλετε τα πράγματά σας έξω για να τα ελέγξουμε ή για να μην πάθετε ηλεκτροπληξία, το τονίζω και σε έντονο ύφος, ποτέ δεν ισχύει αυτό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάθετε κάτι από τα κοσμήματά σας ή τα χρήματά σας. Δεν παθαίνετε κανενός είδου αλλεργία ή ηλεκτροπληξία ή οτιδήποτε άλλο. Καμία ασθένεια, δεν παθαίνετε κανένα αυτοάνοσο. Είναι άλλα τα αίτια αυτών και πολύ παραγωγικά αυτών των ασθενειών. Λοιπόν, δεν πιστεύετε κανέναν και κυρίως εάν κάτι σας κινήσει την υποψία, καλείτε την αστυνομία. Είναι πολύ εύκολο το νούμερο. 100. Λοιπόν, και μην πιστεύετε κανέναν, θα μου πείτε εδώ δεν θα πιστεύουμε το φίλο μας, το γείτονά μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν ο φίλος και ο γείτονας σας πούνε δώσε μας τα κοσμήματα, δεν το πιστεύετε, ή δώσε μας τα χρήματα, το ποσό που έχετε συγκεντρώσει από την νεότητά σας για να μπορέσετε να βγάλετε πέρα τα γεράματά σας. Και κυρίως το επαναλαμβάνω, μιλήστε με μεγαλύτερους ανθρώπους, μπορεί να μην έχουν δική τους οικογένεια στη ζωή, να μην έχουν παιδιά, αλλά συμπαρασταθείτε με έναν τρόπο, πείτε τους τι πρέπει να κάνουν και τι να μην κάνουν, γιατί φαίνεται ότι οι άνθρωποι που μπαίνουν μόνοι μπαίνουν στο στόχαστρο, λαμβάνουν πληροφορίες οι απατεώνες και τις αξιοποιούν με τον καλύτερο για τους ίδιους τρόπο, για το χειρότερο για τους ανθρώπους που μένουν έτσι μόνοι και τα βγάζουν πέρα με δυσκολία και έχουν αυτό το κομπόδεμα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν ενδεχομένως σε κάποια προβλήματα υγείας, στο να πληρώσουν έναν άνθρωπο που τους συντηρεί, που μαγειρεύει, που καθαρίζει το σπίτι τους. Λοιπόν, είναι κρίμα και άδικο να καρπώνονται τα χρήματα, τον κόπο μιας ζωής απατεώνες που δεν πρέπει να έχουν βλέψει ούτε μια ώρα στη ζωή τους κανονικά.

δεν θα είναι τόσο παραδεισένια όσο το τραγούδι που επέλεξε ο Γιώργος Κατσούλης, τα πράγματα για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί πήραν νωρίς το πρωί σήμερα το δρόμο για τις φυλακές. Από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης έγινε πρώτα η μεταγωγή της γυναίκας στις φυλακές Κορυδαλλού στις 18:30 και μισή ώρα αργότερα έγινε η μεταφορά του συζύγου της που ήταν στη Γαδά για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Και με την απόφαση για την προφυλάκηση των δύο γιατρών ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση και τώρα είναι άλλα στάδια στην έρευνα για να γίνουν. Στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι οι δύο γιατροί θα κρατηθούν σε ειδικά κελιά μακριά από τον πληθυσμό των φυλακών, και εδώ αρχίζουν τα σχόλια για VIP κελιά. Όπου και να κρατηθούν είναι κελιά, να το πούμε αυτό. Είναι στέρηση ελευθερίας, αλλά αντιλαμβάνομαι έτσι και το θυμό και την οργή ορισμένων ανθρώπων που θεωρούν ότι είναι η αντιμετώπιση κάπως επιλεκτική, κάπως ιδιαίτερη και δεν την αξίζουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, οι πληροφορίες που βγαίνουν από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής λένε ότι η γυναίκα θα είναι μόνη σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα του σοφρονιστικού καταστήματος του Κορυδαλλού και ο άνδρας σε αντίστοιχο χώρο στις αντρικές φυλακές θα είναι απομακρυσμένος και δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι.

Και έκανε την απειλή του πράξη, την απειλή σε εισαγωγικά ο ένας εκ των δύο, ο εκ των δύο γιατρών, ο άνδρας, είχε πει ότι θα κάνω απεργία πείνας και αρνείται να λάβει τροφή. Είχε μάλιστα, είχε προαναγγείλει ότι θα ξεκινούσε απεργία πείνας αν αποφάσιζε ο ανακριτής και ο εισαγγελέας την προφυλάκησή του. Αλλά από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης, των δικηγόρων, θεωρείται βέβαιο ότι θα προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησης. Και αυτό γιατί, όπως ισχυρίζονται, οι πελάτες τους έχουν κακοποιηθεί βάναυσα. Τα οικονομικά δικαιώματα των πελατών τους έχουν κακοποιηθεί βάναυσα και εκεί θα ρίξουν το βάρος για να μπορέσουν να τους βγάλουν από την προσωρινή κράτηση. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος έχει κακοποιηθεί βάναυσα. Σίγουρα ένας άνθρωπος είναι στον τάφο αυτή τη στιγμή και δεν πρόκειται να γυρίσει, να επιστρέψει. Και τώρα εμείς δεν θα κρίνουμε, θα κρίνει η δικαιοσύνη και τα στοιχεία ενδεχομένως να είναι πολύ επιβαρυντικά, διαφορετικά δεν θα αποφάσιζαν κάτι τέτοιο οι δικαστικοί. Από την άλλη, πολλοί σχολιάζουν ότι όλα έγιναν υπό το βάρος της πίεσης της κοινής γνώμης. Εντάξει, δεν έμπαιναν τυχαίοι σε εισαγωγικά άνθρωποι, υπήρχαν άνθρωποι με όνομα αλλά και οικονομική επιφάνεια και εκεί πόνταραν στο ότι θεωρούσαν οι άνθρωποι που έσπευδαν να λάβουν τις υπηρεσίες υγείας, αυτές τις πολύ προχωρημένες και εξειδικευμένες, με πτυχία από τη Χονολουλού, χωρίς να υποτιμώ τη Χονολουλού, αντιλαμβάνεστε όμως το πνεύμα των λεγόμενών μου, ότι τέλος πάντων θα μπορούσαν να κάνουν χωρίς να ελέγχονται τα πάντα, αλλά με ένα κύρος που τους έδιναν οι συνεχείς εξειδικεύσεις, η μία εξειδίκευση πάνω στην άλλη. Εδώ κάνεις ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό και σου παίρνει χρόνια. Αυτοί λοιπόν σε πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έγιναν ειδικοί επί παντός του επιστητού.

Δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τις ιατρικές υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν στον αδικοχαμένο, όπως προκύπτει η καλλιτέχνη. Ούτε ήμουν μπροστά, ούτε έχει καταγραφεί κάπου το αν έκαναν κάρπα ή δεν έκαναν. Πώς να το πω, απλά ανθρώπινα να το δει κάποιος, εάν ο ασθενής του πάθαινε κάτι στο χώρο του, το βασικό θα ήταν να ακολουθήσει με το ασθενοφόρο. Προβλέπεται και από τον νόμο. Αυτό μου κάνει απίστευτη εντύπωση. Δηλαδή δεν μπήκαν καν στην διαδικασία να δουν τι θα συνέβαινε μέσα στο ασθενοφόρο με τον ασθενή. Ήταν πλήρωμα του ΕΚΑΒ εκεί, ήταν διασώστες, αλλά ο ίδιος ο γιατρός που έχει την επάρκεια, την δυνατότητα από τις γνώσεις που έχει πάνω στο αντικείμενο, να μην μπει καν στο ασθενοφόρο να βοηθήσει την κατάσταση, αυτό έτσι προκαλεί αλγινή εντύπωση και στο μη ειδικό. Αλλά και ο πιο αδαής αντιλαμβάνεται ότι άλλες ήταν οι προθέσεις να μείνουν πίσω να καθαρίσουν το χώρο, να κρύψουν τα ίχνη τους και όχι να σωθεί η ανθρώπινη ζωή. Αυτό λοιπόν μας ξεπερνάει όλους.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91-024.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Συντονισμένοι στο Δυτικά FM είστε εσείς, 92,8, θυμίζω τη συχνότητα. Ο Γιώργος Κατσούλης, έτσι με μια διάθεση κάπως, πώς να την πω, έτσι έντονη, μπήκε και στο στούντιο και προς στιγμή νόμιζα ότι έγινε σεισμός, απλά κουνήθηκε λίγο το τραπέζι ελαφρώς. Λοιπόν, έχω πάρει μια μεγάλη φοβία από τους σεισμούς και στην Αχαΐα, γιατί είχαμε πολλά δυσάρεστα και εκεί. Λοιπόν, δεν την είχα παλιά, άλλαζα πλευρό όταν άκουγα τα Ρίχτερ. Δεν κουνιόμουν από τη θέση μου. Τώρα τι έχω πάθει, δεν μπορείς να. Κάποια γεγονότα δεν μπορείς να τα βγάλεις από τη μνήμη σου, δεν μπορείς να λειτουργήσεις σαν να μην έχουν επιδράσει πάνω σου. Λοιπόν, όχι, δεν ήταν σεισμός, ήταν η πόρτα που άνοιξε και έκλεισε κάπως απότομα. Θα πάμε μαζί μέχρι τη μία. Εσείς μείνετε έτσι συντονισμένοι. Πάρτε μας και τηλέφωνο αν έχετε κάτι να μας πείτε, κάποιο νέο. Έχουμε και τη διάθεση να ακούσουμε και ευχάριστα, έτσι. Δεν θέλουμε να είμαστε μόνο μάντης κακών. 2-6-41-0-39-4-10 και 39-4-11 η τηλεφωνική μας αριθμία. Ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής, αναφερόμουν στις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Μου στέλνετε και κάποια σχόλια και μου βάζετε έτσι, με κατηγορείτε λίγο, με στείνετε στον τοίχο, γιατί λέμε για θάνατο του καλλιτέχνη και δεν λέμε για δολοφονία. Γιατί αυτό θα το αποφασίσει το δικαστήριο και όχι εγώ. Λοιπόν, αλλά να προσθέσω κάτι ακόμα και να το κλείσω, γιατί τώρα θα μπουν και άλλα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών. Και υπάρχει και ένας υπνοθεραπευτής, ο οποίος βγήκε και μας μάλωσε κιόλας ότι δεν είναι γιατρός, είναι σκέτο υπνοθεραπευτής. Καλά, δεν τον είπαμε και καμπούρι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άλλη ειδικότητα. Με αυτές τις ειδικότητες πραγματικά έχουμε κάπως αρχίσει και φοβόμαστε. Και ρίξτε μια ματιά στα πτυχία των ανθρώπων με τους οποίους, των επαγγελματιών που έρχεστε σε επαφή. Είναι ψυχολόγοι, είναι ψυχίατροι. Ακούμε για μέντορες, ακούμε για coaches, ακούμε για ψυχοθεραπευτές. Αλλά ρωτήστε λίγο για τις περγαμηνές τους, μάθετε μερικά πράγματα παραπάνω. Γιατί σε αυτή τη χώρα είπαμε πολλές φορές ότι ό,τι δηλώσεις είσαι, και αυτό μπορεί να μας βάζει και σε κίνδυνο όταν πρόκειται για ζητήματα υγείας. Χωρίς να μειώνω την αξία της υπνοθεραπείας που έχει το δικό της κομμάτι στους χειρισμούς κάποιων περιπτώσεων, εδώ αν τον ακούσετε θα καταλάβετε με λιγάκι έτσι. Το γεγονός ότι συνεργάζονταν αυτοί οι άνθρωποι εδώ και χρόνια, και μάλιστα εκεί θα πήγαινε την επόμενη μέρα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν ξέρω ο άνθρωπος τι προβλήματα προσπαθούσε να αντιμετωπίσει, τι ζητήματα τον απασχολούσαν και προσπαθούσε να βάλει μια σειρά στη ζωή του. Το γεγονός όμως ότι ενδιαφερόταν για την υγεία του προφανώς μας βάζει σε θετικό δρόμο ότι ήθελε κάτι να αλλάξει. Δεν έψαχνε όμως στα σωστά μονοπάτια, από ό,τι φαίνεται εκ του αποτελέσματος του πολύ δυσάρεστου. Λοιπόν, τώρα από εκεί και ύστερα θα μιλήσει αυτός ο άνθρωπος, θα εξηγήσει γιατί του έστελνε η γιατρός φωτογραφίες από τον κύριο Μαζωνάκη την ώρα που καθόταν στο... Ήταν ζωντανός και λέει, μάλλον ήταν ζωντανός. Γιατί σας έστελνε τις φωτογραφίες, για να αποδείξει μετά ότι ήταν ζωντανός, ενώ είχε φύγει ο άνθρωπος από τη ζωή. Πραγματικά είναι όλα περίπλοκα και θα το ξεδιπλώσουν το κουβάρι οι άνθρωποι της δικαιοσύνης. Θεωρώ θα βρεθεί η άκρη, αλλά φαίνεται ότι φαινόταν έτσι ένας ιστός για να υπάρξει στη συνέχεια, γιατί μάλλον φαίνεται ότι είχε χαθεί ο άνθρωπος πολύ νωρίτερα, για να μπορέσει να καλύψει τον εαυτό της, να καλύψει το ιατρείο, και προσπαθούσε να βρει με ποιον τρόπο θα καλυφθεί. Και αντί να ασχολείται με την περίπτωση του ασθενούς, με το πώς θα κρατηθεί στη ζωή, ασχολιόταν με το πώς θα βγάλει την ουρά της απ' έξω. Λοιπόν, ενδιαφέρον θα έχει τα όσα θα πει στον ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής αυτός, με τον οποίο δεν φαίνεται να είχε ξεκινήσει θεραπεία ο Γιώργος Μαζωνάκης. Φαίνεται όμως να είχαν μια συνάντηση, να τα είχαν πει λιγάκι και να είχε πιστεί. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Να έρθουμε σιγά σιγά στα τοπικά. Μια είδηση μας προξένησε το ενδιαφέρον σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει, τι χρειάζεται ένας 39χρονος δύο πιστόλια. Δεν έχουμε μάθει πολλές πληροφορίες, μάθαμε την ηλικία, είναι και κοντά στα 40 ο άνθρωπος που κατοικεί στο Αγρίνιο και συνελήφθη από την αστυνομία, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Και γιατί είναι πλάκη η συγκεκριμένη υπηρεσία? Γιατί οι πληροφορίες αφορούσαν ναρκωτικά. Άρα η έρευνα που έγινε μετά την αξιοποίηση των πληροφοριών, όπως έτσι εύστοχα με έναν τρόπο μας λένε από την πλευρά της αστυνομίας, έγινε στο σπίτι, μάλλον για να βρουν ναρκωτικά. Λοιπόν, από εκεί ξεκινάς. Όμως βγήκε ένα άλλο λαβράκι, δύο πιστόλια με δύο γεμιστήρες, 92 φυσίγκια και μικρή ποσότητα ναρκωτικών, ούτε 3 γραμμάρια κάναβης. Δεν υποτιμώ έτσι, το ότι είναι 3 γραμμάρια, δείχνει όμως ότι είχε ένα συγκεκριμένο ρόλο, είχε και μια και τρίφτη με τα υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας, είναι ένα διαδικαστικό ζήτημα εκεί, και μια ηλεκτρονική σιγαριά, άρα δείχνει ότι δεν τα χρειαζόταν για προσωπική του χρήση, ότι κάτι έκανε σε σχέση με τα ναρκωτικά. Αλλά από την άλλη, δύο πιστόλια και 92 φυσίγκια. Για να απειλείς δεν χρειάζεσαι και τα φυσίγκια μαζί, δηλαδή αν δεν τα χρησιμοποιείς. Πάντως θα τα εξετάσουν, υποθέτω, τα εργαστήρια της αστυνομίας για να δουν αν σε κάποια υπόθεση ενδεχομένως έτσι έχουν εμπλακεί με έναν τρόπο αυτά ή τα είχε για κάποιον άλλο λόγο, που θα κληθεί βεβαίως να δώσει εξηγήσεις, γιατί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκαρνανίας.

Μας ρωτάτε και μας ζητάτε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό που είχαμε στην θαλάσσια περιοχή του Μύτικα, με θύμα μια γυναίκα 66 χρόνων που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Οι πληροφορίες της συνείδησης ήταν ότι την εντόπισε μια περαστική να επιπλέει εκεί στη θαλάσσια περιοχή. Σχήνος νομίζω ήταν η θέση. Λοιπόν, δεν ξέρουμε περισσότερες πληροφορίες. Προφανώς και φως τα αίτια του θανάτου θα ρίξει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης την οποία υποβλήθηκε. Και απλώς να αναφέρουμε το όνομά της, γιατί χθες δεν είχε γίνει γνωστό βεβαίως μέχρι να γίνουν τα διαδικαστικά. Βασιλική Ζαρκαδούλα, το γένος Μπάβαρη, 66 ετών, μητέρα 4 παιδιών, σύζυγος γνωστού μηχανικού, του Δημήτρη Ζαρκαδούλα, συνταξιούχος μηχανικός. Προφανώς και δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Έσπευσαν πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες της συνείδησης, περίοικη άμεσα όταν έγινε αντιληπτό το περιστατικό. Παρήχαν πρώτες βοήθειες και το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Μύτικα έφτασε εκεί, αλλά το πλήρωμά του, οι διασώστες, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν κατάφερε η γυναίκα να κρατηθεί στη ζωή. Η κηδεία της, εκεί που συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο, θα γίνει την Παρασκευή στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Αγρινίου.

Μας φοβίζουν, ζητούν άμεση απάντηση, βάζουν προθεσμίες, μας απειλούν ότι θα μας συλλάβουν ή γενικότερα ότι θα έχουμε συνέπειες με βάση τον νόμο. Και τους μας λένε λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα τα οποία δεν πρέπει, που δεν είναι να κάνουμε. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε το νου μας. Ποιος είναι ο αποστολέας της διεύθυνσης? Ποιες αρχές λένε ότι είναι, ποια πρόσωπα? Κυρίως να ρίχνετε μια ματιά σε λάθη, γλωσσικά, έτσι. Αλλά και εκεί, όταν σας απειλεί, δεν σας απειλεί κάποιος όταν γενικότερα με ένα χαρτί οφείλει να σας ενημερώσει ότι πρέπει να παραστείτε σε ένα δικαστήριο. Έρχονται με κάποιο τρόπο όλα αυτά, με νόμιμα έγγραφα. Λοιπόν, μην απαντάτε, μην ανοίγετε συνδέσμους. Εάν δεν ξέρετε, ρωτήστε τα παιδιά σας, κάποιον άνθρωπο στον οποίο έχετε εμπιστοσύνη, κάποιον που πιστεύετε ότι γνωρίζει. Πραγματικά σε κάποια υπηρεσία, αν δεν έχετε κανέναν άλλο σε αυτή τη ζωή και μένετε μόνοι σας, έχετε αλλάξει τόπο κατοικίας, είστε από άλλη περιοχή, δεν έχετε κάποιο άλλο μέλος στην οικογένεια να βοηθήσει την κατάσταση για οποιουσδήποτε λόγους. Λοιπόν, αλλά το βασικό, ό,τι και να σας ζητάνε, μην δίνετε στοιχεία. Μην λέτε ποιοι είναι οι κωδικοί σας, ποιοι είναι το PIN. Μην δίνετε τίποτα από αυτά. Λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό δεν μπορούσαμε καν να βγάλουμε χρήματα με την κάρτα από την τράπεζα και τώρα έχουμε γίνει expert και όχι μόνο αυτό, δίνουμε και τους αριθμούς μας έτσι για πλάκα. Όχι. Λοιπόν, πραγματικά ακόμα και αν σας φαίνεται χαζό, αν σας φαίνεται ότι μήπως με κοροϊδέψουν, δεν πειράζει. Πάρτε την αστυνομία και ενημερώστε. Πείτε, έγινε αυτό. Μπορείτε να το δείτε από κοντά. Πρέπει να έρθω εγώ. Μπορείτε εσείς να έρθετε, αν δεν μπορείτε να μετακινηθείτε. Για να σας βοηθήσουν και βεβαίως να βρεθούν στα χνάρια ανθρώπων που το μόνο που έχουν στο μυαλό τους είναι πώς να βγάλουν καλό μεροκάματο, πολύ καλό μεροκάματο, σε βάρος δικό σας.

Έψαχνα λίγες πληροφορίες για αυτό το τραγούδι, γιατί πάντα όταν το ακούω μου αρέσει. Baby Ruth είναι αυτό. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε και για δύο ηχογραφήσεις και αυτό πρέπει να είναι κάπου το 72-73, ε. Είναι παλιό, αλλά πραγματικά όταν το ακούς και δεν το ξεχνάς ποτέ, και μ' αρέσει που σε αυτή την εκπομπή ακούμε τραγούδια που δεν είναι εύκολο πλέον να ακούσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ένα μπράβο πρέπει να το πούμε στο Γιώργο Κατσούλη, λοιπόν. Έβλεπα με ενδιαφέρον ένα θέμα της συνείδησης που έχει να κάνει με το τι περνάνε και οι αρτοποιοί γενικότερα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο Αγρίνιο. Και το καλοκαίρι, ας πούμε τον Ιούνιο, είχαν πτώση του τζίρου που ξεπέρασε το 30% σύμφωνα με το δημοσίευμα της συνείδησης. Αλλά από την άλλη, έτσι πως είναι τα πράγματα και με δεδομένο ότι η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών έχει μειωθεί κατακόρυφα, λέει το δημοσίευμα ότι δεν έχουν πρόθεση να αυξήσουν τις τιμές στα προϊόντα τους. Και η πτώση και τον Αύγουστο άγγιξε άλλο 15%, λοιπόν. Και προσδοκούν οι άνθρωποι ότι τώρα που μπήκαμε σε μια σειρά, ξεκίνησαν τα σχολεία, είναι να φτιάχνουμε και τα πρωινά των παιδιών, υπάρχει μια κινητικότητα, δεν λείπουν πάρα πολύ σε διακοπές ή στα εξοχικά τους, ότι κάτι θα αλλάξει προς το καλύτερο. Έχουμε κάνει κουβέντες με αρτοποιούς, έχουμε και στη γειτονιά μας και παραπέρα και φίλους και

γνωστούς. Λοιπόν, αυτό που προκαλεί έτσι κάπως, πώς να το πω, ένα μεγάλο προβληματισμό αν μη τι άλλο, είναι η εκτίμηση ότι από τα 32 αρτοπία που λειτουργούν σήμερα στο Αγρίνιο, τόσα έχουν μείνει, έχουν κλείσει πάρα πολλά όπως θα έχετε δει και εσείς, είναι πιθανόν, αυτή είναι μια εκτίμηση ανησυχητική, να παραμείνουν μέσα στην επόμενη τριετία ίσως και τα μισά, γιατί η πτώση του τζίρου είναι μεγάλη, τα λειτουργικά κόστη που είναι και εναλλαστικά είναι πολύ μεγάλα και οι πρώτες ύλες βεβαίως, οι τιμές τους έχουν πάρει για τα καλά την ανηφόρα και είναι δύσκολο να γίνει διαχείριση, ιδιαιτέρως όταν μιλάμε για μια επιχείρηση που μπορεί να υπάρχει ένα, δύο, τρία άτομα το πολύ, μια επιχείρηση που πρέπει τουλάχιστον να βγάλει τα λειτουργικά της έξοδα και ένα κέρδος για να μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή. Ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοπιών μιλάει στο ρεπορτάζ της συνείδησης, ο κύριος Κώστας Σάβας, και λέει ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα όντως γίνεται συζήτηση για αύξηση στις τιμές του ψωμιού, αλλά σε εμάς εδώ δεν πρόκειται να γίνει. Εδώ δεν ψωνίζει ο κόσμος, είπε ο άνθρωπος στο Αγρίνιο, με τις υπάρχουσες τιμές, θα βάλουμε παραπάνω. Δυστυχώς, λέει, για 60 λεπτά πάνε όλοι και ψωνίζουν ψωμί από το σούπερ μάρκετ και αυτό το κάνουν για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν. Το ότι όμως δεν πρόκειται να προβούμε σε καμιά ανατίμηση στην τιμή του ψωμιού, είπε ο πρόεδρός τους, αυτό έτσι αφορά το 100% των αρτοπιών της περιοχής. Δύναμη να ευχηθούμε στους ανθρώπους αυτούς και αντοχή, και από την άλλη και μιλάμε για, και στους εργαζόμενους στα αρτοπία, γιατί μιλάμε για ένα επάγγελμα που δύσκολα μπορεί να κάνει κάποιος, είναι ένα επάγγελμα λειτουργήμα να το πω πρακτικά, είναι πώς να το πω, κάποιες ώρες απάνθρωπες που ξυπνάνε, το να είναι στο πόδι από τις 3 η ώρα το πρωί για να λειτουργήσουν, και είναι και πολύ βαρύ το φορτίο, βαριά δουλειά, ιδιαίτερα όταν έχεις και πολλά αντικείμενα να καλύψεις. Λοιπόν, οπότε μια στήριξη την οφείλουμε στους ανθρώπους αυτούς που με τον δικό τους τρόπο μας έχουν στηρίξει, και νομίζω ότι αν κάνουμε μια καλή διαχείριση και του ψωμιού που αγοράζουμε, δηλαδή παλιά το πετάγαμε για πλάκα, άλλαξαν οι καιροί. Λοιπόν, αξιοποιήστε το ψωμί για φρυγανιές, για να το χρησιμοποιήσετε στα φαγητά σας, διαχειριστείτε το με σύνεση, και νομίζω ότι λίγα λεπτά πάνω λίγα κάτω θα τη βρούμε την άκρη για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και τις τοπικές επιχειρήσεις.

να κάνω μια αναφορά και στην ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου, γιατί πέρα από μεγάλη γιορτή για την Εκκλησία, είναι μια σημαντική μέρα η σημερινή. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ασφάλειας ασθενών. Και ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, με αφορμή αυτήν την ημέρα, υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί ευθύνη όλων, επαγγελματιών υγείας, δομών και οργανισμών υγείας, θεσμικών φορέων, ασθενών, φροντιστών και της κοινωνίας συνολικά. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου στο συνείδηση.gr, αλλά όταν συμβαίνουν και γεγονότα με ιατρικά λάθη, που είναι μια πραγματικότητα, έτσι, πόσο μάλλον τώρα που βρίσκεται στο προσκήνιο της επικαιρότητας αυτή η υπόθεση με το δημοφιλή καλλιτέχνη, αποτελεί αυτή η ανακοίνωση, πώς να το πω, μια αφορμή για βαθύ προβληματισμό.

Και πρόσφατα είχαμε και μια μέρα που παγκόσμια που αφορούσε την έτσι, ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου. Θέλω λιγάκι να το δείτε αυτό και με αφορμή την ανάρτηση ενός γαστρεντερολόγου. Είναι πατρινός αλλά δεν έχει σημασία. Τι λέει? Λέει ουσιαστικά ότι πρέπει να γίνονται οι εξετάσεις αυτές οι διαγνωστικές που αφορούν το πρόβλημα αυτό νωρίς, από την ηλικία των 45 ετών, διότι αν κάνουμε νωρίς και έχουμε μια εξέταση αναφοράς, τότε μπορούμε να αποφύγουμε μελλοντικά την εμφάνιση καρκίνου. Λοιπόν, δείτε, το έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα σε σχέση με την κολονοσκόπηση και μη φοβάστε την εξέταση, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Λοιπόν, πραγματικά είναι μια μικρή προετοιμασία, δεν καταλαβαίνετε τίποτα την ώρα της εξέτασης, είστε υπονάρκωση, λοιπόν, και γλιτώνετε πολλά για να μην αντιμετωπίσετε ζητήματα σε μεγαλύτερη ηλικία. Βέβαια, έχουν αλλάξει και τα δεδομένα λόγω του τρόπου ζωής, της ποιότητας, της διατροφής και εμφανίζονται καρκίνοι πολύ νωρίς. Άρα, όσο νωρίτερα εξετάσουμε, κάνουμε προληπτική εξέταση, τόσο το καλύτερο. Και βάλτε το στο πρόγραμμα. Λοιπόν, ξέρω ότι στο νοσοκομείο του Αγρινίου επικρατεί το αδιαχώρητο σε σχέση με τις εξετάσεις αυτές. Υπάρχουν και άλλες επιλογές, εξετάστατες. Ή κλείστε έγκαιρα το ραντεβού και κάντε το σε βάθος χρόνου, το επόμενο εξάμηνο. Δεν χάθηκε ο κόσμος για 6 μήνες, αν είστε στη σωστή ηλικία. Αλλά προγραμματίστε το για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και βεβαίως να μην βάζετε περιπέτειες και τον εαυτό σας και την υπόλοιπη οικογένεια.

Βρέθηκε η υγεία στο επίκεντρο αυτής της εκπομπής, αλλά νομίζω ότι τίποτα πιο σημαντικό δεν υπάρχει από την υγεία. Έστω και αν έναν άνθρωπο επηρεάσαμε σήμερα, να βάλει μια σειρά στις ιατρικές του εξετάσεις και να ενδιαφερθεί για τον εαυτό του, νομίζω ότι κάτι κάναμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
7: Έλα, Νούλη μου.
8: Έλα, μαμά.
7: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
8: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά. Κι αν είχα δουλειά, 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου.
7: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
8: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες.
7: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
9: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Θα προσληφθεί και 5.300 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, την άδεια που διαθέτουν και τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να διενεργήσουν. Προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι ενδεχομένως να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή ακόμα και αύριο. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετέχθησαν στο μεταξύ νωρίς το πρωί οι 2 γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση άλλοι κρατούμενοι. Παρατείνεται ως την 1η Ιουλίου 2027 η έναρξη της υποχρεωτικής καταβολής των ενοικίων μέσω τράπεζας, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Face του Europa League υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Νότης Παπαδόπουλος, Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: μέχρι τέλους, έτσι.
1: Ε, όχι, να ακούσουμε κανένα τραγούδι, παιδιά.
0: Ναι, ολόκληρο θες να τα ακούσεις. Δηλαδή τόσο δεν σου φτάνει.
2: Και πέρα.
0: Ε, τόσο δεν σου φτάνει.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι. Χρήστος Κούτρας.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
1: Πες και εσύ,
0: ρε. Από τον εαυτό μου να πω. Έλα, Παναγία μου. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους.
2: Γιάννης Τσούνος.
0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τη μία. Μαζί με Κώστα Σπανό, στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Μαζί με τον Δημήτρη Γιαννήρη, στη διεύθυνση αυτής της εκπομπής. Μαζί με την κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, στο 210-4800-170-174. skyradio.gr. Στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Και μέσω Viber 698-123-1003 και εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, ήχο, βίντεο, ό,τι θέλετε, φωτογραφίες.
2: Ό,τι θέλει, στέλνει.
0: Ό,τι θέλει, στέλνει.
1: Μην παίρνετε εκεί τηλέφωνο. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
0: Τι να απαντήσει.
2: Εντάξει, μπορεί να δεν
0: μπορούμε να είμαστε και εκεί και εδώ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
2: Θέλουμε σχόλιο, λέει ο Τίμος, το πρώτο μήνυμα στο Viber για την αθώωση του Ανδρέα Γεωργίου.
1: Επιτέλους.
0: Α, είναι αυτό που έλεγα
1: προχθές. Το πλέγαμε προχθές.
2: Ναι, το θυμάμαι, ναι.
1: Τον κυνηγάγανε τον Ανδρέα Γεωργίου επειδή ήταν επικεφαλής στατιστικής υπηρεσίας, ότι αυτός έβγαλε το τεράστιο το έλλειμμα της χώρας και μπήκαμε στο μνημόνιο. Μόνο που ο Γεωργίου ανέλαβε τον Αύγουστο και εμείς είχαμε μπει στο μνημόνιο 6 μήνες πριν, τον Μάρτιο.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι. Και μετά τον αθωώνανε και πήγαιναν πάλι οι διάφοροι της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς.
2: Ναι. Γενικά μην μπλέξεις με τα δικαστήρια είναι, ναι. Γιατί άμα μπλέξεις εκεί την πάτησες.
1: Μα έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Ποιος ασχολείται με την πολιτική πια, αφού υπάρχει ένα τέτοιο μίσος μεταξύ του μεν και των δε.
2: Σε ποιον το έλεγα. Νομίζω με δεν το συζητάγαμε. Mm-hmm. Που λένε κάποιοι ρε παιδί μου. Α, πήρε ο Ανδρουλάκης αυτόν. Α, πήρε ο Τσίπρας τον άλλον. Α, πήρε ο Μητσοτάκης. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και πολλοί που θέλουν.
0: Όχι, δεν υπάρχουν πολλοί.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί αν υπήρχαν πολλοί, δεν θα γίνονταν και αλλαγές μεταξύ κομμάτων.
2: Υπάρχουν πολλοί παιδιά.
0: Εάν υπήρχε αυτό που λέμε νέο αίμα. Νέοι άνθρωποι, νεότεροι άνθρωποι να
2: έχουν πέσει κοιμηθεί πολύ, κατάλαβες, και έχουν αυξηθεί έξω. Ένας που είναι στο ιδιωτικό τομέα. Δεν παρατάει το ιδιωτικό τομέα.
0: Μπράβο, πώς θα αφήσει ο άλλος τη δουλειά του για να αφήσει την.
1: Μα δεν παίρνουν και τους πρώην.
0: Ξέρεις,
1: υπάρχουν πρώην. Όλοι οι Αμερικοί, ας πούμε, παίρνουν τους πρώην πρόεδρους και τους βάζει να έχουν ένα ρόλο. Να πάει να διαπραγματευτεί κάτι, ξέρω εγώ, για τις τρίτες χώρες.
0: Και εμείς δεν το έχουμε αυτό εδώ.
1: Εμείς δεν έχουμε.
0: Σαν πρακτική.
1: Δεν το κλειδώνουν στο σπίτι και του ξαναμιλάνε. Έτσι.
0: Ναι, γιατί θεωρούν ότι όταν τελειώσει από το αξίωμα έχει τελειώσει.
2: Λοιπόν, στην τηλεόραση του Sky είχαμε σήμερα τον.
1: Ανδρουλάκη.
2: Τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Είπε διάφορα πράγματα. Τέλος, θα ακούσουμε κάποια. Απλώς θέλω να σταθώ λίγο στο τέλος της εκπομπής. Είναι ένα θέμα το οποίο μας έκανε εντύπωση. Το τσίμπησα από το αδελφό ραδιόφωνο, τον Big Win Sport FM. Τη μεσημεριανή εκπομπή με τον Σταύρο Χοντροθύμιο, τον διευθυντή προγράμματος του Sport FM, του Big Win Sport FM, εκεί όπου ένας άνθρωπος, εκεί βγαίνουν άνθρωποι και τηλεφωνούν και λένε τον πόνο τους για τα
0: κράτες.
2: Ναι. Κάνουν την ψυχανάλυση τους, είναι αθλητική. Και βγαίνει ένας και λέει, εγώ θέλω να μιλήσω για κάτι άσχετο, λέει, συγγνώμη, και μου κίνησε την περιέργεια. Λέει αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ότι δεν στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο από το Μάτι στο νέο Βουτζά που είναι το γυμνάσιο. Γιατί του λένε δεν τα στέλνετε τα παιδιά, δεν έχουν βάλει λεωφορεία. Επικοινωνήσαμε με τους ανθρώπους.
1: Σχολικό.
2: Σχολικό.
0: Ναι. Με τόσο αντική συναφή.
2: Ναι. Επικοινωνήσαμε με τους ανθρώπους, μαζευτήκαν σήμερα 20-30 μανάδες έξω από το σχολείο.
0: Βεβαίως.
2: Που δεν έχουν στείλει τα παιδιά στο σχολείο, διότι κηρύσσεται συνεχώς άγωνος ο διαγωνισμός. Συνεχώς άγωνος του διαγωνισμός και για κάποιους δεν μπορούν να βάλουν λεωφορείο. Για ποιο λόγο? Για να μπει λεωφορείο, το λεωφορείο μπαίνει άνω της αποστάσεως των 3 χιλιόμετρων. Αυτοί τι έχουν κάνει? Έχουν πάρει από την ευθεία το Μάτι, από το Google Map, και το έχουν βγάλει στην ευθεία στο Νέο Βουτζά.
0: Στο σχολείο δηλαδή.
2: Και το έχουν βγάλει 2,9 χιλιόμετρα. Το λες και ο μαθητής.
1: Υπτάμενο χαλί.
2: Τα πόδια σου λέω εγώ. Περνάς μέσα από τα σπίτια, μέσα από τα βάτα, μέσα από τα λαγκάδια να πας.
1: Χαράδρος.
2: Δηλαδή είναι φοβερό το κράτος.
1: Άγωνος γιατί βγαίνει μουσική.
2: Δεν πάνε να συμμετάσχουν.
0: Δεν πάνε ενδεχομένως σε μικρή απόσταση, γιατί δεν ξέρω.
1: Λεφτά δεν θα έχει.
2: Δεν ξέρω. Πρέπει να βρουν μια λύση.
1: Δεν μπορεί με κάτι πως ο Δήμος να το βοηθήσει, να βοηθήσει.
2: Ούτε και ο Δήμος.
0: Προφανώς θα μπορούσε.
2: Δεν έχει βοηθήσει κανένας.
1: Η περιφέρεια.
0: Δήμος περιφέρεια.
1: Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το Μάτι, για τα παιδιά που χρόνια δεν είχαν σπίτια.
2: Μα δεν ξέρω τι να πω. Έχω μείνει ξερός με αυτό το θέμα. Πραγματικά έμεινα ξερός.
0: Το 2,9 στην ευθεία.
2: Έξυπνο πάντως.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν σου λένε, δεν δικαιούσε λεωφορείο, επειδή γιατί στην ευθεία στο Google Map είναι 2,9 και όχι 3.
0: Είναι αυτό που λέμε, πώς απέχει ο Βόλος από τη Λάρισα. Δεν είναι στο χάρτη, είναι μισός πόντος.
2: Λοιπόν, κρατάμε την είδηση, την πρώτη είδηση που έχει εδώ το δελτίο ειδήσεων του Sky. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις από χθες πολεοδομία Μυκόνου.
1: Γιατί?
2: Γιατί υπάρχει εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο έως και τη Δευτέρα.
0: Χριστός Παναγία.
2: Γιατί Χριστός
0: Παναγία. Μη γίνει τι.
2: Μη γίνει, πες μπόμπα.
0: Α, μάλιστα.
2: Και μη γίνει τι. Καλώς ήρθες στη χώρα.
0: Μην πέσει μπόμπα.
2: Οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για να κάνει έλεγχο στα αρχεία.
0: Τη πολεοδομία Μυκόνου.
2: Εντάξει.
1: Κατάλαβε.
2: Σημειώνεται ότι η πολεοδομία Μυκόνου έχει πολλές φορές στο παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο εισαγγελικών ερευνών. Ναι, το ξέρουμε. Αλλά.
1: Θυμάστε ένα που τον είχαν καθαρίσει, επειδή.
2: Τον τοπογράφο, τον έψαχνα.
0: Στον ψυχικό, ναι.
2: Που αναρωτιέσαι εσύ γιατί να φυλάσσετε. Μην πλημμυρίσει. Μην ανατιναχτεί.
1: Μπορεί να βρέξει κιόλα.
2: Μην πιάσει φωτιά.
0: Μην καταστραφεί, μάλιστα.
2: Ναι. Μην κοροϊδεύει.
0: Όχι, ναι, έχει δίκιο.
2: Λοιπόν. Πάμε παρακάτω.
1: Να ακούσουμε λίγο Ανδρουλάκη.
2: Να ακούσουμε Ανδρουλάκη.
1: Παιδί μου, γιατί εγώ τον είδα.
2: Ναι. Α, δεν μας βλέπεις.
1: Δεν πρόλαβα.
2: Δεν πρόλαβες σήμερα. λοιπόν, είναι ο χθες μας. Αρχικά για την αρχικυβερνησία του ζητήσαμε να μας ξεκαθαρίσει τι είναι αυτό που λέει ότι η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
3: Το θέμα της ακυβερνησίας είναι ένα θέμα που χρησιμοποιεί κάθε κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές. Τι λέει. Επειδή δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Δώστε μας μία ακόμα ευκαιρία. Πόσες θέλουνε, δύο και ο κύριος Τσίπρας, δύο και ο Μητσοτάκης, θέλουνε και τρίτη ευκαιρία. Είδαμε τα χαίρια μας. Εγώ τι λέω. Η χώρα δεν πρέπει να πάει παραπίσω. Πρέπει να πάει παρακάτω.
2: Ναι.
3: Δεν δίνω μάχη για την εξουσία, δίνω μάχη για την πολιτική αλλαγή.
0: Ναι. Άρα, μάλιστα.
1: Τα έχει η κυβέρνηση δηλαδή.
0: Εγώ εδώ έχω μία ένσταση. Έχω μία ένσταση. Λες, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, θες να κινείσαι θεσμικά. Κινείται θεσμικά ο κύριος Ανδρουλάκης σε αρκετά πράγματα, πρέπει να το πούμε αυτό. Λες λοιπόν προς τους ψηφοφόρους, προς τους ανθρώπους οι οποίοι δυνάμει θα σε ψηφίσουν, ότι η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Και γιατί δεν μπορείς να ξεκαθαρίσεις ότι εάν είμαι πρώτο κόμμα, προφανώς θα πάρω την πρώτη εντολή και θα πάω στο δεύτερο, στο τρίτο, στο πέμπτο και θα κάνουμε κυβέρνηση. Δεν μπορείς να μας πεις το ίδιο τι θα κάνεις και αν δεν είσαι πρώτο κόμμα. Τι θα κάνεις και αν είσαι δεύτερο. Τι θα κάνεις και αν είσαι τρίτο.
2: Γιατί το έχουν ξεκαθαρίσει όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ποιο.
2: Τι θα κάνουν.
0: Κανείς δεν το έχει ξεκαθαρίσει.
2: Οπότε γιατί ζητάς τον Ανδρουλάκη.
0: Όχι, τώρα συζητάμε για τον Ανδρουλάκη. Και οποιοδήποτε άλλο.
2: Να το απαιτεί έτσι όπως το λες.
0: Και οποιοδήποτε.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να
0: μας πει. Και από τη Νέα Δημοκρατία το απαιτεί.
2: Με ποιον θα κυβερνήσει, βεβαίως. Αν δεν βγαίνει κυβέρνηση.
0: Βεβαίως. Όπως και από τον Τσίπρα και από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αν δεν το λέγα όμως δεν θα λέγες βεβαίως.
0: Ναι, όχι. Για μένα είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα.
1: Κάτσε ρε παιδιά, να καταλάβω.
0: Δηλαδή πάει ο Νότης να ψηφίσει.
1: Δεν βγαίνει κυβέρνηση. Και ο Ανδρουλάκης είναι δεύτερο κόμμα.
2: Λέω.
1: Τα καλά. Έτσι. Με ποιον θα κάνει η κυβέρνηση.
2: Ποιος.
0: Αυτό δεν λέει.
2: Η Νέα Δημοκρατία.
1: Η Νέα Δημοκρατία θα ψάξει κάποιον. Θα πούνε όχι όλοι. Λέω,
2: έχει πει λίγο πριν ο Ανδρουλάκης ότι αν είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία θα σχηματιστεί, αν είναι πρώτο κόμμα
0: είναι πρώτο κόμμα.
2: Θα σχηματιστεί σίγουρα κυβέρνηση υπό τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Θα βρει δηλαδή κάποιον τον Βελόπουλο.
0: Αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, απαραίτητο θα είναι στην κυβέρνηση, λέει.
2: Θα βρει η Νέα Δημοκρατία με ποιον. Ο Ανδρουλάκης θα βρει και με ποιον θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Προφανώς. Αν του κάνουν πρόταση να γίνει. Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν θα πάει να στηρίξει
2: τον πραγμάτο.
1: Λέω.
2: Όχι, λέω εγώ.
1: Εντάξει, εγώ λέω ναι.
2: Τι θα λέγεις εσύ.
1: Όχι, εγώ λέω.
2: Ο Γιάννης δεν λέει.
1: Άμα είναι εκείνο, ρε παιδί μου. Άμα εκείνο είναι το πρώτο κόμμα.
2: Αν είναι εκείνο, άλλη συζήτηση.
1: Πάλι δεν θα πρέπει να ζητήσει από μια δημοκρατία να τον στηρίξει.
2: Όχι, θα ζητήσει από το τρίτο κόμμα να τον στηρίξει.
1: Μα δεν βγαίνει.
2: Πώς δεν βγαίνει.
1: Θα βγουν τα ποσοστά.
2: Γιατί να μην βγουν.
0: Βγαίνουν νομίζω το πρώτο με το τρίτο. Το πρώτο με το τρίτο.
1: Σωστό, βγαίνει. Μπορεί να βγει. Αλλά δεν αισθάνεται πιο κοντά, εν πάση περιπτώσει, στη Νέα Δημοκρατία από ότι σε εκείνον το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακόμα δεν έχουμε, ξέρουμε τι.
2: Έχω την εντύπωση ότι ο Ανδρουλάκης δεν αισθάνεται κοντά σε κανέναν, όπως κανένας δεν αισθάνεται κοντά σε κανέναν. Ο κυρία Κουφονικολάκου τι είπε χθες εδώ.
0: Πρώτο κόμμα, αυτό νομίζω.
2: Είπαμε, με Πασόκ συνεργάζεται. Όχι, λέει, αμέσως. Ξεκίνησε. Όχι, ναι. Αμέσως.
1: Κάπως πρέπει αυτή να κυβερνηθεί όμως
0: η χώρα.
1: Η κακομοίρα η
2: και
1: χώρα.
2: Γιατί πρέπει πάλι ο Ανδρουλάκης να απαντήσει πως θα κυβερνηθεί η χώρα.
0: Όχι, δεν είναι θέμα Ανδρουλάκη. Με συγχωρείτε, γιατί είναι θέμα Ανδρουλάκη.
2: Όχι, γιατί όλοι στο Πασόκ το βάζετε το θέμα. Γιατί καθίστε ρε πριν.
0: Με τι βάση συζητάμε. Δεν συζητάμε βάση δημοσκοπήσει. Με τι θα συζητάμε, στον αέρα.
2: Η συζήτηση θα γίνει τη βραδιά των εκλογών. Πώς θα γίνει τώρα. Τώρα είναι αέρα η συζήτηση.
0: Τώρα συζητάμε πριν τη βραδιά των εκλογών. Με τι γνώμη, με τι βάση συζητάμε.
1: Ο Πασόκ πήγε στο συνέδριό του και είπε ότι εμείς δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με την Ελλάδα.
2: Κάνανε λάθος αυτό, αλλά όχι για αυτό που λες εσύ. Εγώ όταν λέει αφήγημα ότι θα κερδίσω, δεν μπορεί να πάρει απόφαση συνεδριακή ότι δεν θα συγκυβερνήσω με αυτό που θέλω να κερδίσω. Μα είναι αστείο.
1: Μα το, όταν είσαι 15 μονάδες πίσω, ναι, δεν μπορεί να λες θα κερδίσω. Εντομητήσουν το ελληνικό λόγο.
2: Δεν μπορεί να λες.
1: Όπως λέει ο Μητσοτάκης, ότι από την πρώτη Κυριακή θα πάρω αυτοδυναμία. Πάλι αντιμετωπίζει τον κόσμο σαν ηλίθιος. Αφού παίρνει 25, πώς θα βγάλει 37 την πρώτη Κυριακή.
0: Ναι, ενδεχομένως αυτό το αφήγημα να μην μπορεί να το αλλάξει. Γιατί υπό την έννοια ότι δεν πάει σε μία μάχη να πει: εγώ θέλω να χάσω. Προφανώς όλοι θέλουν την πρώτη θέση. Γι' αυτό είπα. Με τι βάση συζητάμε? Συζητάμε με τη βάση που έχουμε μέχρι στιγμή.
1: Πάντως χρειαζόμαστε στη χώρα κάτι να γίνει, λίγο να αρχίσουν να μιλάνε μεταξύ τους τα μεγάλα κόμματα τουλάχιστον.
0: Καλά, δεν έγινε 50 χρόνια τώρα στη μεταπολίτευση.
1: Μα κυβερνήσανε τη χώρα, τα δύο κόμματα κυβερνήσανε τη χώρα.
2: Ήταν το Σύνταγμα χρυσή ευκαιρία.
1: Όχι.
2: Όχι, λες.
0: Όχι, γιατί.
1: Δεν ήταν, διότι.
0: Γιατί δεν ήταν.
1: Δεν έκανε. Ήτανε,
2: αν ήταν χρυσή ευκαιρία.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
2: Ποιος ευθύνεται που δεν γίνεται χρυσή ευκαιρία?
1: Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει.
2: Το πάντα το κυβερνών κόμμα
1: έχει την ευθύνη γι' αυτό. Έτσι δεν είναι. Ιδιαίτερα από όλο το Σύνταγμα αυτό, όλα αυτά τα περισσότερα άρθρα είναι της πλάκας. Θα μπει, λέει, η σημαία στο Σύνταγμα, τα σπίτια στο Σύνταγμα, το τι άλλο.
2: AI.
1: Το AI στο Σύνταγμα. AI. Λέει, αυτά μας έλειπε. Δηλαδή, θα αλλάξει κάτι τα σπίτια μας, αν γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Το άρθρο 86 όμως είναι πολύ σημαντικό.
2: Για βάλε τι είπε για το άρθρο 86 ο κ. Ανδρουλάκης.
4: Πραγματικά πολλοί συναδελφοί σας μου κάνουν εντύπωση. Λέει, το Πασόκ είναι ανεύθυνο. Δεν στήριξε τη δραματική αναθεώρηση. Αφού συμφωνούσαν, λέει, να αλλάξει το άρθρο 86. Γιατί είπαν όχι? Αλλά δεν είπαν το παρακάτω στους πολίτες. Τι σημαίνει αλλαγή? Να μην μπορεί η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία να αποφασίζει για το αν η δικαιοσύνη ελέγχει τους υπουργούς της. Συμφωνούμε? Η Νέα Δημοκρατία το αλλάζει αυτό? Όχι. Και με την αναθεώρηση, τον τελικό λόγο τον έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα, πού μου ζήτησαν να συμφωνήσω? Να συμφωνήσω δηλαδή να μείνουμε στα ίδια.
1: Έχει δίκιο σε αυτό, Ανδρουλάκης, 100%. Δηλαδή, τι λέμε για την ευθύνη υπουργών? Ότι θα πρέπει οι υπουργοί να δικάζονται, ναι, όπως ένας απλός πολίτης. Όταν σε πάνε σε ένας για να σε δικάσουν, θα ζητήσουν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού ή της Βουλής να ψηφίσει ότι πρέπει να παραπαινθείς.
2: Τι όχι. Εγώ θα δραπετεύσω άμα γίνει τέτοιο πράγμα.
1: Λοιπόν, τώρα πώς θέλει να κρατήσει. Άμα το κρατάει το 151 η κυβέρνηση και λέει αυτός θα παρεμπευθεί και αυτός όχι, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, γιατί πάλι από την κυβέρνηση θα βγει.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή θα είναι με βάση την κυβερνητική πλειοψηφία. Λοιπόν, αυτό είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα σε αυτό το απόσπασμα.
1: Και εν πάση περιπτώσει αυτό μπορούν να το ψηφίσουν άμα... και τις επόμενες εκλογές. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή δεν διαφωνούμε στα άλλα, σε αυτό θα κάτσουμε κάτω να το ψηφίσουμε. Αν βγάζουν η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ 180.
2: Άρα εσύ πώς ζητάς από τον Ανδρουλάκη να συγκυβερνήσει με το Μητσοτάκη?
1: Λέω εγώ, όταν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, αυτό, εγώ δεν ξέρω τίποτα άλλο τον Ανδρουλάκη να πει. Αυτό είναι αυτό που είπε πρώτη φορά στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ.
2: Ναι.
1: Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Ναι. Μου αρκεί.
2: Αλλά εσύ άκουσες, δεν είναι έτσι. Γιατί εσύ έχεις ακούσει το μισό. Γιατί έπαιξε το μισό. Γιατί όλη η φράση δεν είναι αυτή.
0: Για το αν θα μείνει ή δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα.
2: Δεν είναι η φράση αυτή. Σας πληροφορώ πάρα πολύ. Την έχω εδώ.
0: Ναι.
2: Επειδή το συζήτησε το θέμα. Το απόσπασμα ακριβώς είναι το εξής. Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός.
1: Σωστό.
2: Δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Χθες είχα ένα χρέος και το Πασόκ είχε ένα χρέος. Να παρουσίασε ένα πρόγραμμα ευθύνης, προόδου, συνέπειας και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες να μας εμπιστευτούν. Αν μας εμπιστευτούν, θα υπάρξει κυβέρνηση. Και σίγουρα όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στην αξιοπρεπτία, διαφορά και στην αζωνία.
0: Άρα, αν μας εμπιστευτούν,
2: άρα, λέει,
0: να είμαστε πρώτοι.
2: Άρα, λέει ο Ανδρουλάκης με απλό τρόπο, βάζει ένα δίλημα, ρε παιδί μου, και ο Ανδρουλάκης, και λέει: με ψηφίζετε, έχουμε κυβέρνηση. Δεν με ψηφίζετε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Βάλε και το τρίτο απόσπασμα του Ανδρουλάκη για να. Αυτό που λέμε, πρώτο κόμμα το Πασόκ.
4: Λέτε, και αν δεν έχουμε κυβέρνηση, κυβέρνηση θα έχουμε. Με τι κυβέρνηση θα έχουμε? Το Πασόκ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει και εμείς, αν έχουμε την εντολή, βάσει των συσχετισμών, θα κάνουμε τις επιλογές μας με ένα κριτήριο. Το πρόγραμμά μας να υλοποιηθεί από την πρώτη γραμμή μέχρι την τελευταία.
1: Μα αυτό δεν είναι. Αυτό είναι αερολογία. Δηλαδή, άμα βγει πρώτο το Πασόκ και κανένας άλλος συμφωνεί, πώς θα έχουμε κυβέρνηση?
2: Δεν θα έχουμε.
1: Μα λέει ότι θα έχουμε όμως κυβέρνηση.
0: Ναι, λέει ότι θα έχουμε.
1: Έτσι, λέει, όταν λες ότι θα έχουμε κυβέρνηση, σημαίνει ότι είσαι διατεθειμένος εσύ να βάλεις νερό στο κρασί σου και αν δεν βγαίνει η πλειοψηφία να τη στηρίξεις. Αυτό καταλαβαίνω
2: από,
1: εγώ.
2: Από τώρα μέχρι αυτό που συζητάμε.
0: Ναι.
2: Τι μεσολαβούν.
1: Οι εκλογές. Για μετά τις εκλογές, λέω. Ρε.
2: Ναι, μετά τις εκλογές. Για να είμαστε καθαροί τώρα και εξάστε. Για... Μετά τις εκλογές δεν ξέρει κανένας τι θα έχει συμβεί.
1: Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν είναι βλακώδες το να πηγαίνεις στο συνέδριο και να λες.
2: Το είπαμε.
1: Μετά
2: αυτό.
1: Τις εκλογές. Μα αυτό είναι όλη η πολιτική.
2: Μα το είπαμε αυτό.
1: Όπως και η πολιτική.
0: Γιατί εδώ παίρνεις μια απόφαση για μετά τις εκλογές.
1: Θα βγούμε μία ψήφο μπροστά. Είναι δυνατόν να λες.
2: Απ' την άλλη, βγαίνεις. Βλέπεις. Έχει έρθει ένα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι. Ο Γιάννης από την Πάτρα λέει. Πάμε ένα στοιχηματάκι. Κυβερνητική συνεργασία, νου δούμε Τσίπρα.
1: Εντάξει.
2: Βάζει στοίχημα εδώ. Βάζει στοίχημα από τον Γιάννη.
0: Ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα.
2: Δεν
0: βάζω εγώ
1: τον Τσίπρα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα δεν υπάρχει αυτό σαν ενδεχόμενο.
1: Καταρχήν ο Τσίπρας πήγε με τον Καμένο. Πήγε με το.
0: Δεν νομίζω ότι
1: πιο πιθανό είναι να πάει με το Βελόπουλο και με κανέναν άλλον έτσι εκεί τη άκρα δεξιά.
5: Οι εξελίξει τρέχουν. Ο κόσμο αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
11: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr.
12: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
13: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
16: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
17: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
18: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
19: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
20: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
21: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
23: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
24: δι κουαλίτα.
25: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
26: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
27: Αποκλεισμένοι από αστυνομικές δυνάμεις είναι από χθες η πολεοδομία Μυκόνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο και τη Δευτέρα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας. Τραγωδία με 3 νεκρούς στα ξημερώματα στην παραλιακή στο ύψος της Λιφάδας. Γιοταχή με 5 νεαρούς επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσεκρούσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. 3 από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα. Ο 24χρονος συνελήφθη. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τονίσε στο ΣΚΑ Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο σταθμό μας. Όπως είπαν, λάβει το ΠΑΣΟΚ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος, να υλοποιηθεί από την πρώτη ως την τελευταία γραμμή. Χάκερ φέρονται να έχουν ζητήσει λίτρα 3 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Revolut για να μην πουλήσουν δεδομένα των πελατών της, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η παραβίαση δεδομένων φέρεται να έχει επηρεάσει τουλάχιστον 680 λογαριασμούς πελατών. Από την πλευρά της, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν είχε απευθείας επικοινωνία, ούτε είχε λάβει κάποια απέτηση για λίτρα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλος μας ο Λάμπρος, γεια σου Λάμπρο, μέσω Viber λέει να σας προλάβω αν θεωρείτε τον Τζίπραν αξιόπιστο και τον Ανδρουλάκη αξιόπιστο. Πολύ απλά ψηφίστε Ανδρουλάκη να κυβερνήσει και να μην υπάρχει ακυβερνησία.
1: Σωστό.
0: Ναι, αυτό είναι. Επίσης ο KL προκαλεί το Γιάννη από την Πάτρα που έβαλε το στοίχημα για τη συνεργασία. Του Μητσοτάκη με τον Τζίπρα και του λέει: βάζω εγώ το στοίχημα, λέει, ότι αν συνεργαστεί ο Κυριάκος με τον Τζίπρα, θα του βάλω ένα φαΐ καλό, όπου θέλει. Καλό φαΐ. Αυτό σημαίνει πολλά λεφτά πια. Αλλά αν δεν συνεργαστεί, θα στέλνει κάθε μέρα ένα μήνυμα που θα λέει: είπα Κία για τον αυτόν. Ναι. Για τον Τζίπρα. Κυριάκος λέει μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ναι, όλο αυτό θα είναι το μήνυμα.
1: Α, Κυριάκος μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ναι. Μάλιστα. Και εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο.
0: Κοίτα, μη σβήσει,
1: πώς να σβήσει.
0: Στο τέλος, ξέρω και εγώ τι άλλο θα μας
1: πει. Τώρα καταλαβαίνεις τι κουβεντιάζουμε. Κουβεντιάζουμε να ανατραπούν όλα όσα.
2: Πρώτος θα είναι η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο. Θα είναι.
0: Και γιατί έτσι κάνουμε τις εκλογές.
1: Για να δεις αν
2: είναι δύσκολο να
1: θα πάρει, αν θα είναι και αυτοδυναμία κτλ.
2: Είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι.
0: Α, έχει και αυτή τη δυσκολία.
1: Αμφισβητείτε αυτό τώρα.
0: Πάλι καλά που υπάρχει και μια δυσκολία για το Μητσοτάκη.
1: Αμφισβητείτε την πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τώρα.
0: Τι?
1: Αμφισβητείτε η πρώτη θέση.
0: Τι να σου πω. Εγώ από τις εκλογές το βράδυ των εκλογών θα δω.
2: Σωστό. Επειδή όμως έχουμε καιρό ακόμα, για την ακρίβεια 8 μήνες,
0: ναι.
2: Μήπως πρέπει να πάρεις μια θέση πριν.
0: Τι θέση θες να πάρω?
2: Δεν πιστεύεις ότι θα βγει πρώτος ο Μητσοτάκης? Έτσι δείχνουν όλες τις δημοσκοπήσεις. Είναι πουλημένες όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Όχι βέβαια, δεν θα πω τέτοιο πράγμα. Αλλά έχει σημασία ότι είμαι πρώτος και έχω 34.
2: Ναι.
0: Είμαι πρώτος και έχω 27.
1: Σωστά.
0: Ναι. Είμαι πρώτος και έχω 28.
1: Γι' αυτό γίνονται οι εκλογές τώρα. Μα γι' αυτό γίνονται οι εκλογές τώρα.
0: Το τι πιστεύω θα το πω, θα βάλουμε στοιχηματάκια.
2: Άλλο
0: προεκλογικά και θα τα βάλουμε κάτω
2: η
0: σε
2: η ουσία
0: χαρτί.
2: Είναι ότι πρέπει η κυβέρνηση να εννοιαστεί για τον κόσμο ο οποίος δεν έχει φράγκο.
0: Ναι. Προσέξτε λίγο τώρα τι έγινε σήμερα. Επειδή είμαστε διεθνείς, θέλω να σας πω, ένας φίλος μας στην τηλεόραση μας έστειλε από το Μάνχαϊμ, στη Γερμανία, κάτσε να το βρω, γιατί έχουμε και εδώ, είναι Facebook, είναι Instagram, είναι Twitter, η βενζίνη είχε 2,56, η 95 σήμερα.
1: Στη Γερμανία.
0: Φωτογραφία που πρατείται στο Μάνχαϊμ.
2: Έρχεται.
1: Στη Γερμανία που ανησυχούν ότι θα πιάσει τα 3 ευρώ.
2: Και συζητάνε να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης οι Γερμανοί.
0: Το συζητάνε.
1: Αυτό το συζητούν, το σκέπτονται. Εδώ
2: σε
1: δεν
2: μια χώρα
1: σκέψη.
2: Η οποία έχει μέσο μισθό, ξέρω εγώ, 35.000.
1: Βέβαια, είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι θα μπορούσε να μειωθεί περιστασιακά. Έτσι, για κάποιο χρονικό διάστημα και να επανέλθουμε.
2: Προφανώς αυτό λέμε, δεν λέμε.
1: Για πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά τις ενέργειες, γιατί προφανώς αυτά θα μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας, αυτό που είσαι και εσύ Νότι. Λοιπόν, Μιχάλης Μυριανθής είναι ενεργειακός αναλυτής και είναι σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕ. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Yes.
1: Να είστε καλά. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το ενεργειακό τσουνάμι, διότι πρόκειται για ένα ενεργειακό τσουνάμι, έτσι δεν είναι?
3: Κοιτάξτε, να το αντιμετωπίσουμε της ουσίας, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε τρεις πηγές ανομαλίας αυτή τη στιγμή. Πρώτη είναι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς από Αμερική και Ιράν. Δεύτερη είναι ο βομβαρδισμός του μεγάλου αγωγού Γιαμπού, που έχει παροχή 7 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα και η ζημιά που έχει επέλθει χρειάζεται τουλάχιστον 6 με 8 εβδομάδες για να επιδιορθωθεί, αν και συζητάνε για μια πρόσκαιρη λύση, μια πολύ πιο απλή λύση, δηλαδή να στείλουν μια μικρή ποσότητα, έστω με παράκαμψη, και συγχρόνως να διορθώνουν το μεγάλο αγωγό. Γι' αυτό, αν προσέξατε, έχουμε μια πτώση της τιμής από χθες μέχρι σήμερα από τα 108 στα 105, 104,81 για την ακρίβεια, δολάρια το βαρέλι. Και η τρίτη πηγή βεβαίως είναι ο πονοκέφαλος των Χούθη, οι οποίοι έχουν σημαντικές επιτυχίες.
0: Πάντως, συγγνώμη που σας το λέω, αλλά φαίνεται ότι το πόσο κάνει το Brent δεν επηρεάζει πάρα πολύ την τιμή. Διότι εδώ η συζήτηση γίνεται επί του δηλισμένου προϊόντος.
3: Ναι, αλλά το δηλισμένο προϊόν προέρχεται από το Brent.
0: Προφανώς, αλλά με υψηλότερη τιμή του Brent το Φλεβάρι, που είχε φτάσει 115, 112 κτλ., οι τιμές ήταν χαμηλότερες από ό,τι είναι τώρα.
3: Ενδεχομένως γιατί υπήρχε προοπτική απάλυψης του αιτίου. Ενώ τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο σκούρα, είναι σύνθετα, είναι τρεις οι πηγές ανομαλίας. Ναι. Και αυτό θα πάρει πολύ χρόνο. Εξάλλου και αν όλα πάνε όπως είναι τώρα, θα χρειαστεί περίπου ένας ολόκληρος χρόνος για να επέλθει μια κάποια ισορροπία. Δηλαδή όλο το 2007 θα βγει λίγο πολύ με τα σημερινά δεδομένα. Γι' αυτό καταλαβαίνετε τι πίεση.
2: Άρα θα παγώσουμε. Άλλος τρόπος υπάρχει. Θέλω να πω, μπορούμε να γυρίσουμε στο ρεύμα. Είναι πιο, θα είναι πιο φθηνό το ρεύμα. Μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό, επειδή είσαστε αναλυτής σε τρία θέματα.
3: Ναι, κοιτάξτε.
2: Δηλαδή θέλω να πω, μια οικογένεια η οποία βλέπει ότι θα παγώσει αυτό το χειμώνα, μπορεί να πάρει ένα air condition και να το βάλει στο σαλόνι γιατί θεωρεί ότι το ρεύμα θα είναι φθηνότερο.
3: Το ρεύμα θα είναι ενδεχομένως φθηνότερο, αλλά το ρεύμα και αυτό, ένα μεγάλο μέρος του παράγεται από φυσικό αέριο. Και δυστυχώς και στο φυσικό αέριο, πέρα από το πετρέλαιο, έχουμε πρόβλημα. Και γιατί έχουμε πρόβλημα? Γιατί το LNG, το μεγαλύτερο ποσό του LNG παγκοσμίως, παράγεται από το Κατάρ. Οι Ιρανοί φρόντισαν στην αρχή του πολέμου να βομβαρδίσουν τις εγκαταστάσεις παραγωγής στο Κατάρ, οι οποίες έχουν κλείσει. Επομένως, ο κυριότερος προμηθευτής έχει εκλείψει. Άρα, οι υπόλοιποι έχουν κάθε λόγο να αυξήσουν την τιμή του. Επομένως και εκεί θα έχουμε πρόβλημα, και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ενδεχομένως όχι τόσο στο πετρέλαιο.
2: Μάλιστα. Αλλά πάντως είναι μια προοπτική αυτή, καταλαβαίνω, το ρεύμα.
3: Είναι. Κοιτάξτε.
2: Μήπως πρέπει να πάρουμε γρήγορα μπαταρίες, ξέρω εγώ, να
3: μπορούμε. Μπράβο, το είπατε. Το είπαμε, προφτάσατε. Εδώ θα έπρεπε, εμείς έχουμε κάνει μεγάλες προόδους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορούμε και παράγουμε, ας πούμε, το πρωί.
2: Ναι,
3: μπορώ να σας πω,
2: ναι,
3: και
2: το μισό ρεύμα μας είναι από ΑΠΕ.
3: Ναι, το,
1: αλλά δεν αποθηκεύεται.
3: Με το που έρχεται όμως το απόγευμα, τα πράγματα δυσκολεύουν.
2: Ναι.
3: Και κάναμε κάτι ακροβασίες μέχρι τώρα. Δηλαδή, πουλούσαμε ρεύμα το πρωί στη Βουλγαρία, η οποία έχει αποθηκευτικούς χώρους, μπαταρίες που λέτε, και το στέλναμε και πληρωνόμαστε κοψοφωνιά για αυτό το ρεύμα.
2: Ναι.
3: Και το επαναγοράζαμε το απόγευμα σε πολύ ψηλότερη τιμή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μόνο με έναν τρόπο λύνεται, αν αποκτήσουμε ανάλογους αποθηκευτικούς χώρους.
1: Ναι, βέβαια, αυτό θα πάρει αρκετό καιρό τώρα, κύριε Μυριανθή. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε κάτι πιο άμεσο.
0: Τις μπαταρίες στη Βουλγαρία τις έχει κάνει το κράτος ή οι ιδιώτες?
3: Συνδυασμός και των δύο. Περισσότερο και οι ιδιώτες, νομίζω.
0: Είναι και καμιά ελληνική εταιρεία, αν ξέρετε δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, όχι. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Για να πάρουμε τεχνογνωσία δηλαδή.
3: Όχι, αυτή είναι δεδομένη, αυτή είναι εύκολη. Δεν μιλάμε για πυρηνική.
1: Ναι, αλλά είναι χρονοβόρα και το θέμα είναι ότι τι θα κάνουμε τον επόμενο μήνα και το μεθεπόμενο.
3: Ναι. Βέβαια. Κοιτάξτε, σας είπα, το 2007 θα υποφέρουμε ούτως ή άλλως.
1: Μάλιστα.
3: Από πλευράς τιμών.
0: Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Μυριανθή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
0: Να πω εδώ ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, η αλήθεια είναι, που μας στέλνει ο φίλος μας ο Χρήστος από το Γαλάτσι. Κάτι ξέρει, γιατί είχαμε τη συζήτηση αυτή χθες το βράδυ σε ένα τραπέζι, τέλος πάντων. Ότι μπορείτε να αναφέρετε, λέει, στον αέρα ή να ρωτήσετε στον αέρα. Όλα εμείς δεν είμαστε
1: διάφοροι.
0: Να ρωτήσετε κάποιον υπουργό, λέει, για ποιο λόγο έχει δοθεί από την κυβέρνηση εντολή να μην πληρωθεί καμία εταιρεία που αναλαμβάνει δημόσια έργα και χρωστάμε σε εργοτάξια 2 και 3 μήνες μισθούς εργαζομένων. Σας ευχαριστώ θερμά. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και δεσμευόμαστε να ρωτήσουμε, γιατί παράλληλα διαβάζω ότι μειώθηκαν 9 Σεπτεμβρίου το δημοσίευμα σε ένα ποσοστό τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες, άρα παραμένουν στα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά που χρωστάει το δημόσιο.
1: Ναι, άρα μειώθηκε ο ρυθμός που χρωστάει.
2: Δηλαδή,
0: τα πάνε λίγο
2: το βλέπουμε συνέχεια αυτό, ότι υπάρχουν, ας πούμε...
0: Στα νοσοκομεία, λέει, τον Ιούλιο, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών είναι 1 δισεκατομμύριο 235 εκατομμύρια, μειωμένο κατά 70 εκατομμύρια από τον Ιούνιο που ήταν 1,3.
2: Αυτό είναι για γραφειοκρατικούς λόγους ή επίτηδες?
0: Τι ας πω.
1: Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια επίσημη απάντηση.
0: Χρωστούν οι οργανισμοί τοπική αυτοδιοίκησης, 326 εκατομμύρια σε ιδιώτες. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης ληξιπρόθεσμες οφειλές 681 εκατομμύρια ευρώ.
2: Κατά τα άλλα έχουμε υπερπλεώνασμα και δισεκατομμύρια που δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Χρειάζεται κάτι επίσημο εδώ. Κάποιος να απαντήσει επίσημα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Και εγώ να πω, αν έχεις Nova, έχεις και μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μη χάσεις αυτό το μοναδικό deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες στο παντού app, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Φεύγουμε για διαφημίσεις, θα συνδεθούμε με Μύκονο αμέσως μετά.
4: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα.

0: αλλάζει.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση μου τιμή.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι. Δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
3: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα στο Sky.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Ο Αλέξανδρος έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα, η αλήθεια είναι. Γιατί αποσιωπάται το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα έργα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα και σε σχετικά σύντομο διάστημα θα έχουν ολοκληρωθεί, γιατί τα παίρνουν από την αντιπολίτευση?
7: Όχι, δε. Βρίσκονται πράγματι.
6: Μα τι να πω, γιατί αποσιωπάται το κεφάλαιο.
7: Παράγουμε το 50% του ρεύματος μας από ΑΠΕ. Και έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε μόνο το 2%. Ακόμα να τελειώσουν αυτά τα έργα, θα φτάσουμε στο 1 γιγαμπάιτ από τα 50-40 τα οποία βγάζουμε. Δηλαδή θέλουμε χρόνια μπροστά μας.
8: Για να μπορέσουμε όλη την ενέργεια που βγάζουμε να την αποθηκεύουμε.
7: Να μπορέσουμε να φτάσουμε αυτό που έχει η Βουλγαρία, που έχει το 50%.
6: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι το έχουν κάνει όμως στη Βουλγαρία.
8: Αν είναι ιδιώτες ή αν είναι το κράτος.
6: Δεν το ξέρω.
7: Ξέρεις κάτι?
6: Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Πραγματικά δεν ξέρω τίποτα. Αλλά θέλω να μάθω πώς εκεί κατάφεραν και το προχώρησαν τόσο γρήγορα. Γιατί θα έχει ενδιαφέρον.
8: Ίσως ήταν πιο μπροστά τα προηγούμενα χρόνια γι' αυτό.
7: Εδώ πάντως έχουμε αργήσει. Γιατί αυτό θα έπρεπε να έχει τελειώσει τώρα.
8: Γιατί εκείνη ήταν νωρίτερα μπροστά.
6: Λοιπόν, για πάμε μέχρι τη Μύκονο. Πάμε να βρούμε τον φίλο μας τον Πέτρο τον Άζο από το Μύκονος Live TV. Γεια σου, βρε Πέτρο. Καλό μεσημέρι.
9: Τι κάνετε, πώς είστε, καιρό έχουμε να τα πούμε.
6: Είσαι καλά, ρε Πέτρο.
8: Καλησπέρα, Πέτρο.
7: Μια χαρά, εσύ.
9: Καλά, είμαι εντάξει, μια περίεργη σεζόν, δεν τα έχουμε πει τηλεοπτικά.
6: Πώς πήγε το, αν τα πούμε και τηλεοπτικά, πώς πήγε η σεζόν?
9: Χάλια μαύρα, μόνο τον Αύγουστο δουλέψαμε με πολύ έτσι φτωχά πορτοφόλια, να το πω διαφορετικά. Δηλαδή,
7: χάλια μαύρα στη Μύκονο όμως, πώς μπορεί να είναι χάλια μαύρα στη Μύκονο?
8: Αφού σου λέει χάλια μαύρα.
9: Τα σούπερ μάρκετ σκίσανε πάντως, δεν ξέρω αν έχει κανένα φίλο στα σούπερ μάρκετ.
6: Α, τα σούπερ μάρκετ πήγανε καλά. Σωστό.
7: Ναι.
6: Να σε ρωτήσω
7: η
6: κάτι.
7: Φλόρα, η Φλόρα πήγε εκεί καλά.
6: Όχι μόνο, μην κάνεις διαφήμιση εσύ.
7: Και πού ξέρει. Ποιος είναι ο κόσμος.
6: Πώς ξέρει, μια χαρά. Λοιπόν, Πέτρο, τι κάνουν οι αστυνομικοί έξω από την πολεοδομία?
9: Κοιτάξτε, τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι δυστυχώς οι αυτερεσίες είναι πάρα πολλές στο νησί. Μάλιστα, διάβαζα και ένα άρθρο της Καθημερινής πριν μήνες, που έλεγε ότι μόνο το 6% έχουν ελεγχθεί. Δηλαδή ένα τρομερά μικρό ποσοστό.
8: Το 6% μόνο. Αυτό δεν υπάρχει. Σαν να μην έχουν γίνει.
9: Μπράβο.
8: Γιατί αν το πεις ανάποδα ότι το 94% δεν έχει ελεγχθεί, είναι σαν να μην έχει γίνει έλεγχος.
9: Έτσι, έτσι. Και είναι λυπηρό αυτό. Γιατί όπως ξέρετε και εσείς που είστε και φαν της Μυκόνου, το νησί καταστρέφεται μέρα με τη μέρα. Κάτι που το λέω χρόνια. Δηλαδή πόσο μπετόνα πέσει σε αυτό το νησάκι, που έχει πάρα πολύ μικρούς δρόμους, που έχει τρομερή κίνηση, που όλοι ξενερώνουν όταν έρχονται.
7: Μα δεν υποτίθεται πως έχει σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα?
9: Τίποτα δεν έχει σταματήσει. Γίνονται τέρατα. Μιλάμε, βλέπεις τριόροφα, με υπόγεια. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει στο νησί είναι καταστροφικό. Και όχι μόνο στη Μύκονο. Είναι η τάση στο να γεμίσουν όλες τις Κυκλάδες μπετό.
8: Ναι. Άρα, Πέτρο μου, θα γεμίσει τόσο μπετό όσο επιτρέπεις πολεοδομία να πέσει. Σωστά.
9: Αφού δεν κρατήσει έλεγχη, θα πέσει όσο μπράβο. Όσο μπετό θέλει ο καθένας θα ρίξει. Αφού δεν υπάρχουν έλεγχοι, το λέει και αυτό το ποσοστό, το ελάχιστο που το άρθρο της Καθημερινής με σόκαρε εμένα. Δηλαδή δεν το περίμενα μόνο 6% να ελέγχεται, γιατί καταγγελίες γίνονται.

0: κάθονται.
1: Mm-hmm.
0: Τις βλέπουμε, δηλαδή βλέπουμε να. Υπάρχουν τριόροφα. Δεν επιτρέπονται τα τριόροφα.
2: Δεν ελέγχεται τίποτα. Από γιατρία μέχρι πολεοδομία, μέχρι ξέρω και εγώ τι άλλο. Δεν υπάρχει έλεγχος. Οι μοναδικοί που κάνουν έλεγχο είναι τη ΑΔΕ και έχουν βάλει αυτά τα τεχνητή νοημοσύνη, πώς το λένε.
3: Ελέγχουν εμάς.
2: Και ελέγχουν όλους εμάς.
1: Μάλιστα. Γιατί άραγε έχει τελεσφορήσει κάποια από αυτές τις καταγγελίες και κάποιους από αυτούς τους ελέγχους και να γκρεμιστεί κάτι.
2: Ρε Γιάννη, έλα ρε Γιάννη τώρα να γκρεμίσει. Τι να γκρεμίσει εσύ. Εδώ γκρεμίσανε τις ομπρέλες εδώ στην παραλία. Πήγαν και γκρεμίσαν 10 ομπρέλες.
1: Ομπρέλες.
3: Ποιος είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους, η περιφέρεια?
0: Να σας πω κάτι. Το πιο λυπηρό είναι ότι το κράτος θέλει μόνο τα πρόστιμα. Αυτή είναι η δουλειά του. Δηλαδή, γιατί δεν θα γκρεμίσει ποτέ το τριόροφο, το οποίο μπορεί να είναι και του τάδε. Θα πάρει το πρόστιμο και όλα καλά.
3: Ποιος είναι, λέω, υπεύθυνος για τους ελέγχους εκεί? Ποιος είναι, η περιφέρεια?
0: Φαντάζομαι η ίδια, η πολεοδομία είναι, δεν είναι η περιφέρεια. Αυτοί κάνουν τους ελέγχους. Αλλά θα μας πούνε σίγουρα, και το ξέρω, ότι είναι υποστελεχωμένοι. Το κλασικό.
2: Οι πολεοδομίες είχαν πάει στους δήμους, ξαναγύρισαν, έτσι δεν είναι, στην κεντρική διοίκηση, νομίζω, σιγά σιγά. Οπότε ήταν ο οικείος δήμος.
1: Ο οικείος δήμος με το τμήμα της πολεοδομίας του. Ήταν.
2: Ναι, τέλος
1: πάντων. Έτσι, φαντάζομαι, για αυτή την περίοδο για
2: ωραία.
1: Την οποία συζητάμε.
2: Μια χαρά. Μπράβο, ρε Πέτρο. Καλά πάτε.
1: Να σε καλά, Πέτρο.
2: Καλύτερα δεν γίνεται.
1: Να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είδες που μιλάγαμε τώρα.
2: Μα είναι ερώτηση αυτή που κάνει. Συγγνώμη κιόλας.
1: Λέει.
2: Όχι, όχι. Πόσα χρόνια είσαι δημοσιογράφος?
1: 31.
2: Ο
1: Πέτρος λέει δίκιο έχω.
2: Εντάξει, ναι.
3: Έχεις δίκιο.
2: Όχι, εγώ έχω δίκιο. Με εμένα γελάγε.
1: Όχι, δίκιο λέει έχει ο Γιάννης. Ρωτάω.
2: Ότι θα έπρεπε να
1: εγκριθεί. Όχι, ρωτάω. Έγιναν 6% ελέγχοι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή από τα 100 ελέγχθηκαν 6.
2: Ναι.
1: Από αυτά τα 6 βρέθηκε κάποιο.
2: Μα βρήκαν 4.
1: Ένα. Το προχώρησαν παρακάτω. Τι πρέπει να κάνει.
2: Έχει χρόνια. Πόσα χρόνια είσαι δημοσιογράφος?
1: Σου είπα 31.
2: Τι έχει γκρεμιστεί στα 31?
1: Ομπρέλες.
2: Γκρεμιστήκανε 6-7 ομπρέλες που είχαν εδώ σε μια παραλία.
1: Ομπρέλες. Δεν μα βγάζουν.
2: Και ένα ημικατεστραμένο κτίριο στην Πάρνηθα. Έχει δεν συγκρεμίζει τίποτα άλλο.
3: Διάφορα παραπήγματα
2: στο Σχοινιά. Και κάτι στο Σχοινιά.
1: Στο Σχοινιά, όχι παραπήγματα, δεν ήταν αυτά.
2: Γιατί τα θυμόμαστε όλα αυτά? Γιατί είναι τόσα λίγα.
1: Γιατί είναι τόσα λίγα και γιατί έχουν γίνει 30-40-50% νομοθετικές ρυθμίσεις για τακτοποίηση.
2: Ένα νομίζω γκρεμίστηκε. Έχει γκρεμιστεί στη Μύκονο ένα.
1: Τι ήταν αυτό?
2: Ένα μπαρ.
1: Άρα θα ήταν ξύλινο και αυτό γύρω-γύρω.
2: Ξύλινο ήταν. Που έχω την εντύπωση ότι είχε και τη μικρότερη επιβάρυνση από όλα τα υπόλοιπα.
1: Από όλα τα υπόλοιπα.
3: Δεν είχε κονέ.
2: Έλεγες, πλάκα.
1: Εντάξει τώρα. Ωραία. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν. Εκδήλωση ελεγκτικού συνεδρίου. Επειδή το λέγαμε, πήγε ο Πρωθυπουργός εκεί, έκανε ομιλία.
2: Ναι.
1: Κούσε εσύ. Και επειδή το συζητάγαμε τώρα, είπε. Η δικαιοσύνη θα απονέμεται πιο γρήγορα εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός.
3: Κάτι άκουγα από τις συνεκπομπές ότι κάτι θα γίνει με ένα application το οποίο θα το ανεβάσει το Υπουργείο Υγείας.
2: Ναι,
3: μπορεί να μου πεις τι θα γίνει.
2: Θα υπάρχει, έξω από κάθε γιατρείο θα υπάρχει ένα QR code.
3: Ναι.
2: Θα πηγαίνεις με το κινητό σου και την κάμερα, θα κάνει μπλικ το πώς έκανε τώρα το κινητό σου, κατάλαβες, και θα σου λέει ο γιατρός Νότης Παπαδόπουλος μπορεί να κάνει αυτές τις ιατρικές πράξεις. Άμα σου πει δηλαδή έλα κάνε κολονοσκόπηση, αλλά τον έχουν ως παθολόγο, μην πας. Κατάλαβες αυτό. Και το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής.
3: Εμείς λέει, αφού αυτό, γιατρούς.
2: Αφού έγινε αυτό σε τρεις μέρες, γιατί δεν μπορούσε να έχει γίνει εδώ και καιρό να είμαστε το κεφάλι μέσα?
3: Γιατί δεν πέθανε κανένας?
2: Τώρα που πέθανε ο Μαζονάκης.
3: Πέθανε κανένας. Όσο βγήκανε στην δημοσιότητα όλα αυτά.
1: Επίσης, ακόμα και αν διαβάσω εγώ στο QR code 30 πράξεις που μπορεί να γίνουν εκεί μέσα, θα τις καταλάβω.
2: Ο Νίκος Ομάνευ λέει καλημέρα. Σε αυτό που δεν ξέρετε για τη Βουλγαρία, ότι στη Βουλγαρία η διαχείριση του ρεύματος, προφανώς είναι Βούλγαρος ο άνθρωπος, περνάει από μια Αυστριακή, μια Γερμανική και μια άλλη εταιρεία και μια Τσέχικη εταιρεία. Που διανέμει το ρεύμα στα σπίτια στη Βουλγαρία, πληρώνουν πιο ακριβό ρεύμα από την Ελλάδα. Αυτό που λέει ο άνθρωπος ότι η Ελλάδα πουλάει ρεύμα στη Βουλγαρία, αυτό δεν ισχύει πάρα πολύ. Ξέρετε ότι στη Βουλγαρία υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο? Ναι.
3: Πώς δεν πουλάει, το ξέρουμε αυτό.
2: Ρε. Όχι, τα στέλνουμε, ναι. Γεια σου, βρε Νίκο. Νάνευ. Το είπα σωστά. Να είσαι καλά, βρε Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Λεωνίδας λέει: σας ενημερώνω ότι ο Σονούπο εγκαινιάζονται οι φυσικές μπαταρίες της αντλιοταμίευσης, τα οποία θα μηδενίσουν την εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο.
3: Τι αυτό που ανεβάζει το νερό ψηλά στο βουνό και μετά.
2: Τα τεχνικά υδροηλεκτρικά. Υδροηλεκτρικά. Γίνονται πολύ μεγάλες επενδύσεις από όλες τις μεγάλες εταιρείες.
3: Χρησιμοποιούν το ρεύμα το οποίο είναι φθηνό το πρωί από τις ΑΠΕ για να ανεβάσουν το νερό ψηλά και το βράδυ το ρίχνουν.
2: Το
3: ρίχνουν για να δημιουργήσουν.
2: Ό,τι ανεβαίνει.
1: Κατεβαίνει. Και το αντίστροφο.
3: Σοφή σα την ίδια.
1: Ακολουθεί Σπύρο Μάλι. Καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε.
2: Είδες με ποιος έχεις μπλέξει.
1: Γεια σα.
2: Γεια
3: χαρά.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Θα συζητήσουν εξωτερική πολιτική. Εσωτερική πολιτική εννοώ την παράτυπη μετανάστευση, την προστασία των συνόρων.
3: Η πρόεδρος εξωτερικών το εξήγησε, είπε ότι από το 1960 εκφράζουμε τις ενστάσεις μας. Αλλά τώρα είναι απειλή.
4: Ναι, ναι.
3: Απειλή χαρακτηρίζει, γιατί τώρα έρχεται η ασπίδα του Αχιλέα, έρχονται τα Ισραηλινά πυραυλικά συστήματα, τα Ισραηλινά ραντάρ, τα οποία η Τουρκία πια θα τα θεωρεί ως απειλή.
5: Έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση του Sky και της Pulse μετά τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τι λένε οι πολίτες για μέτρα και εξαγγελίες και ποιος πολιτικός αρχηγός τους έπεισε.
6: Ότι αυτά τα οποία λέμε εμείς γίνονται κατά τη διάρκεια του επόμενου έτου.
7: Η κάλπη είναι εκείνη η οποία θα κρίνει. Προφανώς φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τροχιά ανόδου στο Πασόκ. Εμείς τον είχαμε προβλέψει γιατί έτσι αλλιώς φάνηκε και στη ΔΕΘ.
8: Η Ελλάς παίρνει στην εκτίμηση ψήφου 17%.
7: Ναι.
8: Είμαστε ένα κόμμα 3 μηνών, το οποίο συνεχώς συγκροτείται.
5: Στα ύψη το κόστος στέγασης, αδυνατούν πια οι νέοι να φύγουν από το σπίτι. Πάνω από τα 30 πια εγκαταλείπουν το πατρικό, ακρίβεια, ενίκια και άλλοι λόγοι, κυριότερες αιτίες.
9: Ξεκινά το μήνα σου, δύο άτομα πάγει έξω τα 1500 ευρώ τουλάχιστον. Αν βάλεις το ενίκιο, τους λογαριασμούς, ένα αυτοκίνητο, ένα σούπερ μάρκετ, 1500 ευρώ είναι για πλάκα.
10: Ένας νέος ο οποίος δεν απασχολείται ή απασχολείται με ένα πολύ μικρό μισθό, το σκέφτεται πάρα πολύ να φύγει για να πάει να πληρώσει τι, υπό ποιες συνθήκες και σε ποιο διαμέρισμα.
5: Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης ό,τι αφορά τους συντελεστές. Αλλά γνωρίζω ότι θέλετε να ακούσετε αυτή τη στιγμή τον Δημήτρη Χολιομιχάλη. Καλώς τον.
11: Καλό σας μεσημέρι. Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Τρία βασικά προβλήματα έχουμε. Ναι. Παραλιακή, άνοδο Κηφισού και κέντρο Αθήνας. Αρχίζω με την ίδια σειρά. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει πρόβλημα, ισχυρό μποτιλιάρισμα εδώ και αρκετή ώρα μάλιστα. Απλά έχει μεγαλώσει πολύ τώρα. Από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού και τον Άγιο Κοσμά, πηγαίνοντας προς την Καλαμακίου. Δεν υπάρχει συμβάν, δεν έχουμε δηλαδή κάποιο ατύχημα, δόξα τω Θεώ, ή κάποια ακινητοποίηση, που να γνωρίζω τουλάχιστον. Ίδια εικόνα σχεδόν και στην άνοδο της Κηφισού, αλλά με τροχαίο συμβάν, με ακινητοποίηση ενός οχήματος λίγο νωρίτερα, από τη Λένορμα και το Περιστέρι, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Βεβαίως έχουμε και τα έργα στην Αττική Οδό προς τη Λαμία, για να δοθεί άλλη μια λωρίδα κάποια στιγμή, και κλείνω με το κέντρο, όπως προανήγγυλα. Και η Φιλελλήνων και η Βασιλής Σαμαλίας έχουν πρόβλημα κυκλοφοριακό, λόγω και μια συγκέντρωσης και μικρής πορείας που έλαβε χώρα λίγο νωρίτερα. Αλλά η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς το Κοινοβούλιο είναι γεμάτη.
5: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε πρόβλημα. Ποιος τον έχουμε πρόβλημα σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Και θα αρχίσουμε από τη νέα τραγωδία που είχαμε και τον χαμό, τον άδικο χαμό τριών νέων ανθρώπων σε ένα τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή λεωφόρο. Στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, συνολικά ήταν 5 άτομα, ξέφυγε από την πορεία του σε ένα σημείο που διερευνώνται οι συνθήκες γιατί και πώς και προσέκρουσε σε ένα τυχείο.
12: Ακούσαμε ένα νεκοφαντικό θόρυβο, ένα τεράστιο μπαμ. Βγήκα στο μπαλκόνι να δω τι έχει γίνει. Και μόνο καπνό σκόνη. Και σε ένα σημείο ήταν η μηχανή του αυτοκινήτου αποκολλημένη από το αυτοκίνητο και κεγόταν μόνη της. Φαινόταν δύο άτομα ότι ήταν εκτός αυτοκινήτου.
5: Λίγο μετά το δυστύχημα αυτό. Η μαρτυρία και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
13: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς λοιπόν τρεις νεαροί έχασαν τη ζωή τους ηλικίες 20, 23 και 26 ετών από το συγκεκριμένο δυστύχημα. Ερευνούνται οι συνθήκες, αλλά η πρώτη εικόνα δείχνει ότι μιλάμε για υπερβολική ταχύτητα. Να τονίσουμε ότι μιλάμε για ένα σημείο στην λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Οδό Καλυψού, όπου φαίνεται τουλάχιστον ότι χάθηκε ο έλεγχος και κατέληξε πάνω σε μια μάντρα ενός ξενοδοχείου, το γιοταχή στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα. Είναι, χαρακτηρίζεται σοβαρή κατάσταση του ενός εκ των δύο τραυματιών ηλικίας 18 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα δικής θεραπείας με κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.
5: Μικρή σε ηλικία και Οι νέοι που έχασαν τη ζωή τους, δηλαδή 23-26 ετών, οι τραυματίες, ο ένας μας λες χαροπαλεύει στα 18. Όλοι πιτσιρικάδες,
13: 5 άτομα συγκεκριμένο γιοταχή. Δεν φαίνεται να διαπιστώνεται η εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου. Να το αναφέρουμε αυτό. Όπως και να έχει, βέβαια, θα υπάρξει μια προσπάθεια από την τροχέα και με βιντεοληπτικό υλικό να έχει μια σαφέστερη εικόνα, αλλά και από την έρευνα στο σημείο. Ένα σημείο να τονίσουμε που έχει και πρόσφατα τοποθετηθεί εκεί δίπλα στο φανάρι μία από αυτές τις κάμερες που καταγράφουν τις οδηγικές παραβάσεις. Γίνεται μια προσπάθεια για να κινούνται με λίγο μικρότερες ταχύτητες τα οχήματα στο συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου. Ναι. Δυστυχώς όμως εδώ μιλάμε για ένα ακόμα δυστύχημα.
5: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Προφανώς τώρα η τροχέα πρέπει να βρει τι ακριβώς έγινε και το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, βρέθηκε σε αυτή τη μάντρα. Σε ένα σημείο που, όπως λέει και ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο κύριος Γιώργος Παπανικολάου, δεν μαρτυρά κίνδυνο στο σημείο που έγινε η τραγωδία.
4: Συγκλονισμένοι είμαστε όλοι. Νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε μια περιοχή που είναι χαμηλό το όριο ταχύτητας. Εδώ, αν θα δείτε, έχουν ήδη εγκατασταθεί και κάμερες στη διασταύρωση. Παρ' όλα αυτά, είχαμε και πάλι ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Όλοι πρέπει να συνεχίσουμε με τον πιο έντονο τρόπο να προσπαθούμε να αλλάξει η νοοτροπία των οδηγών.
5: Να αλλάξει η νοοτροπία των οδηγών, μεγάλη κουβέντα αυτή που είπε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο κ. Παπανικολάου. Ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, ο κ. Παναγιώτης Μαδιάς, ήταν στο Άξιον και από τις εικόνες που έβλεπε προσπάθησε να καταλάβει τι έχει γίνει εκεί στο σημείο.
14: Πάντως σε μια ευθεία δεν υπάρχει λόγος να φύγει το όχημα. Η ταχύτητά του δεν θα πρέπει να ήταν κάτω, τουλάχιστον από 100 χιλιόμετρα. Κάτω από 100 χιλιόμετρα.
5: Μεγάλες ταχύτητες, αυτό που παραμένει ανεξήγητο, παρότι υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις για το τι μπορεί να γινόταν μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά παραμένει ανεξήγητο το πώς ένα αυτοκίνητο βρέθηκε στη μάντρα, όχι σε στροφή, σε ανοιχτό δρόμο, όπου δεν υπάρχει φανερός κίνδυνος τουλάχιστον. Και δεν είναι το μόνο σε ό,τι αφορά εννοώ της ταχύτητας. Υπάρχουν πολλές παραβάσεις που καταγράφονται τελευταία από την τροχέα. Θα δούμε τις παραβάσεις, αλλά επειδή είναι η Σοφία Γαλάνη, η ερωτάζουσα. Χρόνια πολλά, Σοφία.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Να αρχίσουμε με ένα περιστατικό που είναι λίγο περίεργο. Τώρα έγινε στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά.
15: Στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας συγκεκριμένα, πράγματι περίεργο το ατύχημα αυτό. Ένας 17χρονος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, πήγαινε προς το Αργοστόλι όταν κάποια στιγμή σπήρε εκεί, συγκρούστηκε με ένα άλογο που περπατούσε στο δρόμο, στο ίδιο ρεύμα, με την ίδια κατεύθυνση. Το άλογο, να πούμε ότι το κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του. Δεν ήταν άλογο το οποίο δηλαδή βγήκε από κάποιο χωράφι ενδεχομένως και πήγε μόνο του. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι συγκρούστηκαν. Τραυματίστηκε ο 17χρονος. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του στο Νοσοκομείο Γεννηματάς της Αθήνας. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Οι πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου, ευτυχώς. Βέβαια, ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη. Δικογραφία για σωματική βλάβη.
5: Θα τα βρει τα περαιτέρω, θα τα βρει η τροχέα, φαντάζομαι.
15: Από αμέλεια,
5: γιατί και ποιος φταίει για αυτό το περίεργο πράγματι τροχείο. Ελπίζουμε να είναι καλά, βεβαίως, το παιδί. Μιλούσαμε για την ταχύτητα και παρά τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους και τα έχουμε επισημαίνει επανειλημμένως και όλοι οι ειδικοί δηλαδή το φωνάζουν ότι τι μπορεί να προκαλέσει, κάποιοι επιμένουν.
15: Και επιμένουν και δεν βάζουν και μυαλό και παρά την αυστηροποίηση των ποινών. Γιατί στην Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά πιάστηκε ένας 24χρονος αναβάτης μηχανής, ο οποίος κινούνταν στην περιοχή του Ευόσμου σχεδόν με 120 χιλιόμετρα την ώρα, τη στιγμή που στην περιοχή τη συγκεκριμένη το όριο είναι μόλις 50. Τον αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί και του πέρασαν χειροπέδες. Να θυμίσω εδώ ότι πριν τρεις μέρες είχαμε άλλες δύο συλλήψεις πάλι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για υπερβολική ταχύτητα σε οδηγούς αυτοκινήτων αυτή τη φορά. Και μόλις, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της τροχέας της Αττικής, σε μία μόλις εβδομάδα είχαμε ούκο λίγες παραβάσεις. Είχαμε 7,5 σχεδόν χιλιάδες παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, για επικίνδυνη οδήγηση. Και όταν λέμε επικίνδυνη οδήγηση, εννοούμε ταχύτητα, επικίνδυνη λιγμή. Επίσης.
5: Όλες αυτές τις παραβάσεις, τέλος πάντων.
15: Παραβίαση κόκκινων φαναριών κλπ. Δεν είναι λίγες παραβάσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα μειωθούν το επόμενο διάστημα.
5: Ναι, ας το ελπίσουμε, τι να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία.
16: Και ερχόμαστε στα της οικονομίας. Τώρα φαίνεται ότι αναζητούνται τρόποι από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Επαγγελματίες από ιδιοκτήτες φορτηγών μέχρι αλληλείς και βενζινοπόλες λένε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά.
17: 2.500 να μας τα πάει στα 3.000 ευρώ την ημέρα έξοδα με 1.200 ευρώ το πετρέλαιο. Πού ξανακούστηκαν ρε παιδιά αυτά τα πράγματα στην Αλία?
18: Πέρσι ήταν 1.300 ευρώ. Σήμερα τα 1.000 λίτρα είναι 2%. Okay. Η αύξηση είναι τεράστια.
19: Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό μας ήρθε ενώ εμείς από πέρυσι είχαμε κλείσει συμφωνίες με τουριστικούς πρακτόρους στις μέσες των δρομολογίων και ξαφνικά μετά την έναρξη του πολέμου όλα ανέβηκαν με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε εμείς να αυξήσουμε τις τιμές μας.
20: Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά προλογίζουμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωληθεί από, αν ξεκινήσει αύριο, από 2.15 με 2.17.
16: Έτσι, ένα μοσαϊκό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ακούτε τέτοιες δηλώσεις, αντιλαμβάνεστε ποιος ακολουθεί. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Φιλιππίδης.
21: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
16: Στα κάγκελα, έχουν βγει στα κάγκελα όλοι.
21: Ναι, και κυρίως αυτοί που πλήττονται, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πλήττονται τα νοικοκυριά, αλλά ακόμα όχι στο βάθος που φανταζόμαστε. Πλήττονται περισσότερο οι επιχειρήσεις, αυτές οι οποίες έχουν μεγάλο ποσοστό στο κόστος λειτουργίας τους το καύσιμο, είτε αυτό είναι το δίζελ, είναι δίζελ κίνησης, είτε είναι η αμόλυβδη βενζίνη, έχουν δηλαδή υψηλό μεταφορικό κόστος. Εκεί υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, εκεί είναι και οι πολύ δύσκολες λύσεις επί της ουσίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Στο κυβερνητικό επιτελείο χθες είχαν αυτή τη σύσκεψη στο Μαξίμου. Αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει κάτι να πει και να περιγράψει τον οδικό χάρτη των ανακοινώσεων, των μέτρων ή των σκέψεων που υπάρχουν στη συνέντευξη που έχει στην κρατική τηλεόραση. Ωστόσο φαίνεται ότι για την ώρα μιλάμε μόνο για τρόπους προκειμένου να, το τελευταίος συμπολίτη μας που μίλησε, δηλαδή για το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή για το πετρέλαιο θέρμανσης, πώς θα βγει σε όσο γίνεται πιο χαμηλές τιμές και πώς η επιδότηση θα πάει σε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους και με το ευκολότερο και γρηγορότερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή πλέον η λύση νομίζω των πληρωμών του Δεκεμβρίου και του Μαρτίου και τα λοιπά με αιτήσεις και τέτοια, μάλλον επιχειρείται να παρακαμφθεί με ένα σύστημα στυλ αγροτικού πετρελαίου.
16: Στην αντλία.
21: Ναι. Δεν είναι εύκολο να γίνει, βέβαια.
16: Κάτσε, μας λες τώρα, είναι σημαντικό αυτό τώρα που μας λες. Mm-hmm. Μας βγάζεις σε ρεπορτάζ πολύ δυνατό. Αντί να κάνεις αίτηση και να περιμένεις πώς θα να βάλουν τα χρήματα στο λογαριασμό σου.
21: Ακριβώς.
16: Να παίρνεις στην αντλία φθηνό το θέρμανσης.
21: Ναι, να έχεις δηλαδή μια κάποιου είδους σε στυλ προπληρωμένη κάρτα, να είναι, υπάρχει μια εφαρμογή η οποία να είναι η δικαιούχη μέσα και κατευθείαν να αφαιρείται το ποσό.
16: Είναι σενάριο που μελετάτε δυνατά.
21: Είναι σενάριο μελετάτε, ναι ακριβώς.
16: Μάλιστα.
21: Το βασικό θέμα συζήτησης, μαθαίνουμε στη χτεσινή σύσκεψη, ήταν πρώτα απ' όλα να αξιολογήσουν την κατάσταση, θεωρούν ότι ακόμα υπάρχει δρόμος για να ξεκαθαριστεί και να είναι καθαρή εικόνα, γι' αυτό και θα δώσουν ακόμα 15 μέρες, δηλαδή μέχρι τα τέλη του μήνα, με το πρόβλημα να το βλέπουν να εξελίσσεται. Και μετά θα προχωρήσουν σε ανακοινώσεις σταδιακά. Με πιθανότερο είναι με παράταση ενδεχομένως και με ενίσχυση του επιδόματος, της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και συνέχεια με ειδικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο είναι και αυτό που καίει περισσότερο σε εκείνη την περίπτωση, ειδικά σε πολλές περιοχές
16: χώρας. Αυτά πριν φύγει ο Σεπτέμβριος.
21: Πριν φύγει ο Σεπτέμβριος το πρώτο, είναι πολύ πιθανό για το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι στις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις. Βλέποντας και κάνοντας, ξέρεις τι γίνεται, δεν έχουμε καθόλου πλαίσιο ευρωπαϊκό.
16: Είπε και αυτό ο χρησμό ο Πρωθυπουργός χθες εκεί στην συνέλευση του ΣΕΛΠΕ, ότι έχουμε εφεδρίες, πώς το είπε, ότι κρατάμε εφεδρίες.
21: Υπάρχουν εφεδρίες οι οποίες είναι αυτά τα 170 εκατομμύρια. 170 εκατομμύρια, να σκεφτείς ότι 30 εκατομμύρια το μήνα είναι το κόστος της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανείς, γιατί έχει όχι απορροφηθεί από τις αυξήσεις, έχει ανέβει πολύ υψηλότερα. Άρα είναι ποσά τα οποία για να καταλάβουμε σε άλλες εποχές θα ήταν σημαντικά. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα χρειαστούν ενδεχομένως και άλλοι πόροι. Το θέμα θα τεθεί στο αυριανό Eurogroup στο Δουβλίνο από ελληνικής πλευράς. Ο Θάνος Πετραλιάς, να διευκρινίσουμε, στα Eurogroup, ο πρόεδρος είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης.
16: Και συμμετέχει ο αναπληρωτής υπουργός.
21: Ο Έλληνας εκπρόσωπος είναι ο Θάνος Πετραλιάς, ο υφυπουργός οικονομικών.
16: Υφυπουργός.
21: Ναι, ναι, αυτός μας εκπροσωπεί και αυτός μιλάει εκ μέρους της χώρας την ώρα της συνεδρίας. Την επόμενη μέρα που υπάρχει συνήθως ΕΚΟΦΗΝ, συμμετέχει κανονικά με την ιδιότητά του ο Κυριάκος Πιερακάκης. Οπότε το θέμα επιχειρείται πλέον να τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενδεχομένως να έχουμε και παρέμβαση του Πρωθυπουργού, γιατί προκάλεσε απορία σε πολλά κυβερνητικά στελέχη το γεγονός ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αφιέρωσε μια γραμμή στη χθεσινή της ομιλία στο θέμα. Είπε μόνο ότι πληρώσαμε 90 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω, ακριβότερα τα καύσιμα, αλλά δεν είπε τίποτα για λύσεις. Δεν πρότεινε τίποτα. Όλα είναι στο μέλλον και όλα στο βλέπουμε. Και θα δούμε.
16: Να μην ρωτήσω για τις επόμενες ημέρες αν υπάρχει κάποιο σημείο.
21: Όχι, να ρωτήσεις, βέβαια.
16: Εδώ
21: το παρακολουθούμε. Η τάση είναι κρίσιμη. Η τάση που υπάρχει είναι τις επόμενες ημέρες μεγάλες αυξήσεις στο ντίζελ. Το ντίζελ είναι πιθανότερο ότι θα φτάσει πρώτο τα 2,20 σε μέσα επίπεδα χώρας. Είναι αυτή τη στιγμή στο 2,15. Η αμόλυβη που είναι στο 2,17 τις επόμενες δύο μέρες αναμένεται να βγει φτηνότερο καύσιμο από τα δηληστήρια. Αυτό μαθαίνουμε, αυτό πληροφορούμαστε. Είναι μια μικρή ανάσα στην αμόλυβη, αλλά θα δούμε αν θα έχει διάρκεια. Φαίνεται ότι για το επόμενο διήμερο αναμένονται σημαντικές εκκοιμιώσεις. Δεν ακολουθεί το ντίζελ δυστυχώς, ούτε το υγραέριο που αναμένονται σημαντικές αυξήσεις. Το diesel εκεί υπάρχει μεγάλη στενότητα, μεγάλη έλλειψη σε διελισμένο προϊόν, το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ
16: χρήσιμες οι παρατηρήσεις του ρεπορτάζου, γιατί μας ακούν επαγγελματίες, μας ακούν άνθρωποι που μετακινούνται για την εργασία τους, έχουν μια εικόνα. Νίκο, ξέρεις, εγώ δεν σε βάζω σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, μόνο το τεχνικό κομμάτι και την οικονομική σου ανάλυση. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το πρωί ήταν στους ατέρια σου για το θέμα της ενέργειας.
0: Θα έπρεπε να μειώσουμε, το έχω πει, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο αντέχει η οικονομία.
1: Προσωρινά ή μόνιμα.
0: Προσωρινά. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Να σου πω. Πώς θα διασφαλίσετε ότι θα φτάσει αυτή η μείωση?
0: Με ελέγχους. Μα το έκανε η Κύπρος με το ΦΠΑ και τα κατάφερε. Ελέγχους πριν, το μειώνω απότομα. Ελέγχους μετά, όποιος δεν το έχει περάσει, πρόστιμα.
16: Επαναλαμβάνω, όχι το πολιτικό σχέδιο, το καθαρά
21: οικονομικό. Όχι. Μπορώ να σου πω. Κοίτα, στο ντίζελ το έχουμε πει πολλές φορές ότι η απόσταση που μας χωρίζει από το κατόφλι φόρων που έχει βάλει η Ευρώπη και το οποίο το τηρεί όλη η Ευρώπη γιατί και τα μέλη της, όπως η Ελλάδα, είναι 10 λεπτά. Σας θυμίζω απλώς ότι υπάρχει ήδη 10 λεπτά επιδότηση. Άρα επί της ουσίας δεν μιλάμε για κάποια διαφορά, απλώς έχει επιλέξει η κυβέρνηση να το κάνει με επιδότηση
16: αλλά μήπως μπορεί να βάλει άλλο ένα δεκάλεπτο κάτω με τη μείωση του ειδικού φόρου. Δηλαδή έχει δώσει ήδη το δεκάλεπτο, θα μπορούσε να το πάει και άλλο ένα δεκάλεπτο με την μείωση του ειδικού φόρου.
21: Ενδεχομένως ναι, προφανώς. Και στην αμόλυβδη το περιθώριο είναι μεγαλύτερο, είναι κοντά στις 40-42 λεπτά από το κατόφλι, από τον χαμηλότερο φόρο. Ναι. Κοίτα, το σήμα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις το δίνουν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί βγήκαν χτες, μετά την επίσκεψη του Πιερακάκη στο Βερολίνο, την επόμενη μέρα βγήκε η Γερμανία Υπουργός Οικονομίας και ανέφερε ότι σκέφτονται τη μείωση του ΦΠΑ για μικρό διάστημα στα καύσιμα από το 18 που είναι εκεί ο υψηλός, ο κανονικός συντελεστής, το αντίστοιχο 24 του δικού μας, στο 7% για ένα συγκεκριμένο διάστημα και μελετούν το κόστος να δουν να το αντέχει η γερμανική οικονομία, αλλά αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί. Ψάχνουν να βρουν τρόπους, δεν ξέρω αν αυτό είναι σήμα και για την υπόλοιπη Ευρώπη, αν μπορεί και πρέπει να το κάνει, αλλά είναι μία τάση. Για την Κύπρο που έχει ήδη γίνει δεν θα έλεγα ότι είναι θαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσματα πάντως, επειδή τοποθετήθηκε ο πρόεδρος. Ναι. Η εικόνα που μου έρχεται εμένα τουλάχιστον από το νησί είναι ότι ένα μέρος μόνο έχει περάσει της μείωσης εκεί του ΦΠΑ.
16: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
21: Να είσαι καλά.
16: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης κάθε μεσημέρι περίπου αυτή την ώρα για να γνωρίζουμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε παρόντα χρόνο, αλλά κυρίως ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτή την ενεργειακή κρίση, να την πούμε. Σίγουρα πάντως κάτι πολύ που ασκεί μεγάλες πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
2: σε μία είδηση εκτός ροής υπάρχει μία μεγάλη επιχείρηση των αρχών στη Μύκονο σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πολεοδομίας όμως. Ο Νίκος Μαλιαράκης μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Το κτίριο της πολεοδομίας λοιπόν παραμένει αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις ήδη από χθες την Τετάρτη. Η αιτία είναι μια εισαγγελική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στη λειτουργία της υπηρεσίας. Ο εισαγγελέας Κυκλάδων έχει ζητήσει από τους αστυνομικούς του νησιού να περιφρουρήσουν ουσιαστικά το κτίριο της πολεοδομίας μέχρι και τη Δευτέρα. Τότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου για να κάνει έρευνα σε φακέλους και ψηφιακά αρχεία. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, η έρευνα αφορά μεταξύ άλλων ύποπτες μειώσεις προστίμων για πολεοδομικές παραβάσεις. Παράλληλα, πηγές από το νησί αναφέρουν ότι υπάρχουν εισαγγελικές παραγγελίες σε κρεμότητα, οι οποίες δεν είχαν απαντηθεί ουσιαστικά από την υπηρεσία. Το ερώτημα είναι γιατί δεν απαντήθηκαν αυτές οι καταγγελίες. Η πολεοδομία Μυκόνου έχει βρεθεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο διάστημα, στο μικροσκόπιο των αρχών, σε ένα νησί που γνωρίζουμε ότι η αυθαίρετη δόμηση και οι πολεοδομικές παραβάσεις αποτελούν ένα διαχρονικό πρόβλημα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι πως υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μεταφέρθηκαν από τα τμήματα όπου κρατούνταν στις φυλακές Κορυδαλού με μέτρα προστασίας και κάποιες πώς να το πω, μια προετοιμασία που έχει γίνει και για τον τρόπο, για το σημείο κράτησής τους εκεί στο Κορυδαλό, για τις συνθήκες μάλλον κράτησής τους. Η Έλενα Γαλάρη, γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
22: Κατηγορούμενη εδώ στις φυλακές του Κορυδαλού, η γυναίκα κατηγορούμενη κρατείται στη γενική ευθέρετα των φυλακών, την οποία μάλιστα είδαμε το πρωί να είναι στο κελί μαζί με κατηγορούμενη που κρατείται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή. Ο σύζυγός της κρατείται σε πτέρυγα των ανδρικών φυλακών. Να σας πω ότι και οι δύο από την πρώτη στιγμή έχουν αρνηθεί το βαρύτατο κατηγορητήριο που τους έχει αποδοθεί. Υποστηρίζουν ότι όλα τα έχουν πράξει σωστά. Η έρευνα ωστόσο συνεχίζεται. Η ανάκριση είναι ανοιχτή. Θα κληθούν να καταθέσουν μάρτυρες την ώρα αυστηρό που οι δικηγόροι των κατηγορουμένων έχουν ανακοινώσει ότι αναμένεται να προσφύγουν στο δικαστικό συμβούλιο κατά της προφυλάκησης των δύο κατηγορουμένων. Θυμίζουμε ότι προφυλακίστηκαν, υπήρχε το ένταλμα προσωρινής κράτησης, διότι κρίθηκαν ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Ανακριτής και εισαγγελέας εστίασαν σε παραλήψεις που έγιναν πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη. Εστίασαν στο γεγονός ότι οι δύο γιατροί προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις, χωρίς ωστόσο να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό, χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε ιατρικές εξετάσεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Έλενα, η Έλενα Γαλάρη ήταν. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και από την πλευρά της εισαγγελίας αλλά και από την πλευρά των αρμόδιων φορέων μια προσπάθεια να ελεγχθούν τα ιατρεία που χρησιμοποιούν τέτοιες ή παρόμοιες μεθόδους. Αν δηλαδή υπάρχουν όλοι οι όροι και οι προποθέσεις για να γίνονται νόμιμα αυτές οι θεραπείες. Γιατί όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν μπορούσε και δεν θα έπρεπε να γίνει αυτή η διαδικασία της πλασμασφαίρεσης. Μάλιστα, αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε.
23: Ο Άδωνος Γεωργιάδης, με το που είπε από την αρχή ότι θα εξεταστεί συνολικά το πλαίσιο, θα ανακοινώσει μια σειρά από πρωτοβουλίες, έγιναν παραδοχές, υπήρξε ειλικρινής αντιμετώπιση του θέματος και από εκεί και πέρα το πλαίσιο ελέγχου εξετάζεται το Υπουργείο Υγείας και προφανώς ό,τι παρεμβάσεις γίνουν θα γίνουν ούτως ώστε ο έλεγχος να είναι ακόμα πιο ουσιαστικός.
2: Για ουσιαστικούς ελέγχους έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο αρμόδιος υπουργός, στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Μαρινάκης. Ο αρμόδιος υπουργός, λοιπόν, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στον Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε, έκανε λόγο και για την μία εφαρμογή, την οποία θα μπορούμε να κατεβάσουμε στα κινητά μας και από την οποία θα μπορούμε να βλέπουμε ιατρία και γιατρούς και αν στο κάθε ιατρείο, στο οποίο σκοπεύουμε να πάμε, γίνονται κάποιες ιατρικές πράξεις οι οποίες είναι σύνομες. Θα υπάρχουν λοιπόν σε βάση δεδομένων τα ιατρία και ο πολίτης πριν πάει στο ιατρείο θα μπορεί να δει τι ιατρικές πράξεις και αν είναι νόμιμες. ο κύριος Γεωργιάδης.
6: Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα το παρουσιάσω ως ένα το οποίο θα μπορεί να το κατεβάσει όπως θέλει. Τι να γράφεις, το όνομα τεπώνυμο του γιατρού που θες να πας και τη διεύθυνσή του. Αυτό συνδέεται με όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Σου λέει αυτομάτως τι άδεια έχει αυτό ο γιατρός και τι ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να λειτουργήσει αυτό ο γιατρός. Μέσα από το app λοιπόν με βάλει AI agents, οι οποίοι ψάχνουν το διαδίκτυο παραπλανητικές διαφημίσεις, μας τις στέλνει σε εμάς για να παρακάνουμε ελέγχους και προειδοποιεί τον κόσμο.
2: Κάτι που έπρεπε να έχει γίνει ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μετά τις διαφημίσεις με Μανώλη Κωστίδη, υπάρχει πριν από λίγο νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που επανέρχεται στο θέμα νησιών και Αιγαίου με ακόμη πιο προκλητική γλώσσα.
7: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
24: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
25: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
24: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
25: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
24: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
25: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
26: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
27: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
26: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
28: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
29: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
30: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
31: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Και μια νέα ανακοίνωση, αυτή τη φορά από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Χθες τέτοια ώρα συζητούσαμε τον Μανώλη Κωστίδη και μας εξηγούσε ο Μανώλης τους λόγους για τους οποίους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τελευταία αναφορά Φιντάν σε ό,τι αφορά τα νησιά και την στρατιωτικοποίησή τους. Για πρώτη φορά χρησιμοποίησε τον όρο ότι είναι απειλή για εμάς. Και άκουγα και τον Μανώλη το πρωί στην ανάλυση του στην τηλεόραση πόσο πολύ στάθηκε σε αυτό. Καλό μεσημέρι. Είπα το πρωί και έχασα τις ώρες. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
32: Καλό μεσημέρι. Πράγματι και σχεδόν καθημερινά πια έχουμε αναφορά στα νησιά. Έλα, και μάλιστα με κλιμάκωση, διότι και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας Ο Ζεκιάκ Τουρκό, εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστέλο Ριζό και αναφέρει ότι το νησί αυτό παρακολουθεί στην Ελλάδα με τη συνδίκη της Ειρήνης των Παρισιών υπό τον όρο να διατηρεί αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, καθώς και η δημόσια προβολή αυτών των στοιχείων, δηλαδή των στρατιωτικών στοιχείων, στην επίσκεψη Μητσοτάκη, ναι, στο πλαίσιο επισκέψεων υψηλού επίπεδου, δεν συνάδουν με το καθεστώς του νησιού και δεν συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Και λέει, οι ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων κατά παράβαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του Καστέλο Ριζού, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από τις τουρκικές αρχές, δεν συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης πίεσε ένα νησί, λέει, πολύ κοντά σε εμάς, στο Καστέλο Ριζό, το οποίο πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο και δεν θα δεχθούμε τη στρατιωτικοποίησή του. Να πούμε ένα πράγμα. Στη συνδίκη των Παρισίων δεν υπάρχει υπογραφή της Τουρκίας. Δεν είναι μέρος της συμφωνίας, mm-hmm, πρώτα απ' όλα. Από την άλλη, η Τουρκία θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να μιλάει για μια συνθήκη που δεν έχει καμία σχέση η ίδια. Πρώτον, συνεχίζει το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει ότι η Τουρκία θέλει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε ειρηνευτική περιοχή. Η προσέγγιση αυτή για την ειρήνη δεν σημαίνει ότι θα γίνει ανεκτή παραβίαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και δημιουργία τετερεσμένων. Καλούμε την Ελλάδα, λέει, να τηρεί τις υποχρεώσεις της και να απέχει από δραστηριότητες σε νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς και δεν συνάδουμε αυτό το καθεστώς. Δηλαδή, λέει, αποστρατιωτικοποίησε τα νησιά. Ναι. Δηλαδή, έχουμε το Φιντάν που θεωρεί απειλή. Έχουμε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας που λέει ο Μητσοτάκης κακώς πήγε μαζί με στρατιώτες στο νησί και λέει τηρήστε τις συνθήκες.
2: Τις συνθήκες τις οποίες και εκεί σηκώνει συζήτηση, γιατί έχω δει δηλαδή μέσα από τα δικά σου ρεπορτάζ και αναλυτές που λένε πώς παραχωρήθηκαν, γιατί παραχωρήθηκαν και δεν έπρεπε και δηλαδή θέτουν σε αμφισβήτηση και αυτές καθ' αυτές τις συνθήκες.
32: Ανοίγει την ατζέντα των νησιών και αυτό συμβαίνει γιατί η Τουρκία θέλει να βάλει την ατζέντα σε εύλογο χρονικό διάστημα όταν θα αρχίζουν να εμφανίζονται τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα και τα ραντάρ. Και αυτό να το έχουμε υπόψη.
2: Ναι.
32: Και από εκεί και πέρα, όταν θα υπάρχουν και τα υπόλοιπα βήματα όπως καλώδιο, επέκταση των χωρικών υδάτων νοτιώς της Κρήτης,
2: γαλάζια πάρκα,
32: ακριβώς, η γαλάζια πατρίδα, το νομοσίος της γαλάζιας πατρίδας, και εκεί νομίζω θα υπάρχουν προβλήματα. Βέβαια, από την άλλη, η Τουρκία προσπαθεί να έχει τη συνάντηση με τον Τραμπ, δηλαδή ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ευελπιστεί ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ, αυτό τουλάχιστον διαρρέουν πληροφορίες. Σε αυτά πλαίσια, ήδη και στο Ρόιτερς μεταδόθηκαν και στις εφημερίδες Τζουμχουριέτ ότι η Τουρκία μετά από εκκρεμότητα ενός έτους θα αγοράσει τουρκικές αερογραμμές 150 Boeing 737. Ένα δώρο είναι αυτό για τον Τραμπ. Το τρέχιμο στο S400 δεν το ξέρουμε, αλλά αυτό που περιμένει ο Ερντογάν είναι τα F-35.
2: Τα F-35. Μανώλη, αυτά γίνονται σε ένα περιβάλλον οικονομικών προκλήσεων, έντονων οικονομικών προκλήσεων για την Τουρκία.
32: Ναι, και πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε ότι οι κρατικές αρχές θα θέσουν υπό έλεγχό τους δεκάδες εταιρείες, επενδυτικές εταιρείες, γιατί υπήρξε μια φούσκα, τεράστια φούσκα, με κάποιες επενδυτικές εταιρείες που με διάφορα άλλα, με άλλες θηγατρικές,
2: ναι, ανέβαζαν για χρηματιστήριο μιλάς τώρα.
32: Για χρηματιστήριο, επενδυτικές εταιρείες, οι οποίες κάποιες από αυτές σε δύο χρόνια είχαν απόδοση 40.000%, όπως σας το λέω, 40.000%. Το ήξεραν οι τουρκικές αρχές αυτό, αλλά προφανώς έφτασαν στο όριο και ήδη κάποιες από αυτές έσκασαν, δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και τώρα θα τεθούν υπό κρατικό ελέγχο και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Αυτό προκάλεσε μεγάλη πτώση χτες στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, 6%. Σήμερα συνήλθε καθώς υπάρχει η παρέμβαση του κράτους, αλλά θα δούμε ποιες είναι οι ζημιές για τους επενδυτές και για το κράτος.
2: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης, με όλο το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες και την ανάλυση του, γιατί είναι εξαιρετικά χρήσιμο να ακούμε τις αναλύσεις ανθρώπων που γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται και μας βοηθούν να καταλάβουμε. Όπως και ο κύριος Φίλης, δηλαδή, ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, το πρωί ήταν στην τηλεόραση.
1: Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους η Τουρκία έχει επιλέξει να αυξήσει την ένταση. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να στοιχειοθετήσει μία απειλή για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση σε περίπτωση που κρίνει ότι είναι αυτός ένας λόγος για να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει η αιμονή που υπάρχει για τη σχέση μας με το Ισραήλ και για το γεγονός ότι θα εγκατασταθούν Ισραηλινά συστήματα στα ελληνικά νησιά. Η Τουρκία προφανώς θέλει τα ελληνικά νησιά ανοχήρωτα για να μπορεί να ασκεί πιέσεις.
2: Και επιστρέφουμε τώρα στον Χάρη Λοντάκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη, γιατί είχαμε ακόμη 70 και ίσως και περισσότερους αλλοδαπούς, οι οποίοι έρχονται μέσα από τις μεταναστευτικές ροές, από τα παράλια της Αφρίκης, από τη Λιβύη δηλαδή, και καταλήγουν ή στη Γάβδο ή στα νότια παράλια της Κρήτης. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
4: 70 είχαμε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Γιατί και χθες είχαμε 35 και προχθές είχαμε 165.
2: Τι άρχισε πάλι, Χάρη, ή εμείς σταματάμε να τα παρακολουθούμε, και γι' αυτό μας φαίνεται.
4: Είχαμε καλό καιρό.
2: Ναι, πολύ απλά.
4: Πολύ απλά. Γιατί μόνο ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, είναι εμπόδιο για αυτούς τους ανθρώπους να αποφασίζουν να μπουν στη βάρκα. Βάρκες από σχέδιες και να φτάσουν μέχρι την Κρήτη. Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 15.000, πλησιάζουμε τις 15.000. Η αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είναι κοντά στο 20% πλέον. Πέρυσι κλείσαμε με 21.000 μετανάστες στο νησί. Η μία δομή που λειτουργεί κανονικά φιλοξενεί μετανάστες στην Αγία των Χανίων. Δεύτερη δομή αναμένεται να δημιουργηθεί σε χώρο που έχει επιλέξει το Υπουργείο Μετανάστευσης, στην περιοχή των Αθανάτων, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Και να σας πω ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης έχει κάνει πράξη αυτό που είχε δεσμευτεί ο Υπουργός στους τοπικούς φορείς, δηλαδή ότι οι άνθρωποι που θα φτάνουν στην Κρήτη θα μένουν 2-3 μέρες το πολύ και στη συνέχεια θα μεταφέρονται σε κλειστά κέντρα κράτησης για όσους δεν δικαιούνται άσυλο, ναι, και σε δομές προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για άσυλο όσοι δικαιούνται. Αυτό γίνεται. Μάλιστα το Υπουργείο για αυτό το λόγο έχει μισθώσει και ένα καράβι το οποίο εκτελεί τις μεταφορές από Ηράκλειο και από Χανιά, δηλαδή συγκεντρώνονται οι μετανάστες και μεταφέρονται ανατακτά χρονικά διαστήματα στην υπηρετική ή την ισιωτική χώρα.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης, στο στούντιο η Σοφία Γαλάνη, γιατί εκτός από την Κρήτη είχαμε μετά από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, γιατί οι μεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής. Στο Αιγαίο έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Συνεχίζουν όμως, συνεχίζουν να υπάρχουν περιστατικά όπως αυτό της Ψερίμου.
5: Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μειωμένες οι ροές από την Τουρκία, αυτό δηλώνουν και οι ελληνικές αρχές, αλλά αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ο διάβλος από το Τομπρούκ της Λιβύης, που έρχονται προς τα εμάς, στο θαλάσσιο διάδρομο ουσιαστικά Λιβύης και Κρήτης. Ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή το κύριο μέτωπο. Τώρα, έχει μιλήσει ο Υπουργός.
2: Στην Ψέρυμο είχαμε 13 αλλοδαπούς που βγήκαν στο νησί μετά από ενημέρωση που είχε λιμενική αρχή της Καλύμνου και είναι ακριβές ότι είχαμε αρκετό καιρό να ακούσουμε. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, φανέρωσε ένα κομμάτι των συζητήσεων που γίνονται όχι μόνο με την Ελλάδα, όχι μόνο από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά και από την πλευρά νομίζω της Δανίας, της Γερμανίας, είναι και Αυστρία μέσα.
5: Και η Ολλανδία.
2: Και η Ολλανδία, σωστά, με χώρες της Αφρικής, προκειμένου να μεταφέρονται εκεί μετανάστες οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο.
5: Ακριβώς. Είναι για τα άτομα τα οποία δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε ακούσει και το έχουμε πει και εδώ, Σπύρο, και το προηγούμενο διάστημα. Έχουν πέσει στο τραπέζι ονόματα χωρών όπως η Ρουάντα και η Ουγκάντα, να θυμίσω. Ναι. Θα πρέπει βέβαια να δούμε ποια χώρα τελικά θα είναι αυτή που θα δέχεται. αναγνωρίσετε αυτούς τους ανθρώπους. Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργού, ότι αυτές οι συζητήσεις της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Δανίας είναι σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με συγκεκριμένη χώρα που θα δέχεται αυτούς τους ανθρώπους. Ο στόχος τώρα είναι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία μέσα στο 2016, ώστε να μπει σε πλήρη λειτουργία κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2027. Δηλαδή να μπει αυτό το σχέδιο
2: για τη μεταφορά των μεταναστών.
5: Ακριβώς, για να μπορούν να στέλνουν.
2: Σε χώρα της Αφρικής, την οποία δεν κατονόμασε. Απέφυγε να κατονομάσει, ήταν χθες ο υπουργός στην ΕΡΤ.
0: Το χρονοδιάγραμμα είναι όμως ότι είναι ρεαλιστικό πλέον να κλείσει συμφωνία το 26 και κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, δηλαδή το δεύτερο εξάμεινο του 27, να είναι πλήρως λειτουργικό ο χώρος.
2: Αυτό είναι το ένα κομμάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πλεύρης. Το δεύτερο είναι η ένταση που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες στη Συντική, σε ένα χώρο υποδοχής μεταναστών. Υπάρχουν αρκετά συμβάντα που φανερώνουν έναν αναβρασμό σε αυτό το χώρο.
5: Είναι μια κλειστή δομή, ναι, εκεί που υπάρχουν αρκετοί μετανάστες οι οποίοι φιλοξενούνται εκεί, στην, ναι, μια κλειστή δομή. Να πούμε ότι από τις αρχές του 2026 μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 5 περιστατικά εξέγερση κρατουμένων. Ναι. Είχαμε 2 αποδράσεις, 6 απόπειρες απόδρασης. Και μάλιστα είχαμε και τις τελευταίες εβδομάδες επίσης εντάσεις με τη συμμετοχή τουλάχιστον 50 ανθρώπων εκεί στην δομή της Συντικής. Να πούμε ότι είχαμε και παλαιότερες εξεγέρσεις, βέβαια. Αυτό συμβαίνει συχνά πυκνά εκεί. Έχουμε και εκτεταμένες φθορές εκεί. Έχουμε, ναι, επέμβαση της αστυνομίας κάθε φορά με δακρυγόνα, υπάρχει μια έκρηξη.
2: Μια προβληματική κατάσταση την οποία όμως νομίζω ότι ο κ. Πρεύρης την απέδωσε σε άλλους λόγους.
5: Ναι, την αποδίδει.
2: Και όχι στις κακές συνθήκες διαβίωσης.
5: Όχι.
2: Γιατί υπήρχαν διαμαρτυρίες και διατυπώνονται διάφορες αιτιάσεις, είτε για αφορά τη σύντησή τους, είτε για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κλιματιστικά και άλλα πράγματα.
5: Ότι είναι και πολύ συγκεντρωμένοι.
2: Ότι είναι πολύ. Ο κ. Πλεύρης έδωσε άλλη εικόνα, λέει, δεν αφορά το φαγητό, δεν αφορά τον κλιματισμό, αφορά
5: όχι,
2: κάτι
5: όχι,
2: άλλο.
5: Το, ο κ. Πλεύρης δήλωσε ότι πάρα πολλές φορές αυτές οι εξεγέρσεις προκαλούνται από τους ίδιους τους κρατουμένους επίτηδες. Με την καθοδήγηση μη κυβερνητικών οργανώσεων γίνεται αυτό επί τούτου, προκειμένου, ναι, οι ίδιοι να εκβιάσουν το να αφαιθούν ελεύθεροι. Να δημιουργούν, μάλιστα, δηλαδή αυτά τα περιστατικά ώστε να πετύχουν το να φύγουν, μάλιστα, από εκεί, από αυτές τις δομές.
2: Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του κ. Πλεύρη.
0: Αλλά τι κάνουν με την καθοδήγηση και μη κυβερνητικών οργανώσεων και αλληλέγγυων? Έρχονται, καταστρέφουν τη δομή, και τη δομή λοιπόν που την καταστρέφουν, ξυλώνουν τα air condition, διαλύουν τα κρεβάτια, τα καίνε, μετά έρχονται και λένε δεν είναι συνθήκες εδώ πέρα για να μείνουμε.
2: Οριακά ανωδική ή ακούνητη η βελόνα για το σύνολο σχεδόν των κομμάτων, κοινοβουλευτικών και μη, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και του ΣΚΑΙ σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των οικονομικών προγραμμάτων, των εξαγγελιών, των μέτρων τα οποία ανακοίνωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί από την Θεσσαλονίκη. Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο δέσεων του ΣΚΑΙ. Σε λίγο θα έχουμε και τον Αντώνη Ατζολέτο στο στούντιο για να μας πει τα βασικά της χαρακτηριστικά. Πρώτα ας ξεκινήσουμε από τις αντιδράσεις. Ο κύριος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Αγγελάκη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ήταν το πρωί στο Sky.
10: Υπάρχει μια σταθερή άνοδος και από εκεί και πέρα, όσον αφορά την αποτίμηση των μέτρων ή των εξαγγελιών όσον αφορά τα άλλα κόμματα αυτών καθεαυτών, ότι η διαφορά μας με την αντιπολίτευση είναι ότι οι πολίτες ξέρουν ότι αυτά τα οποία λέμε εμείς γίνονται κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, όπως έγιναν στην Περθυνίδε, στην Προπέρση.
11: Πάμε στον κύριο Τσουκαλά.
12: Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μένουμε στην διαδικασία των δημοσκοπήσεων. Είναι η κάλπη είναι εκείνη η οποία θα κρίνει. Προφανώς φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τροχιά ανόδου στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς τον είχαμε προβλέψει, γιατί έτσι κι αλλιώς φάνηκε και στη ΔΕΘ. Φάνηκε ποιος έχει ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα με κοινωνικό πρόσημο.
13: Και οι δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν την συνεχή ανωδική πορεία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η Ελλάς παίρνει στην εκτίμηση ψήφου 17%.
12: Ναι.
13: Είμαστε ένα κόμμα τριών μηνών, το οποίο συνεχώς συγκροτείται, αναβαθμίζεται.
2: Και γράφει ο Αντώνης Ατζολέτος στην Καθημερινή: οι πολίτες περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα στην τσέπη τους και για την αντιπολίτευση να μετρήσουν κατά πόσο είναι ρεαλιστικές οι προτάσεις για να κρίνουν μετά. Γιατί η σαβάρκα σε νερά είμαστε, νομίζω. Σχεδόν. Εντάξει, υπάρχουν. Έστω και αυτή η μικρή άνοδος ή η μικρή πτώση δείχνει μια τάση, έστω και αυτό.
3: Ναι, σίγουρα δείχνει. Αλλά σίγουρα χρειάζεται και περισσότερος χρόνος. Έχουμε πει ότι ουσιαστικά μεγάλες μεταμοβολές μετά τη ΔΕΘ δεν έχουμε. Γίνεται ένα θόρυβος, αλλά όντως οι πολίτες περιμένουν. Και αυτό αποτυπώθηκε χθες από την ΠΑΛΣ, που είδαμε οριακά τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνουν μισή μονάδα και την Ελλάς να παραμένει στα ίδια στην εκτίμηση
2: ψήφου. Αυτό είναι ένα θέμα για εσένα, ότι δηλαδή, γιατί άκουγα μια κριτική από τα κόμματα κατά Τσίπρα, εκπροσώπους κομμάτων κατά Τσίπρα, το πρωί στα τηλεοπτικά πάνελ, που λένε ότι ταβάνιασε.
3: Ναι, υπάρχει αυτό το άγχος σίγουρα στην Αμαλίας, ότι δεν πρέπει να δείξει ότι μένει εκεί, ότι τελείωσε το κοινό, ότι είναι αυτό το οποίο ψήφισε ουσιαστικά τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 και τον Αλέξη Τσίπρα. Από την Αμαλίας βεβαίως διαβάζουν το γεγονός ότι έχουν παγιωθεί στη δεύτερη θέση και δεν απειλούνται, γιατί έχουν μια απόσταση καλή από το ΠΑΣΟΚ. Σίγουρα όλοι

0: Ή στο 5 ή στην πρόθεση ψήφου. Ναι. Ήταν στο, ναι, από το 7,5 ή κάτι τέτοιο. Έπεσε πάντως 2,5 μονάδες.
1: Ναι, είναι στο 5. Στο 5 έχεις δίκιο. Μαζί με την πλεύση ελευθερίας είναι στο 5%.
0: Ναι, και δείχνει να μαζεύει τις δυνάμεις του ο Βελόπουλος, ο οποίος στην αρχή είχε υποστεί ένα σοκ από τη Μαρία Καριστιανού, αλλά φαίνεται να ανεβαίνει γιατί είχε και ένα μικρό κέρδος ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με τη Μαρία Καριστιανού να χάνει συνεχώς δυνάμεις γιατί δεν έχει δείξει ακόμα πρόσωπα δίπλα της. Δηλαδή δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή άλλα στελέχη τα οποία θα βγουν να υπερασπιστούν το πρόγραμμα ή και το πρόγραμμα ακόμα δεν έχει γνωστό. Και όλα αυτά έχουν μετρήσει, καταλαβαίνω.
1: Ναι. Σε ό,τι αφορά επίσης την πρόθεση, όχι με κατανομή των αποφάσεων, βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ να είναι...
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ναι, δεν, ακόμα αγκομαχά για να πιάσει το 3%, βεβαίως φτάνει στο 2%. Βλέπουμε την Νέα Αριστερά ότι δεν μετριέται πλέον, είναι κοντά στο 1, κοντά στην μονάδα και δεν φαίνεται και αυτή η σύμπραξη να μπορεί να οδηγήσει κάπου. Οπότε είναι ακόμα πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό και λείπει το κόμμα Σαμαρά, έτσι.
1: Και λείπει το κόμμα Σαμαρά, για το οποίο δεν ξέρω, δεν υπήρχε ερώτηση που να το κατατάσσει στην πρόθεση ψήφου εννοώ.
0: Όχι, υπήρχε ξεχωριστή ερώτηση
1: για τη δυνητική ψήφο. Και για να ολοκληρώσουμε την εικόνα στην πρόθεση, δηλαδή 7,5 ελληνική λύση και 6 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι. Κάπως έτσι είναι η πεντάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Αυτά σε σχετικά με την δημοσκόπηση του Sky και της Vals. Βεβαίως μπορείτε να τη βρείτε αναλυτικά και στο Sky.gr, στην ιστοσελίδα μας. Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν καλεσμένος στον Ατέριαστον εδώ στον Sky. Αναφέρθηκε βεβαίως και στην πορεία του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, επιτέθηκε σε Τσίπρα, μίλησε για το πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη. Η Δέσποινα Βλεπάκη ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Δέσποινα.
2: Καλησπέρα, Σπύρο. Ήταν μια ευχόληση θέλης συνέντευξη αυτή που παραχώρησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στους Ατέριαστους. Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα το λέγω τα πιο σημαντικά, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το σχέδιο, το πολιτικό προσωπικό και την ανεξαρτησία για να πετύχει την πολιτική αλλαγή. Έδωσε κοστολόγηση σε κάποια από τα μέτρα τα οποία παρουσίασε στο Βελίδιο. Ενώ όταν ρωτήθηκε από τους συναδέλφους για την αξιολόγηση του προγράμματος από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εμφανίστηκε θετικός, αλλά σημείωσε ότι πρέπει να ελέγξει το Συμβούλιο αυτό και την επίπτωση στη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων, των μέτρων των οποίων έχει εξαγγείλει το κάθε κόμμα. Βεβαίως ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι με βάση τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχει αντικυβερνησία σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα και ότι θα γίνει κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε παρά να ερωτηθεί και για τις δηλώσεις του βουλευτή του, και σου μιλώ για τον κύριο Πάνα, που είχε αφήσει ορθάνιστο το παράθυρο συνεργασίας με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, το χαρακτήρισε αστοχία την συγκεκριμένη αναφορά του βουλευτή του. Ήδη από χτες από τη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να το θεωρήσουν λήξαν το συγκεκριμένο συμβάν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και μετά την ομιλία του Νικού Ανδρουλάκη και τη σφοδρή σύγκρουση που είχε στην Βουλή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν συναντήθηκε με τους βουλευτές του για λίγα λεπτά, δεν έβγαλε κουβέντα. Πρέπει να συμφωνώ με τις πληροφορίες που έχουμε για την αναφορά αυτή του κυρίου Πάνα. Και αυτό που προσπάθησε να κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν να τονώσει το ειδικό των βουλευτών του και να τους εξηγήσει τι θέλει για την επόμενη μέρα.
1: Ότι πρέπει να αποφεύγονται τέτοιες τρικλοπόδιες.
2: Δεν έκανε καμία αναφορά τέτοια, ίσως για να μην δώσει και συνέχεια στο θέμα. Τους είπε όμως ότι θέλει να είναι διαβασμένοι για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να προχωρήσουν έτσι. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι η συγκυρία είναι τέτοια. Υπήρχε η 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης που την αξιολογούν ως μια πάρα πολύ, ότι είχε πολύ θετικό αποτύπωμα για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Εκτιμούν από την Πράσινη Παράταξη ότι και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο στέφτηκε με επιτυχία και πέρασε το μήνυμα στον κόσμο.
1: Δέσποινα.
2: Όπως και τη χθεσινή παρουσία του Προέδρου του στη Βουλή. Οπότε θέλουν και επιθυμούν να συνεχίσουν έτσι. Το βλέμμα του φυσικά είναι στραμμένο στις δημοσκοπήσεις και την δεύτερη θέση.
1: Σε ευχαριστώ, πρώτη, Δέσποινα.
2: Ευχαριστώ. Και με τη δεύτερη όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις που δεν το βλέπουμε. Θέλουν να του ξεδράσουν αυτό το σκόπελο.
1: Σε ευχαριστώ, Δέσποινα. Σε ευχαριστώ πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Αυτά για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη συνέντευξή του σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σήμερα στο ελεγκτικό συνέδριο. Οι βαθιές τομές απαιτούν μεταρρυθμιστικό σχέδιο και σταθερότητα.

0: δικαιοσύνη να μείνει εκτός των πολιτικών αντιπαραθέσεων, είπε σε αυτή την εκδήλωση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Έβαλε ένα στόχο μέχρι το τέλος του 2027 ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης από τις 1500 να πέσει στις 650 ημέρες. Ένας πολύ φιλόδοξος αλλά κρίσιμος στόχος, αν θέλουμε αυτό που λέμε απονομή της δικαιοσύνης σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην τελική ευθεία οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Στο 2% η διαφορά σοσιαλδημοκρατών και εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σύσφιξη των σχέσεων με τον Καναδά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χορηγούν στο Μαχμούντ Αμπάς βίζα για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εκτινάχθηκαν οι τιμές των καυσίμων στη Γερμανία, με το πετρέλαιο κίνησης να φτάνει σήμερα κατά μέσο όρο τα 2,45 και η βενζίνη τα 2,31. Εν αναμονή μέτρων που υποσχέθηκε ο καγκελάριος Μέρτς, οι συντηρητικοί εξετάζουν προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από το 19 στο 7% και χαμηλότερο ενεργειακό φόρο, ώστε να πέσουν οι τιμές στην Αγγλία. Οι σοσιαλδημοκράτες στάσσονται υπέρ ενός πλαφών στις τιμές των καυσίμων και έκτακτη φορολόγηση των υπεκερδών, ενώ η αριστερά προτείνει οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ ετησίως αναπολίτη.
0: Και από τη Βόνη Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο.
3: Χαίρετε. Ξεκινάμε από την μεγάλη ανατροπή του Ολυμπιακού επί της Γεγγελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League χθες, με τον Γιάρεμτσουκ να επανέρχεται στην ενδεκάδα, έστω και ως αλλαγή, και να σκοράρει και να δίνει την νίκη στον Ολυμπιακό. 2-1 η Ερυθρόλευκη επί των Πολωνών. Απόψε ο Όφη κάνει πρεμιέρα στην ίδια διοργάνωση, ιστορικό παιχνίδι κόντρα στην Χόφενχάιμ στο Παγκρίδιο Στάδιο. Αναμένεται να γεμίσει από τους φίλους της κριτικής ομάδας. Τώρα στα εντός συνόρων, στις 4.30 η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την Λάρισα για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Για την ίδια διοργάνωση, στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό σε απευθείας μετάδοση από τον Sky. Στον Ιβρυδικό, το παιχνίδι που είπα πριν, το Καλαμάτα Λάρισα χτες. Η Μπαρτσελώνα φιλοδόρησε με μόνο 7 γκολ την Σαντάντερ και παρέμεινε στην κορυφή της Ισπανίας μόνο με νίκες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Να είστε καλά. Γνωρίζετε ποιο είναι το

0: της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
7: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
10: Μυστήριο. Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
13: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
14: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
13: Σκέψου, πράκτικα.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Για το σπίτι του μέλλοντος.
15: Για τον αγρότη του σήμερα.
16: Για τον εργολάβο του τώρα.
15: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
16: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
15: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
16: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
15: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
16: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 ή 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
15: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Φθηνής έως τα τέλη του 2027 προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι έως το τέλος του 2027 ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης να μειωθεί από τις 1500 στις 650 ημέρες. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για συνέχεια, μεταρρυθμιστικό σχέδιο και πολιτική σταθερότητα προκειμένου οι βαθιές αλλαγές να μετατραπούν σε πράξη. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Sky. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Με 175 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Στην περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το αίτημα συνδέεται με ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σε ό,τι αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η διαδικασία αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής. Στα 79,6 δις ευρώ αυξήθηκε η συνολική αξία των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 από 79,5 δις ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η αύξηση αυτή κατά περίπου 59 εκατομμύρια ευρώ αντανακλά την αύξηση των κόκκινων δανείων προς τις επιχειρήσεις, ενώ μειώθηκε προς νοικοκυριά και ελεύθερους επαγγελματίες. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις είναι από χθες η πολεοδομία Μυκόνου. Αιτία φέρεται να είναι εισαγγελική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο έως και τη Δευτέρα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας. Σημειώνεται πως η πολεοδομία Μυκόνου έχει πολλές φορές στο παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο εισαγγελικών ερευνών εξαιτίας του μεγάλου αριθμού πολεοδομικών παρανομιών στο νησί. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους, μεταφέρθηκαν νωρίς το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αλλά και αυτά των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Σναγερμός σήμανε σήμερα στην Πολωνία λόγω ρωσικών πληγμάτων με ντρόουν στην Ουκρανία, ενώ απογειώθηκαν και στρατιωτικά αεροσκάφη. Η κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποίηση για απειλή επίθεσης από αέρος στους κατοίκους δύο περιοχών στην Ανατολική Πολωνία. Τα αεροδρόμια σε δύο πόλεις της Πολωνίας ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω των επιχειρήσεων της πολεμικής αεροπορίας. Ομάδα hacker φέρεται να έχει ζητήσει λίτρα 3 εκατομμυρίων δολαρίων από την ψηφιακή τράπεζα Revolut για να μην πουλήσουν δεδομένα πελατών της, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η παραβίαση δεδομένων φέρεται να επηρεάσει τουλάχιστον 680 λογαριασμούς πελατών. Από την πλευρά της, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν είχε απευθείας επικοινωνία ούτε είχε λάβει απέτηση για λίτρα. Στην αθλητική ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Superbet Ελλάδος. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα, ενώ η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
19: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
20: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
21: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
22: Ladies! Yeah!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Love is Back και πολύ ωραία τραγούδια.
1: Hey.
0: Σαν να ξεκίνησα μουσική, εγώ μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε με Love is Back και μαζί μας είναι η.
1: Καλά, αυτό να σας πω την αλήθεια, παιδιά, είναι φανταστικό, ε.
0: Ποιο?
1: Δηλαδή, τίποτα. Λες το όν σου.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τέσσερα τραγούδια.
0: Και σήμερα
1: τι
0: βλέπω.
1: Τι κάνετε, άλλα τρία τραγούδια.
0: Τον καιρό να μας κάνει τσαλίμια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να περάσει υπέροχα.
1: Αχ, τραγούδια. Θα κάνουμε μια τέτοια έναρξη σήμερα. Σαν να, σαν να είναι η εκπομπή μας τέτοιου τύπου.
0: Να κάνουμε έναρξη, να μην το κάνουμε όμως γενικώς, γιατί θα μπουν ωρέξεις στην κυρία Πουπουλίδου και θα σκέφτεται και άλλα
1: όχι,
0: πράγματα.
1: Γι' αυτό αποκλείται να τη μπει, αλλά θέλει να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Σαν να είμαστε, α πούμε, ρε παιδί μου, μια μουσική εκπομπή.
0: Αλλά να παίξει ένα τραγούδι ωραίο. Ένα
1: ρεσίκο,
0: Barry White, ένα τέτοιο. Ένα,
1: ναι, ναι, είναι λίγο
0: ένα Teddy Swims. Ένα που είναι λίγο πιο ραδιοφωνικό.
1: Ακού Μαριανάκη, η Μαριάννα θα το κρίνει τώρα το αποτέλεσμα.
0: Μαριάννα Πιακοστά μου, ένα όνομα, μια ιστορία.
1: Ποιο είναι το project λοιπόν? Κολοκυθάς Αναστησοπούλου να προσπαθήσουν να κάνουν εισαγωγή μουσικής εκπομπής.
0: Μουσική εκπομπή.
1: Μουσική εκπομπή.
0: Ναι. Εντάξει. Θα κάνουμε τώρα μουσικό ραδιόφωνο. Εγώ ήδη μουσικόνομαι.
1: Είναι πολύ. Ρε Γιάννη, για όνομα του Θεού. Καλό μεσημέρι, Sky 100.3, ακούτε.
0: Θα είμαστε μια ωραία παρέα και σήμερα.
1: Η πόλη κινείται.
0: Η πόλη δεν κοιμάται ποτέ.
1: Και εδώ θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 5.
0: Θα τα πούμε όλα.

0: τώρα κάπου εδώ φεύγεις.
1: Ναι, ναι. Και παίζουν 8 τραγούδια. 8 τραγούδια. Και αφού γυρνάς λες, διάβαζα σήμερα το πρωί να λένε ότι οι Έλληνες δεν διαβάζουν πολύ βιβλία. Πάρτε ένα βιβλίο, κάνει καλό.

0: δηλαδή ξέρουν να το κάνουν.
1: Ναι. Αυτοί το κάνουν κανονικά και μας αρέσει και πάρα πολύ.
0: Εμείς θα επιστρέψουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, αλλά ξέρετε το, δώσε ένα άλλο κοστάκι μου, σε παρακαλώ. Εδώ είμαστε, παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο. Τα παιδιά της αλλαγής μέχρι τις 5 εδώ πέρα με την παρεάρα, λοιπόν. Η κυρία Σοφία Γαλάνη που γιορτάζει το κορίτσι μας. Είναι η πρώτη της γιορτή.
0: Γιατί?
1: Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα σήμερα.
0: Τι λες? Έλα εδώ να σε φιλήσω, έλα εδώ.
1: Έχει και γλυκό μέσα για σένα.
0: Να σε αγκαλιάσω και να σε. Πού είναι το γλυκό, το φαγές?
1: Όχι, έφαγα το δικό μου και μου λέει πάρε και τις μαρές. Όχι, να πάρει μόνη τη.
0: Σοφάκι μου, να σε φιλήσω. Ναι, ρε παιδιά, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα, είναι πάρα πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Χρειαζόμαστε και σοφία και αγάπη.
1: Και πίστη και ελπίδα κυρίως.
0: Ελπίδα, ναι. Δεν υπάρχει.
1: Γιατί έχουμε μείνει στο ίση ελπίδα μας και το υπόλοιπο. Κώστας Πανός εδώ πέρα στον πύργο ελέγχου. Φυσικά μαζί μας το αγόρι μας το καλό μέχρι τις 5. Και εδώ η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170 έως 174 μηνύματα, σχόλια και τα πάντα. Και 698-123-1003 στο Viber.
0: Και ήρθε η Σοφία τώρα εδώ, έφερε και τα τρουφάκια της. Σοφάκι μου, να σε χαιρόμαστε.
2: Φέρε με εδώ πέρα γιατί μόνο
0: γιατί. Έλα
1: το μικρόφωνο.
2: Γιατί είναι μόνο της εκπομπής αυτά.
0: Και τι όμορφη που είσαι σήμερα. Τι έχεις κανονίσει για μετά, Σοφία?
2: Είναι πολύ νωρίς για να σου πω.
0: Ο Βαμπά μπήκε.
1: Να τα μας.
2: Πολύ νωρίς, είναι μεσημέρι ακόμα.
0: Το βράδυ δηλαδή θα λες σε κύριο Ιωσή 9-10. The night is young.
2: The night is always young. Εμείς που δεν μεγαλώνουμε και ποτέ.
0: Ένα γεια σου, μπράβο. Τι ωραία τρουφάκια είναι αυτά, θα φάμε. Ο Κωστάκης μας έφαγε.
2: Έχει, δεν έφαγε από αυτά.
0: Μετά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Σοφία. Μας σε χαιρόμαστε.
1: Ευχαριστούμε, Σοφία. Ευχαριστούμε, Σοφία. Και καλά βρω γιορτάζει σήμερα. Και η Σοφία καλά βρω γιορτάζει σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Πού είναι αυτή?
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
1: Α, σήμερα βγήκε να χειρεπώ.
0: Νομίζω ότι έκανα λάθος, πήγα να αλλάξω σταθμό. Όχι, όχι Στέλλα, μην είναι.
1: Τα κλαρίνα εδώ είναι, εδώ είμαστε.
0: Έχουμε το αυτό τύπου Black Man. Το έχουμε.
1: Α, έκο,
0: αυτό
1: έκο
0: που μας έβαζε.
1: Να βάλεις έκο εδώ κάτω.
0: Δεν υπάρχει πια.
1: Κοίτα, θα ακούνε τώρα ο Βαμβακάρης και ο Γιάννουτσος που έχουν κάνει χρόνια μουσικό ραδιόφωνο και θα λένε αυτά τα γίδια, γιατί τα έχετε εκεί πέρα. Έτσι. Και δεν προσπαθούμε με τίποτα, καμία περίπτωση. Έτσι. Κάνουμε αυτό το ραδιόφωνο το πολύ, ξέρεις, το δίθεν. Ενώ υπάρχουν μουσικές εκπομπές που είναι φανταστικές και
0: τις ακούμε. Τώρα.
1: Γιατί δεν θέλω να εκτεθούμε.
0: Στείλτε μηνύματα, παρακαλώ. skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει, πες την άποψή σου. Μπαίνετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε φυσικά και τα σχολιάζουμε.
1: Σήμα θα βάλουμε, ωραία. Σήμα θα βάλουμε. Έχει ένα σήμα εκπομπή.
0: Απλά έχει πάει 3:15 η ώρα.
1: Και τι σημαίνει αυτό?
0: Α, παίζει και
1: 3:15. Δεν ξεκινήσει εκπομπή.
0: Νόμιζα ότι είχε κόφτη.
1: Αυτό ήταν pre-game.

0: Λοιπόν, έχει συμβεί κάτι αδιανόητο στα Χανιά. Ξέχασαν δύο παιδάκια σε νηπιαγωγείο μέσα στο σχολικό για 5 ολόκληρες ώρες. Ένας από τους γονείς περιγράφει όλο όσο έγιναν και λέει ότι τα παιδιά βρέθηκαν σε τραγική κατάσταση. Δεν θέλουν ξανά να μπουν σε λεωφορείο.
1: Τρομερό είναι αυτό.
0: Ούτε και οι γονείς θέλουν να τα βάλουν ξανά μέσα, όπως καταλαβαίνετε. Έχουν σοκαριστεί οι πάντες, τα δύο παιδάκια ηλικίας 4 και 5 ετών, κλειδωμένα μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Δεν έγινε ποτέ αντιληπτό από τη σύνοδο και τον οδηγό ότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν βγει από το σχολικό. Ενδεχομένως να κοιμόντουσαν, γιατί πολλές φορές, ειδικά το μεσημέρι, τα που επιστρέφουν τα παιδάκια, επειδή έχουν ξυπνήσει νωρίς,
1: είναι κουρασμένα,
0: είναι κουρασμένα και κοιμούνται και από το παιχνίδι κλπ. Δεν το κατάλαβε κανένας. Όλα ξεκίνησαν όταν μία μαμά πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδάκι της, γιατί θα ξεκινούσε πρώτη μέρα ολοήμερο, οπότε θα έμενε για αρκετές ώρες. Από το σχολείο της είπαν ότι το παιδί δεν είχε πάει εκείνη τη μέρα στο σχολείο. Γίνεται χειρότερο. Ναι. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά αρχίζουν να το αναζητούν. Ο οδηγός πάει στο σημείο που είχε σταθμεύσει το λεωφορείο λίγο πριν τη μία και εντοπίζει όχι ένα, δύο παιδάκια σε τραγική κατάσταση. Δηλαδή αυτά τα παιδιά είχαν μείνει από το πρωί. Από το πρωινό δρομολόγιο,
1: ναι.
0: Μέσα στο λεωφορείο. Τα παιδάκια τα είχαν κάνει πάνω τους, έκλαιγαν. Τα είχαν κάνει πάνω τους κυριολεκτικά. Έκλαιγαν. Ήταν σε τραγική κατάσταση.
1: Συγγνώμη,
0: 8 παρατέταρτο το πρωί ήταν το δρομολόγιο.
1: Να παράθυρα κάτι, να φωνάξουν κάτι.
0: Δεν πέρναγε ενδεχομένως κανένας.
1: Μάλλον κανένας. Κάποιο το είχαν βάλει το αυτοκίνητο που δεν το βλέπε κανένας.
0: Και είναι δυνατόν η συνοδός να μην έλεγξε όλες τις θέσεις πριν παρκάρουν και αφήσουν το σχολικό λεωφορείο?
1: Αυτό δεν είναι μετρήσιμο τελείως. Πήρα 10 παιδιά, πρέπει να παραδώσω 10 παιδιά.
0: Δηλαδή,
1: αυτό είναι το θέμα. Είσαι να κάψω να. Βλέπω εδώ το πολύ ωραίο μήνυμα του φίλου μας του Χάρη από τη Νέα Σμύρνη, ο οποίος συνέχεια βρίζει και τώρα το λέει πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Λίγα λόγια και πολύ μουσική, παιδιά, θα σας αντέξουμε περισσότερο.
0: Πολύ γλυκό.
1: Ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ γλυκός άνθρωπος. Ο Γιώργος στο Far West του Ιωάννου που την εκτόξευση. Όλα στην ώρα τους θα γίνουν, παιδιά. Αφήστε τον, είναι στη γαλλική Γουιάννα που είναι. Ηρεμία, ηρεμία. Θα μας τα πει όταν πρέπει.
0: Ο Τάκης από το Λαγωνίσι λέει ότι στη γιορτή του παίρνει πάντα ρεπό. Στα γενέθλιά μου λέει
1: το κάνει πολύ. Το κάνει πολύ, ναι, ναι.
0: Νομίζω 20 δεν είναι ο Χρήστος Κούτρας. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, τώρα είναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Τώρα, τον άλλο μήνα.
1: Εντάξει, μου.
0: Τέλος του άλλου μήνα.
1: Ναι, μαζί είστε. Κάπου εκεί μαζί είστε.
0: Δύο μέρες πριν τρίες νέτα άδεια, λέει ο Τάκης από το Λαγωνίσι.
1: Γιατί ρε, παιδιά.
0: Γιατί θέλει να κάνει πενταήμερο εορτασμό. Και καλά κάνει.
1: Μόνος του δηλαδή. Εγώ. Με την παρέα του και τους δικούς ανθρώπους.
0: Με όποιον θέλει. Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να με γουστάει να πηγαίνει γλυκά σε ανθρώπους που μπορεί να μην θέλει να κάνει να τους βλέπει στη δουλειά. Εντάξει, όχι.
0: Ξαναπητεύτηκε, βλέπω εδώ.
1: Ναι.
0: Η σκύλη της οικογένειας που τσιπά σε τρεις ανθρώπους.
1: Τι είναι αυτό.
0: Μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και μία ακόμη τραυματίας η οποία υπέβαλε μήνυση. Ήταν δύο λυκόσκυλα, επιτέθηκαν σε τρεις πολίτες στην περιοχή της Βάρης. Έγινε σήμερα το πρωί το περιστατικό. Τα σκυλιά αυτά φέρονται να ανήκουν σε συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας του Στέφανου Τσιτσιπά. Είχαμε ξανά περιστατικό, αν θυμάστε. Πριν από κάποιο καιρό. Δέχθηκε λοιπόν μια γυναίκα τηλεφώνημα από τον θείο της που την ενημέρωσε ότι δέχθηκε επίθεση από δύο σκυλιά. Τέλος πάντων, υπάρχουν και φωτογραφίες τώρα με τους τραυματισμούς, βλέπω εδώ, των ανθρώπων. Διεξάγεται έρευνα τώρα που μιλάμε για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Το Μάιο του 25. Θυμίζουμε ότι σκύλος της οικογένειας είχε επιτεθεί σε έναν 70χρονο στη Βουλιαγμένη. Ο άνδρας αυτός, ο άνθρωπος αυτός είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, είχε κάνει κεράματα. Και το 2023 σκύλος είχε επιδείξει πάνω από την περίφραξη κατοικίας της οικογένειας Τσιτσιπά στη Βουλιαγμένη και είχε επιτεθεί σε ένα 13χρονο. Και τότε το παιδάκι είχε πάει στο νοσοκομείο. Πόσα άλλα πρέπει να γίνουν? Είναι τρία. αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: που έχουμε ήδη καταγεγραμμένα.
1: Δεν ξέρω,
0: δηλαδή αυτά τα σκυλιά αυτή τη οικογένεια σε τι κατάσταση είναι.
1: Ναι, αυτό είναι το βασικό. Σε τι κατάσταση τα σκυλιά, πρέπει κάποιο να πάει να δει τα σκυλάκια, κάποιο που γνωρίζει καλύτερα. Όπως επίσης και η αστυνομία πρέπει να κάνει δουλειά της. Ναι, δεν είναι απλά μια παρατήρηση και ελπίζω να, να έχουν κανονικά πρόστιμα. Όπως πρέπει. Θα μου πεις τι να τους πούν τα πρόστιμα. Οκ. Okay. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τις επόμενες ημέρες. Το ξέρεις ότι αυξάνεται η κούρσα από και προς το αεροδρόμιο για ταξί? Δεν είναι απλό. Στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος Αθήνας η προκαθορισμένη χρέωση για διαδρομή από και προς το κέντρο αυξάνεται. Τώρα είναι 40 ευρώ. Πόσο θα πάει? 50. Αυξάνεται 10 ευρώ η κούρσα για να πας και να έρθεις από το αεροδρόμιο για το κέντρο της Αθήνας. 10 ευρώ η κούρσα. Και η διπλή ταρίφα είναι από 55-65. Είναι 10 ευρώ αύξηση. Είναι τεράστια αύξηση που θέλουν να πάρουν τα ταξί για να έρχονται και να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο. Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, θα ανέβει 3 ευρώ παραπάνω. Λόγω, αυτό είναι κανονικό.
0: Τώρα, λόγω της αύξησης στα καύσιμα συμβαίνει αυτό?
1: Αυτό το είχαν σκεφτεί, το προγραμματίζουν εδώ και καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έρχεται τώρα, δεν ξέρουμε ημερομηνία ακόμα. Αλλά,
0: αυτό μπορεί να γίνει, το ρωτώ, δεν το γνωρίζω γι' αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει αυθαίρετα, δηλαδή μπορεί να πούν, ας πούμε, αύριο ότι η ταρίφα θα είναι όχι 40-60 ευρώ.
1: Θα το ανακοινώσουν, ναι, το
0: 50.
1: Το έχουν αποφασίσει. Θα είναι από 40-50.
0: Μάλιστα.
1: Η στάνταρ κούρσα για το κέντρο, αεροδρόμιο κέντρο. Όταν να πας καπουδήποτε αλλού, μπορεί να σου εξαιρώσει και όσο θέλει κάποιο. 10 ευρώ πάνω. Είναι πραγματικά τρομερό την ώρα που έχει γύρω από το αεροδρόμιο δεκάδες πάρκινγκ που μπορείς να αφήσεις το αυτοκίνητό σου και να πληρώσεις για 3-4 ημέρες 30 ευρώ. Δηλαδή, για ποιο λόγο να πάρω ταξί και να δώσω, συγγνώμη κιόλα το λέω στους φίλους οδηγούς ταξί, αλλά δεν το κάνετε καλύτερο. Καλύτερα το κάνετε με τα φθηνότερο ταξί. Για ποιο λόγο να πληρώσω 50 ευρώ να με πάει από το κέντρο της Αθήνας στο αεροδρόμιο και άλλα 50 μετά για να γυρίσω στο κέντρο της Αθήνας? Να δώσω 100 ευρώ εξτρά στα ταξί.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τώρα, εδώ υπάρχει αυτή η δύσκολη ισορροπία. Από τη μία έχουμε την αύξηση στα καύσιμα.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι ίσως και να πατάνε τώρα σε Άξι, αυτή τη χρονική σωστό. Στιγμή οι οδηγοί ταξί και να λένε τώρα θα το ανακοινώσουμε.
1: Ναι.
0: Που ξέρουμε ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας.
1: Mm-hmm.
0: Από την άλλη όμως υπάρχουν και πολίτες, οι οποίοι χρειάζεται να καταβάλουν ένα ποσό, και οι πολίτες και οι τουρίστες φυσικά που έρχονται εδώ, έτσι. Περιλαμβάνονται και οι τουρίστες.
1: Οι τουρίστες δεν ξέρουν, δεν
0: είναι. Οι τουρίστες δεν έχουν ιδέα. Σου λέει πριν πόσο ήταν, 40-50, ήταν πάντα 50, δεν το ξέρω.
1: Αν του πει κάποιο 70 ευρώ για το κέντρο, θα πει εντάξει, καλά είναι.
0: Αλλά
1: γιατί και έξω είναι πολύ ακριβά.
0: Που ταξιδεύει συχνά, Έλληνας εννοώ,
1: mm-hmm.
0: και χρειάζεται το ταξί και του ανεβάζεις το κόστος. Συγγνώμη, έχεις ρωτήσει. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι θύμα της ακρίβειας και της δυσκολίας στην καθημερινότητα?
1: Ναι, θα σου πει ο άλλος: έχεις την επιλογή, πάρ' τον προαστιακό, πάρ' το μετρό, κάνε ό,τι θέλεις.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί οι φίλοι μας, και επειδή μας ακούν αυτές τις. Το ξέρουμε ότι ακούν την εκπομπή τα μεσημέρια. Θα ήθελα λιγάκι να το συζητήσουμε.
1: Εγώ θέλω να το συζητήσουμε.
0: Το ζητούμενο δεν είναι εδώ να μπουν απέναντι οι επιβάτες.
1: Όχι καλέ. Ούτε απέναντι οι οδηγοί ταξί να μπουν.
0: Ναι.
1: Μας εξηγήσουν τι έχουν σκεφτεί, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όλοι πληρώνουμε παραπάνω για τα καύσιμα. Όλοι έχουμε επιβαρυνθεί. Και προφανώς και οι μεταφορές είναι το σημαντικότερο από όλα. Γιατί οι μεταφορές και στις επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί περισσότερο. Γιατί τα μεταφορικά των επιχειρήσεων, αυτά τελικά καταλήγουν στον καταναλωτή. Τώρα εδώ μιλάμε για απευθείας στον καταναλωτή.
0: Λοιπόν, ο Τάκης από το Λαγονίσι, που είναι επαγγελματίας οδηγός ταξί, στέλνει το εξής. Αφορά μόνο να πω και προς το αεροδρόμιο Βενιζέλος και το Μακεδονία. Δεν αφορά ούτε καθημερινές διαδρομές, ούτε χιλιόμετρο, ούτε ελάχιστη μίσθωση. Είναι τίποτα. Γιατί πραγματικά με την κίνηση, το ρημάδι, το ρολόι, ξεπερνά και τα δύο και τις αναμονές, πολλές φορές το σαραντάρι, και εν πάση περιπτώσει αυτοί ή πάνε στο αεροδρόμιο, ρε φίλε, δεν πεθαίνουν για 10 ευρώ και 10 στο γυρισμό 20. Τέλος μέχρι εδώ, λέει ο φίλος μας Τάκης από το Λαγονίσι. Προφανώς μου τα γράφει τώρα, μας τα γράφει και γρήγορα, mm-hmm. οπότε προσπαθούμε να βγάλουμε κι εμείς συμπέρασμα. Ναι, δεν είπαμε ότι είναι γενικώς για τα δρομολόγια. Είναι για τη συγκεκριμένη διαδρομή.
1: Διαδρομή, κέντρο αεροδρόμιο, αεροδρόμιο κέντρο. Όπως επίσης το ίδιο σημείο και Σαλονίκη. Ναι, είναι πολλά τα 10 ευρώ. Ή πρέπει να βρουν μια συμβαστική λύση, να είναι κάπως μικρότερο το ποσό. Το καταλαβαίνουν, θα τα ανεβάσουν. Το καταλαβαίνουμε εξής, γιατί το καταλαβαίνουμε, γιατί πληρώνουμε όντως παραπάνω με το πετρέλαιο. Ναι, πληρώνουμε παραπάνω. Αλλά για να έχουν δουλειά, πρέπει να κάνουν μια καλύτερη τιμή. Εκτός αν απευθύνονται μόνο στους τουρίστες, που οι τουρίστες όμως δεν ξέρουν πια.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
10: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
9: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
10: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
9: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
10: Τηλέφωνο 697-3300-961.
9: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΘΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΘΕ.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
5: Να

0: ελάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου ατυχήματος. Επίσης, στην Αθηνών Κορίνθου στο Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης από τις 1.500 στις 650 ημέρες. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως είπε, αν λάβει το ΠΑΣΟΚ την εντολή, βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος, να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Με 175 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Πολωνία λόγω ρωσικών πληγμάτων με ντρόουν στην Ουκρανία, ενώ απογειώθηκαν και στρατιωτικά αεροσκάφη. Η κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποίηση για απειλή επίθεσης από αέρους στους κατοίκους δύο περιοχών στην Ανατολική Πολωνία. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Κομισιόν. Η πρόταση προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον Πάλαμα Καρδίτσας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: που ανοίξαμε με τα ταξί.
1: Ναι, έχω πάρα πολλά μηνύματα. Έχω πολλούς φίλους επιβάτες. Που...
0: Σε λίγο.
1: Που λένε πολλά. Έχουμε πολλούς φίλους οδηγούς ταξί που λένε επίσης πολλά, οπότε προχωράμε.
0: Λοιπόν, θα μεταφερθούμε τώρα προχωρώντας μέχρι τη μεταμόρφωση που έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία, όπως μας ενημερώνει η Σοφία Γαλάνη, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ύψος της εξόδου για Αττική Οδό στο ρεύμα προς Πειραιά. Να ξέρετε ότι θα καθυστερήσετε. Θα διαβάσουμε τώρα τα μηνύματα για τα ταξί, δεν το αφήνουμε το θέμα, γιατί έχουν στείλει πάρα πολλές μαρτυρίες φίλοι μας, οπότε θα τα συμπεριλάβουμε φυσικά στην κουβέντα μας. Όμως, πριν, πρέπει να ακούσετε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που αφορά στην Εθνική Τράπεζα, γιατί όλοι μας όταν ακούγαμε ή περισσότεροι σε συζητήσεις έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ξέραμε πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν μας αφορά. Μέχρι που ακούσαμε για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας, είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή. Είναι φτιαγμένο για όλους, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να το διαμορφώσεις όπως ακριβώς σε εξυπηρετεί. Να επιλέξεις εσύ δηλαδή το ποσό που θέλεις να επενδύεις, ξεκινώντας από μόλις 50 ευρώ, αλλά και κάθε πότε θες να βάζεις χρήματα. Μέσω πάγιας εντολής όλα αυτά, κάθε έναν ή τρεις μήνες. Και αν στην πορεία αλλάξουν τα σχέδιά σου, μπορείς φυσικά να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή ακόμη και να το διακόψεις όποτε εσύ το θελήσεις. Μάλιστα, έχεις δίπλα σου και έναν προσωπικό συνεργάτη της Εθνικής που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις ένα πλάνο στα δικά σου ακριβώς μέτρα. Επένδυση λοιπόν στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, απλά στα μέτρα σας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Πάμε και λίγο στους δρόμους πριν πούμε τα μηνύματά σας και διαβάσουμε και κάνουμε ωραία κουβέντουλα που κάνουμε βέβαια κάθε μέρα εδώ πέρα. Ανεβαίνοντας στο Κηφισό θα βρείτε κίνηση χαμηλά από το Αιγάλεο μέχρι την Αχαρνών. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι στη μεταμόρφωση μας ενημερώνει η Σοφία Γαλάνη ότι λόγω τροχαίου έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ύψος της εξόδου για Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Πειραιά, κατεβαίνοντας λοιπόν, θα βρείτε αρκετή κίνηση σε αυτό το κομμάτι για να πάμε και στο καθοδικό ρεύμα και στην Κηφισιά κίνηση, αλλά πιάνει και μετά λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από την Ελευσίνα. Το κέντρο έχει κίνηση, αρκετή κίνηση στο κέντρο. Μόλις ενημέρωσε και η ελληνική αστυνομία ότι άνοιξε το κέντρο, είχε πριν συγκέντρωση εργαζομένων τη Στασί στο Σύνταγμα. Γι' αυτό το λόγο είχαμε και κάποια δυσχέρεια και στο Σύνταγμα. Τώρα ανοίγουν και θα ανοίξουν και οι δρόμοι. Πολλή κίνηση το αναδικό της Κηφισίας από Κατεχάκη προς τα πάνω. Πολλή κίνηση το καθοδικό της Κηφισίας από Ψυχικό προς τα κάτω. Επίσης έχει κίνηση βγαίνοντας από Καρέα προς Ηλιούπολη, προς τη γειτονιά του Κωστάκη μας, γιατί περιμένουν να γυρίσει ο Κωστάκης από τη δουλειά. Σε περιμένουν για να σε υποδεχθούν στις πλατείες. Κλείνουν οι δρόμοι.
0: Περνάει ο ωραιότερος της Ηλιούπολης.
1: Ναι, λογικό είναι αυτό.
0: Τεράστια διαφορά.
1: Και ήδη προετοιμάζει τη γειτονιά. Και κίνηση στην παραλιακή από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, όπως επίσης και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά για την ώρα.
0: Ακούστε τώρα μηνύματα που έχουν έρθει, παρακαλώ, για το θέμα μας. Όσες φορές λέει ο Γεράσιμος, α, στέλνετε και στο Viber. Στο Viber του σταθμού μας. Ποιο είναι το Viber, θα σας πούμε αμέσως.
1: 698-123-1003.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όσες φορές λοιπόν λέει ο Γεράσιμος, πήρα ταξί από Παναγίτσα για Ελευθέριο Βενιζέλ, για το αεροδρόμιο, το ταξί μου πήρε όσα έγραψε το ταξίμετρο. Παραπάνω από τα προβλεπόμενα. Mm-hmm. Ο οδηγός μου είπε ότι η τιμή των 40 ευρώ δεν ισχύει, ότι απλά είναι σύσταση και όχι υποχρέωση. Λέει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα.
1: Ναι.
0: Άρα να μας το διευκρινίσουν αυτό οι φίλοι μας. Αυτό είναι κάτι που γίνεται δηλαδή ανάλογα με το τι επιθυμεί ο κάθε επαγγελματίας. Mm. Γιατί δεν μπορεί να λες από τη μία 40 ευρώ όση ώρα και να κάνουμε, ή από την άλλη ο διπλανός συνάδελφός σου στην άλλη λωρίδα να λέει εγώ πάω με το ταξίμετρο. Mm. Πρέπει να αποφασίσουμε τι από τα δύο ισχύει.
1: Ακριβώς. Ο Σάββας Ιωαννίδης λέει εδώ πέρα, με αυτή τη χρέωση απευθύνεται στους τουρίστες, όχι στους Έλληνες. Οι Έλληνες να πάρουν άλλο μέσο. Ο Κυριλίκος λέει να πάρουν παραστιακό. Οι τουρίστες να πληρώσουν το 50. Δεν είναι μόνο 50. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ γι' αυτό το λέω. Ή εκτός αν αποφασίσουμε όλοι από κοινού, αυτό που λέμε από την αρχή, να πληρώνουμε ό,τι γράφει το ταξίμετρο. Και αν το πάρεις και είναι άδειοι δρόμοι, να πληρώσεις λιγότερα. Αν το πάρεις και είναι πυγμένοι δρόμοι, να πληρώσεις αυτό που σου αναλογεί, ρε παιδί. Αυτό είναι το σωστό. Εδώ μου στέλνουν μήνυμα ότι 40 ευρώ δεν υπάρχει ποτέ. Μου λένε άνθρωποι που ταξιδεύουν πολύ συχνά. 50 χωρίς πολλές βαλίτσες, λέει. Χωρίς να σου λένε, λέει, κάτι. Αυτό. Καλά, αυτό με τις βαλίτσες τώρα είναι και λίγο αστείο. Δηλαδή τι είναι, άμα έχεις δύο βαλίτσες,
0: πειράγει. Το αεροδρόμιο δηλαδή θα είναι χωρίς βαλίτσα.
1: Με τι θα έρθω, δηλαδή.
0: Ποιος θα. Δηλαδή,
1: με το βρακί μου θα έρθω μόνο, δηλαδή. Έμα τώρα, συγγνώμη τώρα.
0: Είναι σαν το αεροπλάνο.
1: Αν φορά. Μπορεί να φορά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μπορεί να φορά κάποιοι άνθρωποι. Ο Νίκος λέει: αν τα ταξί είναι υποχρεωμένα να δέχονται πληρωμή με κάρτα. Καλά, εννοείται αυτό. Αυτό είναι χρόνια πίσω η συζήτηση αυτή.
0: Ρε παιδιά, εντάξει, όχι. Ναι, είναι υποχρεωμένοι. Θα μας πείτε ότι πολλοί δεν το κάνουν. Ναι, το έχουμε βιώσει και εμείς και το έχουμε πει και δημόσια πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, το έχουμε βιώσει και εκεί κατεβαίνεις. Αν θες να είσαι καθαρός, ρωτάς από την αρχή. Ναι, αλλά έχω κάρτα. Και επίσης κρατάς και τον αριθμό. Γιατί είναι υποχρεωμένος βάσει νόμου να πληρώνεται με κάρτα πια.
0: Ναι. Ο Αντώνης, ο φίλος μας, λέει: ο κύριος λόγος ταρίφας από αεροδρόμιο ήταν και είναι η ύπαρξη γερακιών που χρέωναν ό,τι ήθελαν σε ξένους και ντόπιους. Και αυτά τα γεράκια είναι και ήταν γνωστά στους ταξιτζίδες, αλλά καμία καταγγελία πουθενά.
1: Ναι.
0: Κροκοδίλια τα δάκρυα, κατά την άποψή μου, λέει ο φίλος
1: Αντώνη,
0: μας. Ο Αντώνης,
1: αυτό δεν είναι μόνο από το αεροδρόμιο, είναι και τα λιμάνια.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε και αυτά. Γιατί πάνε στα λιμάνια, παίρνουν τους τουρίστες κυρίως, όχι τους Έλληνες, που οι Έλληνες έχουν πάνω κάτω μια εικόνα για το πόσο κοστίζει μια κούρσα από τον Πειραιά, ας πούμε, μέχρι να τον πας στο Μαρούσι π.χ. Αλλά ο τουρίστας που κατεβαίνει από το λιμάνι και έχει γυρίσει από το νησάκι του και έχει πληρώσει τη Μύκονος, έχει πληρώσει, του λες θέλω να πάω στο κέντρο. Εντάξει, σου λέει 150 ευρώ.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στην άλλη υπόθεση, γιατί έχουμε εξελίξεις και είπαμε κάθε μέρα που περνά έχουμε και άλλες εξελίξεις στην υπόθεση, στη διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πέραν του ότι αυτοί οι δύο πήγαν, τους έχουν μεταφέρει τώρα στις φυλακές Κορυδαλλού.
1: Ναι.
0: Εκεί τα πράγματα δεν ήταν όπως καταλαβαίνετε και πάρα πολύ.
1: Ναι. Έγινε ειδική προετοιμασία για να πάνε.
0: Έγινε ειδική προετοιμασία γιατί ο Μαζονάκης λατρευόταν από τις κρατούμενες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.
1: Γυναικεία, ναι, ναι.
0: Δεν βλέπεις πάρα πολλούς δημοφιλείς καλλιτέχνες να κάνουν συναυλίες μέσα στις φυλακές και να δίνουν χαρά στις κρατούμενες και τους κρατούμενους. Οπότε δεν ήταν μια τυχαία περίπτωση για εκείνες ο Μαζονάκης. Τώρα λοιπόν, πέραν των ιατρικών ζητημάτων ή παραϊατρικών και παράνομων ιατρικών πράξεων, φαίνεται ότι μπαίνει και το οικονομικό σκέλος πια στην έρευνα. Οι δύο γιατροί θα ελεγχθούν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μας ενημερώνει τώρα η Έλενα Γαλάρη. Θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο. Η πλέον αρμόδια για να μας τα πει όλα αυτά είναι η Έλενα που έχει και το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρα. Καλό μεσημέρι στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Μπαίνουν τώρα οι δύο κατηγορούμενοι. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν. Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής έχει δώσει εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Θα κάνουν φύλο και φτερό ό,τι υπάρχει στην κατοχή τους, έτσι ώστε να διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι όντως έχει διαπραχθεί το συγκεκριμένο αδίκημα, τότε το σχετικό πόρισμα της αρχής θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο εμπλεκομένων γιατρών.
0: Άρα η υπόθεση, Έλενα, ανοίγει ακόμη περισσότερο όπως καταλαβαίνουμε. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή και μαζί, γιατί η Έλενα κάνει ρεπορτάζ όλες αυτές τις μέρες και στα δικαστήρια, ότι έχει αρκετές προεκτάσεις. Δεν θα τελειώσουμε μόνο δηλαδή με αυτά που συνέβαιναν στην Καρνεάδου και που συνέβησαν εκείνο το μεσημέρι κατά την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις.
1: Σας
0: ευχαριστούμε, Έλενα.
1: Ευχαριστούμε, Έλενα. Να είσαι καλά.
2: Δικαστική
1: μας συντάκτρια. Και η διαδρομή του χρήματος μπορεί να βγάλει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί αυτό που λέγαμε και από την αρχή, επειδή όλα αυτά που γινόντουσαν εκεί ήταν παράνομα, η λογική λέει ότι δεν χρέωναν προφανώς, ούτε κόβαν αποδείξεις για πλασμαφαίρεση. Έτσι, δηλαδή χρέωναν την πλασμαφαίρεση πολλές χιλιάδες ευρώ και μπορεί να κόβανε μια απόδειξη των 1000 ευρώ, των 500 ευρώ για μια θεραπεία.
0: Μα θα πω τώρα κάτι πάρα πολύ απλό. Να το πω.
1: Προφανώς.
0: Ωραία. Άδειες, έχουμε ξαναπεί, για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν υπήρχαν. Mm. Άρα τιμολόγηση για αυτή τη θεραπεία δεν μπορείς να κάνεις.
1: Όχι.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι τα 6 χιλιαρικάκια τα οποία έφευγαν.
1: Τόσο δεν ήταν.
0: Τόσο ήταν. 6 ήταν τα ρήφα. Επειδή λέμε για τα ρήφες. Εκεί ήταν λίγο περισσότερο το μεγαλύτερο το ποσό. Τα 6-7 χιλιάρικα λοιπόν έφευγαν σακούλα. Έφευγαν μαύρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τώρα αν δικαιολογούσαν κάτι με οτιδήποτε άλλο.
1: Προφανώς.
0: Γιατί έκαναν και άλλες θεραπείες.
1: Θα δικαιολογούσαν τύπου μια θεραπεία. Ναι, λιγότερα
0: αυτό
1: χρήματα προφανώς.
0: Θέλω να παρατηρήσουμε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι το εξής, παιδιά. Θυμάστε κάποτε που γίνονταν τα ρεπορτάζ για τους απελπισμένους που απευθύνονταν με θέματα υγείας σε ψευτογιατρούς και τους εκμεταλλεύονταν, γιατί οι άνθρωποι ίσως να μην είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάνε στον καλό γιατρό ή τέλος πάντων είχαν πάει σε δημόσιο νοσοκομείο και θεώρησαν ότι δεν κλπ.
1: Ήταν γιατροί που τους έλεγαν αυτό που ήθελαν να ακούσουν.
0: Σωστά. Δεν μπορώ να μπω τώρα καθόλου στο μυαλό σου αυτή τη λογική, γιατί δεν έχει καμία επιστημονική βάση, okay. καμία επιστημοσύνη, έτσι κι αλλιώς. Αλλά τώρα βλέπετε ότι έχει αλλάξει το έργο. Αυτό το σπορ για το οποίο συζητάμε μετά το θάνατο του Μαζονάκη είναι ένα πολύ ακριβό σπορ. Πρέπει να έχεις πολλά λεφτά για να μπορέσεις να κάνεις αυτές τις θεραπείες. Άρα, επειδή τώρα, όπως είδατε, εκτός από το ιατρείο στην Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, έχουμε και τον υπνοθεραπευτή, δεν ξέρω τι είναι ο άνθρωπος αυτός, στην Κηφισιά, στο κέντρο, στην Εμμανουήλ Μπενάκη, δηλαδή Κηφισιά, Εμμανουήλ Μπενάκη, Καρνεάδου, Κολωνάκι.
1: Σωστά.
0: Η βιτρίνα λοιπόν που είχε φτιαχτεί ήταν εξαιρετική. Σου λέει, αποκλείεται τώρα ιατρείο στο κέντρο της Κηφισιάς. Δεν ήταν ιατρείο αυτός. Λέει, είμαι υπνο. Κάνω υπνο. Πώς το λέει,
1: υπνοθεραπεία.
0: Όχι υπνοθεραπεία, παιδιά. Υπνοσκόπηση κάνει. Αυτό γράφει το κουδούνι πάνω. Υπνοσκόπηση. Κάνει.
1: Υπάρχει λοιπόν, αυτό, υπάρχει
0: ναι.
1: ως όρος.
0: Επίσης, οι θεραπείες αυτές με τα μηχανήματα κλπ. Ήταν θεραπείες οι οποίες για να θεωρούνται premium
1: ναι.
0: έπρεπε να αξίζουν και κάμποσα. Δεν μπορείς να πεις τώρα θα πάω να κάνω εγώ τέτοιο πράγμα, να αποτοξινωθώ, να γίνω καινούριος με 100 ευρώ.

0: τον τρόπο. Ποιος είναι ο τρόπος, λέει η κοπέλα. Λέει, έχουμε κάποια μηχανήματα που κάνουμε αποτοξίνωση του οργανισμού, λέει. Εννοείται την πλασμαφαίρεση. Η κοπέλα είναι νοσηλεύτρια. Ήξερε, τα ξέρω όλα αυτά. Λέει, ναι, ναι, φυσικά. Λέει, μα επιτρέπετε εσείς να κάνετε πλασμαφαίρεση σε αυτό το ιατρείο που είναι παθολογικό? Της κλείνει το τηλέφωνο και μετά από λίγο ξαναπαίρνει και της απαντούν, δεν μπορείτε να κλείσετε ραντεβού γιατί η κυρία Γάκα φεύγει στο εξωτερικό.
1: Α, τέλεια. Υπέροχο.
0: Ωραίο. Μόλις ψηλιάστηκαν ότι όπα αυτή ξέρει, μπορούμε να μπλέξουμε, απευθείας έγιναν.
1: Σου έχω ένα πράγμα ακόμα. Η ΓΑΚΑ έχει ελεγχθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Ναι.
1: Το 2018 έχει ελεγχθεί γιατί είχε ένα μηχάνημα. Ένα μηχάνημα που λεγόταν Indigo. Και την είχε ελέγξει το πειθαρχικό. Είχε πάει στο πειθαρχικό. Και την είχε βγάλει λάδι. Τη γιατρό ανεφιδικότητας. Την είχε βγάλει ήδη λάδι το πειθαρχικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Επειδή ακούω διάφορες φωνές τώρα τελευταία για τον Ιατρικό Σύλλογο. Επίσης ο Ιατρικός Σύλλογος είπε ότι πήγαμε μια φορά και δεν μας άνοιξαν. Και
0: ναι, την τρίτη φορά το 25, γιατί είχαν πάει τρεις φορές μέσα στο 25.
1: Γιατί πήγαν τρεις φορές?
0: Την τρίτη. Αυτό δεν θα μας το απαντήσει κανείς.
1: Για καφέ πήγαινα στο Κολονέκι, δεν πάω να λέξω το Θεοδωρόπουλο.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
8: δι κουαλίτα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
14: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
17: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
16: Δύο δικηγόροι. Δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
18: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
16: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
19: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
16: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
20: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
16: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα. Στον Sky.

0: Έλα, ήρθε το κορίτσι μας. Ήρθε η Χριστίνα μας για να δούμε λιγάκι.
1: Καλώς
0: να δούμε τι καιρό θα κάνει.
2: Καλά, είσαστε. Τι γίνεται.
1: Καλά, έχω ακόμα από το τρουφάκι που έφαγα τις Σοφίες. Χρόνια πολλά στις Σοφίες.
2: Η
1: Ανθιά μου γιορτάζει σήμερα.
0: Να τη χαίρεσαι.
2: Να τη χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Χριστίνα, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η κατάσταση.
1: Γιατί δεν σε αρέσει, και εμένα μου αρέσει.
2: Έχει έρθει και κρυώνει ο καιρό τώρα.
1: Καλά κάνει και κρυώνει.
2: Και παίρνουμε από πάνω.
1: Τι θε να έχουμε, 70 Αυγούστου.
0: 99 μέρες για τα Χριστούγεννα. Έχουμε πέσει
2: 100%. Φλάκα κάνετε.
0: Έμα.
2: Κιόλα.
1: Βέβαια, τι. Περνάει ο καιρό, Μαρία μου. Περνάει.
0: Καλέ, χθε ήσουν στι βάρκε και στι παραλίε.
1: Ναι.
0: Κυρία Μαρία, αλλάζει το πράγμα.
2: Έκανα τη Μανταλένα.
0: Θα βάλει τώρα. Σε λίγο θα βάλει μπουφανάκι τζιν.
2: Καπετάνισα.
0: Μπουφανάκι τζιν σιγά-σιγά και θα θαρματώνεσαι.
2: Τώρα τι γίνεται έξω.
1: Τίποτα, είναι μια χαρά λιακάδα, ωραιότατο καιρό. Και θα εξακολουθήσει να είναι έτσι ο καιρό. Άντε και τα τελευταία μπάνια του Σαββατοκύριακο.
0: Τελευταία αυτό, μπάνια.
1: Ναι, το λέω. Τα τελευταία.
2: Τι βλέπεις πάντων. Μετά, τι
1: όχι, δεν βλέπω τίποτα. Το έτσι το είπα.
2: Και λέει χιόνια.
1: Όχι.
2: Βλέπεις γενικώς, ρε παιδί μου, ότι μπαίνουμε πια σε μια φθινοπορεινή κατάσταση.
1: Κοίταξε, και που θα ανέβει κανένα 2 βαθμούς θερμοκρασία, 30-31, να πάει δηλαδή εδώ στην Αττική, την άλλη εβδομάδα θα ξαναπέσει. Θα ξαναβλέπει λίγο, θα ξαναπέσει. Αυτό θα γίνεται. Αλλά το 35 και τα δεσούπα μου, πες πάνε, τελειώσανε. Έτσι νομίζω. Μιλώ και μεγάλε κουμπέλε.
2: Τι είπε τώρα, ρε Χριστίνα.
0: Τι είπε μόνο.
1: Τι είπα, 35.
0: 20 Σεπτέμβρη ψάχνει, άλλη μόνο
2: δηλαδή. Έστριψε το μαχαίρι στην πληγή του. Εντάξει, α το αποδεχθούμε, δεν μπορεί να γίνει.
1: Τι είπα, δεν είπα ότι δεν θα κάνει ζέστη και το 31 βαθμού 32 για αυτή την εποχή του Σεπτέμβρη είναι λίγο πάνω από τα κανονικά.
2: Κράτα αυτή τη μέρα που είπε ότι παιδιά τελειώνουμε πια με τα 35. Πόσο κοντά θα σου φανεί όταν θα σου ρωτάμε τι θα κάνει τα Χριστούγεννα. Αυτό θα είναι μεθαύριο, να ξέρεις. Δεν αργεί πάρα πολύ.
1: Σωστά.
0: Όπως με ρωτούσε ο φίλος μου ο Κοταρίδης, πότε θα χιονίσει, μου λέει. Ρώτα τη Σουζή. Λέω, έλα το ρωτήσεις εσύ, ρε. Τη Σουζή.
2: Άρα η χειμερινή δίνει σήμα να ξεκινήσουν μπάνια.
1: Όχι από τώρα. Μην τρελαθούμε κιόλας.
2: Ο Μιχελάκης.
0: Η χειμερινή είπε. Όχι, δεν κάνω. Εγώ δεν είμαι σαν και σένα. Δεν ανακοινώνω πράγματα που δεν θα κάνω σίγουρα. Ο Νότης με ενημέρωσε ότι είναι οι μέρες αυτές. Είναι οι μέρες που ξεκινάνε οι χειμερινοί κολυμβητές και ξαναβρίσκονται. Παίρνω γλυκά και πάμε στην παραλία και ξεκινάμε την περίοδό μας εμείς. Τώρα αυτές οι μέρες είναι, λέει.
2: Ότι έφυγαν οι Ιούνιοι τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να αρχίσουν το Δεκέμβρη κατευθείαν.
0: Όχι.
1: Να έχουν μια προετοιμασία. Δηλαδή με μια θερμοκρασία που να είναι ικανοποιητική.
0: Χθες τον πέτυχα και μου λέει αυτή η εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα θα μαζευτούν πάλι όλοι στην παραλία. Ξεκινάει το χειμερινό.
1: Σωστά, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Εγώ έκανα λάθος και δεν έπρεπε.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως βροχές δεν έχουμε. Κάτι μπόρες έχουμε το Σαββατοκύριακο. Στα ορεινά, βόρεια ορεινά, το ίδιο και την Δευτέρα. Και θα δούμε τι θα γίνει την Τρίτη, γιατί μοιάζει να έρχεται ένα χαμηλό.
2: Λοιπόν, Τρίτη αυτή που μας έρχεται. Ναι. Τι χαμηλό με βροχούλες.
1: Έχει πτώσει τη θερμοκρασία.
2: Καλά, όλα αυτά θα είναι μέσα στο πρόγραμμα τώρα. Πριν να χαιρετήσουμε και τη Χριστίνα μας, επειδή μας το λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, ναι, όντως, ο συγκεκριμένος ο κύριος Θεοδωρόπουλος είχε πει ότι θα κάνει απεργία πείνας μπαίνοντας στη φυλακή. Ναι. Τελικά μάθαμε ότι διεκόπη απεργία πείνας, κράτησε κάποιες ώρες.
1: Πίναγε.
2: Ευτυχώς.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
5: Θεατρικό παιχνίδι, θεατρικός αυτοσχεδιασμός, υποκριτική, κίνηση, λόγος, έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Oh, Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
0: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
4: Μπράβο!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
2: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
2: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
2: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
2: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρινες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-046-619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.

το πρωί που θα φύγει σαν κλέφτρα. Και μη γίνεσαι ψεύτρα, το ξέρουν πως μένεις αλλού. Δε με νοιάζει αν ρωτούν για τις όσους χρόνους το έχω δώσει, κι όσοι με έχουν πληγώσει.

Μερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός, ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 2641-055-992.
2: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
0: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
0: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
0: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελίξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775 με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένους. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εμπορευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλέον εκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91024.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
3: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-046-619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641 044 450. Καλύτερο δεν είναι.

λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιδί.

Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δεν βράχηκα απ' αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου πως

πυρήνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.